0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Έτσι! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!
2: Και σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βεντούζα, βεντούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βεντούζα, βεντούζα!
2: Ένα,
1: βεντούζα,
2: και
1: βεντούζα!
2: Δύο, και τρία,
1: βεντούζα, βεντούζα!
2: Πάμε.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Hey. Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, hey. Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, hey. Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Hey. Βετούζα, Βετούζα!
3: Οι κολοκοτρονέοι, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βιά οι κολοκοτρονέοι, που έχουν τα σύμια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κυριόργο! Τα αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια θα πλάνε το σπίτι σου απάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή. Τα δωμάτια θα πλάνε το σπίτι σου απάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Μπορούμε κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βετούζα, Βετούζα,
7: Βετούζα, Βετούζα.
0: Βετούζα, Βετούζα! Βετούζα, Βετούζα! Βετούζα, Βετούζα! Βετούζα, Βετούζα! Βετούζα, Βετούζα! Έτσι! Βετούζα, Βετούζα! Έτσι! Βετούζα, Βετούζα! Βετούζα, Βετούζα!
8: Εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ.
4: Για
8: πες
9: μου. Μία λέξη. Καλημερούδια.
4: Ναι.
9: Κύριε. Μία λέξη.
4: Στελίτσα.
9: Πάρω και στήναξω.
4: Θα έρθω να το τυνάξω. Στην πάρω και στήναξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στήναξω.
4: Θα έρθω να το τυνάξω. Στην πάρω και στήναξω.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω. Στην πάρω και στυνάξω.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βετούζα, Βετούζα.
10: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα
10: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα
10: που σε ξέρω.
11: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα,
4: κουνουπίδια, καρέκλες,
11: τραπέζια, πατάτες, λάχανα,
12: καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βυρί κουκαμπάμπι, ρόμπλα.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω, στην πάρω και στυνάξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βετούζα, Βετούζα.
10: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
13: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κουπ, σαν λίγη σαλαμέρι.
11: Πρώτα, αγκομάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
12: Καρπούζια, πιπόνια, βυρίκου, καγιαρμάδες, νεκταρίνια, κουρόμπλα.
4: Γιώργο μου.
14: Έλα.

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Γαλανά σου παραθύρι, Χριστάκη.
2: Δώσε.
3: Μαύρα μάκαλε κουαντόλα. Μαύρα μάκαλε.
0: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
4: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
1: Μπάμπη, να τον πάρει. Να τον πάρει, λέει ο Μπάμπης. Μπράβο, Μπάμπη.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Μπράβο, Μπάμπη.
4: Είναι υποχρεωτικό.
1: Γεια σου, Λάμπρο, από τους νέους πόρους.
0: Άμα θέλετε, τον πάρω.
4: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
0: Τι θα κάνουμε εμείς?
1: Τάκι, να τον πάρει. Να τον πάρει.
4: Έρθουμε σε επαφή.
0: Εμείς οι δυο.
4: Βέβαια.
1: Κούτσο Μέρκος.
0: Δεν μου το είπαν αυτό όταν με τρέπει.
4: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Όχι, είπα στο όνειρο μου, φίλε.
0: Αμέτωπο χαμέτσι.
1: Χρυσάκη, τι έγινε, καλημέρα.
4: Τώρα.
1: Λευτέρη.
0: Πού?
4: Εδώ.
0: Εδώ. Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί και αυτό το λόγο.
1: Παρακαλώ, αγαπητέ μου Γκαντέλα, στο διάδρομο 4. Στο διάδρομο 4, Γκαντέλας.
0: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε σε επαφή.
1: Αλεξούδης, Αλεξούδη μου λέει.
0: Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
4: Ειδικά η κύρια.
0: Ειδικά.
4: Βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
0: Για να βλέπω καλά. Άρε πουτανιέρα.
4: Τι πουτανιέρα.
0: Έμπτω κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη.
1: Τι
0: τάριζε του Μάτς το όδαμο.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ επιτέλει. Προσέξτε πως μιλάτε. Σε εμάς είναι τη δουλειά μου.
0: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
1: Λοιπόν, πατριαρχάρα μου.
4: Του σκάβς με τα γερμανικά σας. Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον. Έχει αυτό του σκάβς με τα γερμανικά σας. Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Παπαρίζω να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει.
0: Ναι, δεν μιλάρε παλικάρι για
1: να τον πάρει, να τον πάρει.
0: Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι.
1: Πάρτον, θύμιο πάρτον.
0: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Ελεύθερο.
0: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει,
0: για να ξέρω τι μας γίνεται.
1: Αλεξούδη τον παίρνει.
4: Ελεύθερο.
0: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει και πάρτον.
0: Για να ξέρω τι μας γίνεται.
1: Πάρτον, θύμιο, πάρτον. Πάρτον.
4: Όχι,
0: κύριε. Τον πήρε,
1: τον πήρε.
4: Εγώ συνήθως τον δίνω.
0: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Μπα, σιγά. Σιγά.
0: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
1: Κρίτσας.
0: Μια διαφορά. 20-25
1: πόντους. Κρίτσας και πρίτσας. Και αγορίτσας. Και τσίρκας.
4: Και εμένα όμως.
0: Και εσένα όμως.
4: Ναι, αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Δημητράκη. Γεια σου. Και αυτό τον παίρνει. Χρήστο, τον παίρνει και αυτό. Πού είσαι, ρε. Χρόνια πολλά, Αργύρι, γίγαντα.
0: Τα με στρελάνε τούτο, ρε.
1: Χρόνια πολλά, Αργύρι.
0: Παίρνεις και τούτο, ρε.
4: Αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Ωραία δουλειά κάνεις.
1: Αντουνάκη, τι έγινε.
4: Και όπως βλέπετε, με διακατέχει κάποια άνεση.
0: Α, με άνεση το παίρνει.
1: Όρμα, πάμπη, όρμα.
0: Γιατί εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
1: Και περικλής μπαρμπούτης. Αμά. Περικλής μπαρμπούτης.
0: Χρήστο. Τέτοια λέμε, τέτοια λέμε συνέχεια.
1: Μπράβο.
0: Εσύ τον παίρνεις το δέρμα.
4: Μια ιδέα είναι όλα.
0: Μια σ' αρέσει.
4: Τώρα πλέον ναι.
0: Τρελαίνεσαι, ναι.
1: Τομάς ο Γιάννης.
4: Το ομολόγω.
0: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
1: Παυλάρα
4: στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι.
1: Καλημέρα, κυρία Μαλία μου. Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Τρακ.
1: Γεια σου, Χριστίνα μου.
0: Τώρα τρουκ.
1: Ωρε λαμπερά.
0: Βγάμε στη μάνα και κατάλαβα.
4: Και ο Παλάκα. Κάνε κύριε Τραμπάκουλα, σα παρακαλώ. Θα μείνω χωρί δουλειά.
0: Μόνο σιγά τη
1: δουλειά που κάνει, έλα.
0: Τι δουλειά κάνει.
1: Κάβει. Να μπράβο.
0: Σκάβς!
1: Σκάβς, σκάβς, Χρήστος, σκάβς.
4: Όχι ξενόγλωση εδώ.
1: Ηλία!
0: Τώρα λένε μάγκα μου το δίνεις, το παίρνεις έτσι και το λες έτσι, φόρα παρτίδα που λέμε.
1: Ή, για στο δώσει, για το θεοδόση μέσα λέει. Μεγάλα καλή ευγερόλη.
0: Η μάνας το ξέρω.
4: Ποιο πράγμα.
0: Ρε παιδάκι μου, η μάνας το ξέρω ότι εσύ...
1: Σολομός!
0: Το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο, κλάτς και πητάς και την πέτσα.
4: Τι ξεφλουδίζω.
1: Δίπια, δίπια.
0: Ο εμάνας του ξέρει, του πα στο γράμμα και του φέρνεις με τον Βουλοκέρ.
1: Γιώργος Θεοχαρούλης Τούρμπο.
4: Πιανού γράμμα, κύριε.
1: Μπαμπέ, Γιώργος.
0: Θα μας τρελάνε. Ρε εσύ, η μάνας του ξέρει εσύ ότι το πνίγεις το κνέλ.
1: Αρβανιτάκο, πνίξω.
4: Ποιο πνίγω.
1: Μαζί με το θύμιο.
0: Ότι το παίρνεις και το δίνεις, ο εμάνας του ξέρει.
1: Μαζί με το θύμιο, Βασιλάκη.
0: Σοβαρά.
4: Βέβαια.
1: Τι λέει η Δόνια. Σάκης Μπόρος.
0: Τι λέει η Δόνια.
1: Σάκης Μπόρος.
4: Τίποτα, κύριε Τραμπάκουλα, τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλας.
1: Τι λέει, 26, πλάκα με κάνεις.
0: Μάνας.
4: Με καμαρώνει.
1: Σάκης Μπόρος. Παπαρίζος. Πολύ Παπαρίζος.
0: Σε λέει το λεβέντι που έβγαλα.
1: Και πολύ.
4: Και το κυριότερο.
0: Δεν το έπες.
4: Με χειροκροτεί.
1: Παλαμάκια με τα δυο τα. Παλαμάκια.
0: Παλαμάκια.
1: Ήδη. Ναι.
0: Τι είναι αυτό το ειδί, το υποκοριστικό από τα αρχή.
1: Αμά,
0: σας, σας παρακαλώ, από εδώ που θα πείσω εμένα είναι.
1: Όρμα, φώτο, όρμα.
0: Όρμα, σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκο. Τι είδε, ήδη, έλα πιάσε μας.
4: Τα όνομα,
0: την γλίτσα.
4: Σας παρακαλώ με
0: αυτό που σου λέω εγώ.
1: Πιάστε το δωράκο, πιάστε.
0: Θέλω να μην με πείσετε εμένα άλλο
4: δωράκο. Εγώ δεν σας είπα ήδη κύριε Τραμπάκο.
0: Είπες ήδη, τ' άκουσαν όλοι εδώ
4: προς. Δεν το είπα έτσι όπως εννοείται εσείς.
0: Τι εννοείς εσύ.
4: Σας παρακαλώ με το
0: ήδη. Αυτό που σου λέω.
4: Είναι δυνατόν κύριε
0: Τραμπάκο. Ήδη, ήδη, ας πω.
4: Ξεχάστε το ήδη κύριε Τραμπάκο. Αυτά που λέτε είναι
1: ανίκουστα.
4: Ανίκουστα
1: εσείς και φαίνεσαι.
4: Ανίκουστα είπα κύριε Τραμπάκο. Κύριε Τραμπάκουλα, αυτά που λέτε είναι ανίκουστα.
0: Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
1: Μπράβο Λάζαρε, μπράβο.
4: Σας παρακαλώ, μ' αφήστε χωρίς δουλειά.
0: Μπορείς σιγά τη
1: δουλειά. Σιγά αποστολιά, μπράβο.
0: Μια παπάρα για την μπάλα. Τα γκάλι έκανε την απέκουρση, άδεια απέκουρση. Έφτασε κάτω τη λιμάνο στον άμα, συγκρινόταν.
1: Συγκρινόταν, Αντώνιο Μπούλα συγκρινόταν και ξανακαθόταν.
0: Αυτό. Beach volley, αυτό. Το beach volley, αυτό μάλλον σπολέ.
4: Κατάλαβα.
0: Τι σκοινιά. Τι σκοινιά, κορδόνια καστρό.
1: Κορδόνια έκανα τον Τιμπούρα.
4: Σα παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα. Επιτέλου, έτσι όπω μιλάτε, μην έχω δουλειά.
0: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει.
1: Αντρέα, Μύκονο.
0: Σκάψε,
1: σκάψε, σκάψε.
0: Σκάψε λίγο.
1: Τινγκ-τονγκ.
0: Κορδόνια, τσούλη Ελλάδα τσέδε στην τηλεόραση.
1: Νέλο Μπάρτο.
0: Όμω άμα αλλάξει πάνω σιγή στην εξέλιξη. Και βλέπαμε και αυτέ κάναν νοήματα.
1: Νοήματα
0: κάναν σε πλάτσο.
1: Του Παπαρίζου.
0: Με τα έκαναν έτσι.
1: Του Ραφαήλ.
0: Μετά οι άλλοι ήθελε δυο.
1: Του Κουτσουμέρκο.
0: Με τα έκαναν έτσι, άλλα που κάνω.
4: Σας παρακαλώ, χειρονομείτε
0: έτσι. Ποιος χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε. Αυτές χειρονομείτε.
4: Εσείς χειρονομείτε.
1: Όχι, αυτός χειρονομείτε.
0: Σας παρακαλώ, σηκωθήκαν
1: ο Λέλος.
0: Στο θεό του Στέρς. Ο Λόρθες. Του λόσαν τα κολαράκια, έτσι. Έτσι. Και κάναν νοήματα από πίσω, έτσι.
1: Τι λέει ρε φίλε,
0: κανανές.
1: Από πίσω ο Θοδωρίδης.
4: Κανανές κύριε Τραμπάκουλα εκεί.
1: Βάει,
4: τι περιμένανε, τι περιμένανε.
0: Επαφή.
4: Τι επαφή κύριε λέτε τώρα εδώ μες στον κόσμο.
1: Το Λομπάρντο.
0: Να και αυτή εδώ επαφή περιμένε εκεί εκεί.
1: Το Μαρσέλο.
0: Τώρα από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα αυτή.
1: Το Φουρνέλο.
0: Το Τούρτα. Έπαινε Τούρτα. Το κάνει έτσι, έτσι σας παρακαλώ που το κάνει έτσι μες στον κόσμο. Δύο φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα.
1: Του Λαζαράκο.
0: Αυτό όπως λέω. Δυνατόν με εσάς. Σε βάλω κάτω εγώ εσένα να πεις το Beach Volley Badminton.
1: Απόστολε Καμέα.
0: Και χόκια επί χόρτου.
1: Ζωγράφησες πάλι.
0: Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες. Μιτζίθρης.
1: Αγριοτσουκνίδες.
0: Τσικνίδες θα έρθει να μου δώσει.
1: Και από την Τζαριτζάνη.
0: Και θα λες είναι βαριά η γλίτσα τσελιά.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα.
0: Αυτό που σου λέω.
4: Που θα πει η κυρία είναι βαριά η γλίτσα.
1: Είναι βαριά.
4: Ναι. Να ακούσει σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
0: Να κάνει
1: να ρίξει διαφημίσεις.
0: Να ρίξει. Να σου ρίξω ένα τάκ βουντό.
1: Όρμα. Αντώνιο Μπούρα.
0: Αρχίζει να ουρλιάζει και να λε τάκι βουντό.
1: Και το μουράρω μέσα.
4: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα.
0: Αυτό που σου λέω.
4: Μα μου χαλά το σο.
1: Μα μου χαλά το σο. Τι
4: είπε. Μα μου χαλά το σο.
0: Σιγαμό το σο.
4: Αμαρτωλέ. Πάρα πολύ είναι δυνατόν μέσα. Κάνε να ακούει το κοντρόλ.
0: Υπάρχει τα παπάρια με τα κάνεις ένα τόπι κοντρόλ.
4: Είναι δυνατόν.
1: Παπαρά παπάρια.

0: Παπαλέξης, Περικλής Μπαρμπούτης, Παριά Αποστόλης Αμπελαχιώτης, Παπαριά Μπάμπης Νικονιάτης, Παπαριά Παυλίδη,
1: Παπαριά, πώς λέμε,
0: Μπαταριά,
1: πώς λέμε, Πιπεριά,
0: Νέσακι.
2: Αυτή ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικό.
0: Ο κύπας του
2: έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
3: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, την παλαντέζα. Σταύρο, Σταύρο.
3: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Σταύρο, την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Μακί.
3: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο, Μακί, μπράβο.
3: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Χρήστο.
3: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Κάργα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Παλαντέζα με.
3: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Κουπάνα
3: την. Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο, Αποστόλη.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
4: Δεν ξέρω αν είναι μεγαμπρός.
0: Δεν φταίτα. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου. Τα ίζω περιστέρια. Σάκη, τι είπε, ε.
4: Δεν ξέρω αν είναι μεγαμπρός.
0: Δεν φταίτα τα συμπεθέρια.
4: Έχω δουλειά σκαρδούλα μου. Τα ίζω περιστέρια.
0: Μπράβο, Σάκη.
5: Δεν ξέρω.
0: Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου κοιθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, βετεράνοι γελούν απ' τα γαλλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Έσχισες πάλι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε πάντσα, κάτσα, δόθησα, κίδης, μέσο, λούθε. Καλημέρα, καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες, περήφανε, βαρβάτε, θεσσαλικέλα, ε. Παρακαλώ, ναι!
1: Ε,
0: μπότσαρι! Ε, ρε μπότσαρι! Ωρε μπότσαρι! Γεια σου, Γιάννη μπότσαρι! Καλημέρα, καλό μήνα!
1: Καλό μήνα, αμόνι παράκο!
0: Τι, ε, ρε Γιάννη μπότσαρι, τι κάνεις ωραία, Γιάννη μπότσαρι!
1: Αρμέχουμε τώρα, αρμέχουμε τα πρόβατα!
0: Καλημέρα, Γιάννη μπότσαρι! Ε, ρε, τι κάνει...
1: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Καλημέρα και στην Ευαγγελιώτη μπότσαρίνα! Τι κάνετε ωραία, Γιάννη μπότσαρι!
1: Εδώ, τώρα με τα πρόβατα, εδώ, άχι να βάζουμε χαμός!
0: Χαμός γίνεται, Γιάννη μπότσαρι! Πώς είσαι ωραία, Γιάννη μπότσαρι, λεβέντη μου!
1: Ε?
0: Πώς είσαι, λέω, ρε Γιάννη Μπότσαρη!
1: Τι πόσο είμαι!
0: Λέω, πώς είσαι, είσαι καλά!
1: Καλά, μια χαρά, τι
0: λέω! Ωραία, δεν χαμπαριάζει, τι μπορεί ο Γιάννης ο Μπότσαρης, ρε!
1: Χαμπάριαζε τότε ο Μπότσαρης!
0: Δεν χαμπάριαζε ποτέ ο Μπότσαρης στο κομμάτι!
1: Και... δεν σε είπα ότι στην Κύπρο καν με το που έδωσε το σύνθημα ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου!
0: Ορμάτε, μπήκες μέσα, Μπότσαρη!
1: Φέρατε σβάνα, Τούρκια!
0: Μεγάλε μπότσαρι, τους είχες πάρει σβάρνα μόνο σου ή με παρέας, Γιάννη?
1: Πήγαμε στον χώρο διασποράς 4 μέρες και βάλαμε τους όλμους, στήσαμε τους όλμους 4 και 2 και πώς ήταν έτοιμοι.
0: Ωραία, πώς τον είπες αυτό που ψάχνεις από τους γόνους, Γιάννη μπότσαρι?
1: Άκου εδώ, αυτός λέγεται Γκαγκανάσιος Δημήτριος.
0: Δημήτριος Γκαγκανά...
1: Είναι δυο αδέρφια αυτοί από ξυλουργείο, ο ένας είμαστε μαζί στην Κύπρο.
0: Μάλιστα, Δημήτρης Γκαγκανάτσιος από τους γόνους είπες, έτσι, γιατί μου είπα κανένα δυο. Ναι,
1: δεν ξέρω εγώ τώρα το παιδί αν μένει στη Λάρισα τώρα...
0: Μπορεί να μένει και στη Λάρισα, αλλά θα μάθουμε, φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε, Γιάννη Μπότσαρη Λεβέντη.
1: Ναι, Νίκο, όλα καλά.
0: Όλα καλά, τι κάνει η Βαγγελιό η Μποτσαρίνα?
1: Εδώ πας, αρμιχτήρι και αυτή εδώ πέρα θα... Βάζουμε τώρα τα πρόβατα να τα αντέξουμε.
0: Ωραία, η ροήδα είναι και η Ευαγγελιό η Μποτσαρίνα, φίλε μου Γιάννη Μπότσαρη.
1: Δεν καταλαβαίνει τίποτα, θα φουσιλιά εκεί πέρα, ναι.
0: Χαμπάρι δεν παίρνει τίποτα Γιάννη Μπότσαρη, ε.
1: Ναι.
0: Ωραία Μπότσαρη, Λεβέντη μου γίγαντα, με το ελληνικό υπόνυμο, ένας είναι ο Γιάννης ο Μπότσαρης, σικιά και ευαγγελισμός παρά. Πώς τα πέρα... Γιάννη, πώς τα πέρασες στο πανηγύρι και στον ευαγγελισμό, ρε.
1: Ωραία, πες σειρά με το χορό πρώτη.
0: Α, μα ποιο τραγούδι χόρεψες ωραία Γιάννη Μπότσαρη?
1: Παπαδοπούλα Λεβεντονιά, μην τα μαλώνεις τα παιδιά, είπαμε.
0: Παπαδοπούλα Λεβεντονιά, μην τα μαλώνεις τα παιδιά που σου τραγούδισε και ο Γιώργος ο καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Να είστε όλοι καλά Γιάννη Μπότσαρη, καλό μήνα με υγεία.
1: Δώσε χαιρετισμό στον Νίκο Μανάκο, αυτό πέρα το κυρίτσο Κουλάτσο και το καθάκι που είναι. Κάργα Βάζελος.
0: Μιλάμε για πολύ Βάζελος ο Καζάκης, φίλε. Πολύ Βάζελος.
1: Πολύ Βάζελος, ναι.
0: Πολύ Βάζελος. Μιλάμε για πολύ Βάζελο, φίλε μου. Πολύ Βάζελο. Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη Μπότσαρη. Καλημέρα, χαιρετίσματα στην Βαγγελιό. Καλημέρα. Γεια σου, Γιάννη Μπότσαρη, Λεβέντη. Γεια σου. Γεια δούμε. Παρακαλώ.
2: Αλούρε.
0: Αλούρε.
2: Καλημέρα μου στην όμορφη και ιστορική Τσαριτσάνη.
0: Καλημερίζω το μεγάλο γίγαντα, το κομμάτι της Τσαριτσάνης. Καλό μήνα στο Ραφαήλ, τον Ζήσαρο, τον πολεμιστή μου. Ραφαήλ,
2: καλό μήνα, Νικόλα, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Ούνο μήνα, τούτο μήνα, σαραβέ, μπούκο, νέντα, για γράψε μπίτσικα και έβγα, φίλε μου, Ραφαήλ, Ζήσαρε. Τι κάνει ο Ραφαήλ, Λεβέντη?
2: Καλά, Νικόλα, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Δυνατό? Ατελείωτο, φίλε μου.
2: Πάντα.
0: Μπράβο ρε παιχταρά μου, μπράβο ρε μεγάλε Ραφαήλ, μπράβο.
2: Στέφανος, πού είναι ο Στέφανος?
0: Στέφανε! Μπα, Στέφανε που είσαι ρε. Μπα, δεν τον βλέπω τον Στέφανο. Σε λίγο περιμένουμε τον Κουτσομέρκο, το γήπα του Ολύμπου, φίλε μου Ραφαήλ.
2: Θέλω να του πεις το Σάββατο, τον περιμένω, πώς και πώς.
0: Το Σάββατο είπαμε έχουμε τη χωροσφαιρίδα και στην Τσαριτσάνη.
2: Ναι, οικονόμος Τσαριτσάνης.
0: Οικονόμος Τσαριτσάνης, παρακαλώ, το Σάββατο θα γίνει μεγάλο μπουρλότο, παρουσία του μεγάλου κουμάντου πολεμιστή ατελείου του Ραφαήλ Ζήσαρου, παρακαλώ.
2: Έγινε Νικόλα, την καλημέρα μου στον κύριο Στέφανο, στον Σουβρουγό, στο Βασίλη Τσάτα, στον Ζουμπού.
0: Καλό μήνα Ραφαήλ πολεμιστή μου, καλημέρα και καλό μήνα Λεβέντη μου. Γεια σου Ραφαήλ Γίγαντα, γεια σου Ραφαήλ Γίγαντα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα όνειρο.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
0: Τι να κάνω ρε, το υπομονή και όνειρο το πετάω και το πιάνεις. Εσύ τι κάνεις, καλό μήνα.
3: Καλό μήνα, φίλε μου Νίκο.
0: Πού είσαι?
3: Είμαι τώρα στον Κορινό, σταμάτησα να ξεκουράσω το κορίτσι. Γιατί είναι κουρασμένο.
0: Πού το έχεις Γιάννη το κορίτσι?
3: Εδώ δίπλα. Θα πεις καλημέρα στα πολωνικά, είναι τζιντόμπρε.
0: Πώς το είπε? Τζιντόμπρε. Πώς τη λένε?
3: Τζιντόμπρε Βερόνικα.
0: Βερόνικα.
3: Κάθεσαι σοβαρός όμως, δεν θα κουνιάσει πέρα τότε, γιατί δεν έχουμε σήμα καλό εδώ πέρα.
0: Να είμαι πολύ σοβαρός καθώς μιλάω στη Βερόνικα. Τζιντόμπρε, για φέρ τη Βερόνικα εδώ, Γιάννη.
3: Έλα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τζιντόμπρε Βερόνικα, τζιντόμπρε. Τι κάνεις?
4: Καλά.
0: Βερόνικα, καλημέρα Βερόνικα.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις Βερόνικα?
4: Καλά.
0: Αχ Βερόνικα, τι ωραίο όνομα που έχεις Βερόνικα.
4: Oh, thank you so much. Ευχαριστώ.
0: Τζιν ντόμπρε, Βερόνικα. Τζιν ντόμπρε.
4: Τζιν ντόμπρε.
0: Αχ, τι κορίτσι, τι λουλούδι είσαι εσύ. Καλό μήνα, Βερόνικα.
4: Yes, I know that one. Thank you. Ευχαριστώ.
0: Αχ, τι ωραίο κορίτσι είναι η Βερόνικα. Τι ωραίο κορίτσι είσαι, Βερόνικα. Αμά. Αλλά Πολωνές, παρακαλώ. Τζιν ντόμπρε, Βερόνικα. Τζιν ντόμπρε.
4: Τζιν ντόμπρε.
0: Αχ, Βερόνικα. Αχ, Βερόνικα.
3: Νικό.
0: Yeah.
3: Λοιπόν,
0: yeah.
3: Το κορίτσι είναι 19 χρονών, το ξαναείπαμε. Θέλει να παντρευτεί.
0: Ναι.
3: Κάτσε να την πω τώρα. Τέλ Νίκος, to come in Ney Pori, to drink one coffee with one new boy for husband.
0: Τι θα πει αυτό ρε, σπάστο και στα ελληνικά.
3: Εξηγώ τώρα ότι θα έρθει Ney Pori.
0: Ναι.
3: Να πιούμε καφέ και να φέρεις και ένα παιδί να τον δούμε. Αν μας αρέσει, να τον πάρουμε για άντρα.
0: Λοιπόν, θα φέρω δύο παιδιά και θα διαλέξει η Βερόνικα. Θα φέρω Κουτσομέρκο και θα φέρω και Ραφαήλ Ζήσαρο. Πολύ δυνατά, λεβεντόπαιδα. Okay. Έτσι.
3: Οκ, συμφωνούμε.
0: Οκ, Βερόνικα.
3: Σεντ μπουζί του Νίκος.
0: Σεντ μπουζί, πολύ μπουζί μιλάμε. Μιλάμε για πολύ μπουζί.
3: Ναι. Πολλά λέει. Κίσεις, Νίκο.
0: Βερόνικα, κίσεις Βερόνικα.
3: Λοιπόν κύριε Νίκο, πρέπει να κλείσουμε. Την καλημέρα μου, Γαλακώνη, στο Είδωλο τον Καραπιάνη.
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, Βαγγέλα Καραπιάλα και τον Πεπόνι Παγώνη. Τον Παγώνη, την Πεπόνι, όρμα Γαλακώνη.
3: Και σε όλους τους ακροατές, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, φιλαράκι μου, καλό μήνα, καλό μήνα. Παρακαλώ.
5: Τι παρακαλάσεψε?
0: Πού στις είσαι? Ούνο μήνα, τούτο μήνα, σάρα βέ που κουνέντα για γράψει μη τσικατιεύγα. Θοδωράκο.
5: Καλημέρα φίλε, καλό μήνα.
0: Καλημέρα και καλό μήνα Θοδωράκο μου λεβέντη. Τι κάνεις όλοι Θοδωράκο?
5: Τον πετάω και τον πιάνεις.
0: Τον έπιασες καλά? Ξαναπιάσω τον Θοδωράκο. Λαζαράκο.
5: Εχθές το βράδυ ήμουνα Νεάπολη. Πολύ χαμός.
0: Ήσουν εδώ στη Λάρσα στη Νεάπολη χθες το βράδυ.
5: Ναι.
0: Τι λες ρε Θοδωράκο? Μαναχός είσαι, μην είμαι παρέα.
5: Δεν ρωτάς τώρα, δεν θέλω να
0: ρωτάω. Δεν ρωτάω, άσε, δεν ρωτάω.
5: Μέχρι 2,5 ώρα θα σου πω. Πρώτα καλημέρα στο φίλο μας στο Σελάρα.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά έχετε και από το... Από το μεγάλο Γιαννούκα που τα είπαμε χθες. Γεια σου Βασίλη και σκηνή.
5: Καλημέρα μας στο Γιαννούκο και να μας πει πώς είναι στα ψηλά εκεί.
0: Στα ψηλά μας τα έλεγε χθες το πρωί, ήταν στα 1700 τώρα φιλαράκι. Εν τω μεταξύ πέτυχε και κάτι χαρμάνια εκεί πέρα από τον, ένα ορυβατικό σύλλογο να πούμε, και έγινε χαμός χθες με τον Γιαννούκα.
5: Ναι.
0: Λαζαράκο!
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλό μήνα Λαζαράκου, τι κάνεις?
6: Κάτσε να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Τζίμι. Κάτι μας έταξε και αυτός, δεν πειράζει όμως.
0: Το τάξη μου δεν χαλάει Θοδωράκο.
6: Ναι, δεν χαλάει σπίτια.
0: Το τάξη μου δεν χαλάει.
6: Γιατί βρήκε τον Λάζαρο, λέει.
0: Ναι, μπράβο. Χαιρετήματα έχετε και από τον Θωμά του Δημοσίου. Καλημέρα.
6: Καλημέρα μας. Τον κύριο... Το Βασιλάκι τον Κυρίτσι, το φίλο μας το Στελάρα, το Μανταλόβα.
0: Αγκούρια, πεπόνια, καρπούζια, Μανταλόβας.
6: Ναι, τα έβγαλε στις παραγωγές.
0: Πολύ καλό πεπόνι, πολύ καλό πεπόνι μιλάμε φίλε. Μιλάμε για πολύ,
6: τώρα,
0: για πολύ
6: τώρα.
0: Καλό. Τούρτας!
7: Καλημέρα Νικουλάκη.
0: Καλό μήνα ρε, τούρτα, σούρτα, φούρτα, πούρτα, πούρτα. Τι κάνεις ρε τούρτα?
7: Καλά εσύ.
0: Ρε τούρτα λέμε, ρε Θοδωράκο.
7: Το εκείνο... καλό είναι χειριτήσμα με το Δωμά.
0: Τι είπες τούρτα?
7: Το Δωμά.
0: Το Θωμά του Δημοσίου.
7: Το Κουντουβά.
0: Θωμάς Κουντουβάς, ε.
7: Ναι. σε πήρε τηλέφωνο.
8: Με πήρε τηλέφωνο και είπε χαιρετίσματα, Τούρτα. Θοδωράκο.
9: Ναι.
8: Θοδωράκο. Εκείνο το πυροβόλο που με έστειλες προχθές φωτογραφία, ποιο είναι αυτό το... Ποιος είναι αυτός, ε?
9: Εδώ είναι, εδώ, πες την καλημέρα.
8: Πώς τον λένε,
9: ε? Πώς τον χαιρετάει, ρε.
8: Ναι, πώς τον λένε για να τον χαιρετήσω. Πώς τον λένε.
9: Γιάννη.
8: Γεια σου, Γιάννη.
9: Γιάντσο.
8: Πώς.
9: Γιάντσο.
8: Γιάντσο, Γιάντσος.
9: Ναι, έτσι το λένε.
8: Έτσι το λένε, πού είναι, για φέρτον εδώ να πω, ρε. Γιάννη, ε, Γιάννη. Πουλιά στον αέρα πιάνεις, Γιάννη!
9: Λέγει, καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα!
8: Καλημέρα και καλό μήνα, Γιάννη! Ω, είσαι μεγάλος παίχτης, Γιάννη!
9: Έχω και το λάκωνα στο καψούλι εδώ!
8: Ω, πω, καλό στο λάκωνα, από μικρό στον λάκωνα! Μεγάλο καψούλι, φίλε! Λάκωνα!
9: Έλα, ρε!
8: Γεια σου, λάκωνα!
9: Γεια σου, λίγο!
8: Λεπέντες, καλό μήνα, ρε! Θοδωράκου, έχεις μεγάλη
9: ομάδα. Καλό μήνα, φίλε, τώρα και θα αφιερώσει για το Γιάννη ένα τραγουδάκι.
8: Θα το αφιερώσω.
9: Ναι, θα πει στον κύριο Στέφανο της Βάρκας στον Ανίφορο θέλει. Αν μας ακούει ο κύριος Στέφανος, θα αφιερώσει το Γιάννη ένα τραγούδι.
8: Πώς το είμαι, στη Σπάργα στον Ανίφορο.
9: Ναι, το θέλει Γιάννη.
8: Θα το αφιερώσω τον Ινή Σιρήνη Καράβη.
9: Ναι, κάνε το Νινί Σέρνη Καράβη, καλύτερα είναι αυτό.
8: Καλύτερο είναι αυτό, το Νινί Σέρνη Καράβη θα το αφιλώσω.
9: Καλημέρα, άντε να πάρει κι άλλη σειρά.
8: Καλημέρα και καλό μήνα, λεβεντόπαιδα.
9: Επίσης, φίλε, επίσης, θα κάνουμε μια συνάντηση τώρα, ξέρεις.
8: Ετοιμάσου.
9: Θα έρθω να σε βρω, θα έρθω να σε βρω τώρα.
8: Κανόνισε, Θοδωράκο, κανόνισε.
9: Ναι, θα αφήσουμε μύθια.
8: Ανούρε.
9: Άντε.
8: Καλημέρα, καλό μήνα. Αχ, πύργος ελέγχου, λεβεντόπαιδα, λουτσαμπάλα και τραμπάλα, μόνο μη βαγγέλα, καραπιάλα, ρε. Λάζο!
10: Καλημέρα.
8: Λάζο, πού είσαι, ρε, Λάζο, καλημέρα, καλό μήνα, Λάζο!
10: Καλό μήνα.
8: Είμαστε πολύ συγκινημένοι, αγαπητέ μου Λάζο, διότι το εναρκτήριο του μήνα αυτού του θερμού μήνα Ιουλίου το έδωσε ο μεγάλος Γιάννης Μπότσαρης στο κομμάντο, ο Λοκαντζής, ο ατελείωτος.
10: Τον άκουσα.
8: Πολύ μεγάλος παίχτης, φίλε ο Μπότσαρης, αγαπητέ μου Λάζο.
10: Είναι δυνατός.
8: Έχω την εντύπωση, αγαπητέ μου Λάζο, ότι είναι ο νούμερο ένα τελικά εκεί πέρα πάνω στην Σικιά Ευαγγελισμός, ο μεγάλος Γιάννης Μπότσαρης, ο Λεβέντης.
10: Πρέπει να τον φέρω μη γύρα να πάλι φουστανέλα.
8: Φουστανέλα με γαζί κάργα, φίλε. Φουστανέλα, τι κάνει ο μαμάτας, τι κάνει ο ρούμπους του ξηγούμπουντους, το πιασε του κνάβ.
10: Ακόμα αγωνίζεται.
8: Δεν το πιασε του κνάβ ακόμα, ρε.
10: Δεν το
8: πιέσαι,
10: όχι.
8: Γιατί ρε.
10: Δεν ξέρω, τον κάνει τρίπλα.
8: Του κάνει τρίπλα, αλλά δεν τρώει τρίπλες ο μεγάλος γίγαντας ο Ρούμπους ο Ξυκούπουτος. Δεν τρώει τρίπλες, φίλε. Θα το μακυλέψει.
10: Έτσι λέω κι εγώ.
8: Τι κάνουμε, ρε Λάζο, πώς είμαστε, φίλε μου.
10: Καλά, όλα καλά, ρε φίλε. Η Βερόνικα αλλάζει και μπουζία.
8: Θα παρακαλέσω τον φίλο μου τον Γιάννη εκεί πέρα να μας πει αν η Βερόνικα, γιατί μου είπε κάτι για μπούζι, κάτι τέτοιο μου έλεγε. Άμπραβο, και εγώ εκεί πήγε, λέω, σκέφτηκα να του πω, αλλά δεν ήξερε να μου πάτε στα ελληνικά, κατάλαβες.
10: Οπ!
8: Κάργα, φίλο μου Λάζο, κάργα!
10: Τι πάταμε.
8: Τι γίνεται, πώς είστε, ο Λάζο?
10: Καλά, εδώ στον αγώνα, φίλε.
8: Ο μαμάτα τι λέει, ετοιμαζόμαστε καρπούζο.
10: Καλά, έχει κανένα δύο μέρες, Έτοιμος.
8: Πανέτοιμος. Όπο. Τι κάνει ο βετεράνος, ο Πιπιλίγκος εκεί, ο Κώστας ο Μανάκος.
10: Βετεράνο, έχει χαιρετίσματα, χθες τον είδα λίγο.
8: Ανταποδίδω special στο μεγάλο βετεράνο εκεί πέρα, χαιρετίσματα. Κώστας Μανάκος, την κυρία Ντίνα Κυζικοφινίου και όλο το επιτελείο.
10: Στον Άκη να πούμε μια καλημέρα, φλε. Τον είδα, είχαμε συνάντηση προχθές.
8: Άι, ήρθε απάνω στο χωριό ο Άκης ο Γειτονάκης.
10: Ναι, ο Άκης, φίλε, είναι το παιδί της εξυπηρέτησης, να ξέρεις.
8: Το παιδί της εξυπηρέτησης, όπως τα είπες, φίλε μου Λάζο.
10: Είναι δυνατός.
8: Χαιρετήματα και από το μεγάλο γαμπρό Τάσο Κολοφωτιά.
10: Καλημέρα στον Τάσο, στον Λιβάδη, να πούμε μια καλημέρα, φίλε, στον κύριο Στέφανο.
8: Το μεγάλο γίγαντα, το γήπα του Ολύμπου, φίλε, το μεγάλο ατελείωτο, το είδωλο Στέφανος Κουτσομέρκος, ο Λέω.
10: Και εννοείται και στο μεγάλο του βάζελο του Κώστα του Καζάκη.
8: Μιλάμε, λέει ο Μπότσαρης, για πολύ βάζελο, φίλε. Για πολύ βαζελίνη.
10: Έτσι.
8: Για πολύ βαζελίνη, Λάζο, ατελείωτε, φίλε μου.
10: Ωραία. Καλό μήνα, ρε φίλε, και τα λέμε.
8: Καλό μήνα, με υγεία να έχουμε, φιλαράκι μου, να είμαστε καλά. Καλημέρα και χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά, φίλε μου, Λάζο.
10: Έγινε, έγινε.
8: Γεια σου Λάζο Άρχοντα, γεια σου Λάζο Άρχοντα, παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
8: Καλημέρα. Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
8: Και καλή. Ξηρός.
11: Ξηρός, έλα.
8: Έλα ξηρούλη μου, λεβέντη. Καλημέρα, Σταυρούπολη, Σαλόνικα, ρε.
11: Ναι, ρε, και να ξέρεις ότι η τέχνη της Θεσσαλία είναι που κουβαλά λίγο μια δόμα, που γίνει πάνω, είναι ελεύθερα όλα.
8: Κάτσε ρε φίλε. Πόσες μέρες έχετε τώρα πάνω στην ερωτική πόλη, φιλαράκι?
11: Δεν διάβω μοίρα, ξέρω εγώ πως έχουμε.
8: Το έχετε χάσει τελείως.
11: Έχουμε χαζέψει, ενώ δεν μιλάνε ελληνικά. Λες πιάσε το κουβάκι, πιάνε το φιάριδα.
8: Τι πράγμα?
11: Πιάσε το κουβάκι, αυτή πιάνε το φιάρι.
8: Αμάν, το λες στο Σαλονικό, πιάσε το κουβάκι, πιάνε το φιάρι.
11: Πήγαινε εδώ, μέχρι να ξεκινήσει να πάει εκεί, πάει απ' την άλλη.
8: Πήγαινε εδώ και πάει σαν πέρα.
11: Γεια σα, καλά είστε. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια που μας ακούνε.
8: Καλημέρα.
11: Καλημέρα και δυνατή.
8: Τι λέει εκεί η Σταυρούπολη που λύχνει, πώς θα βλέπεις τα πράγματα εκεί σε απάνω στην ερωτική πόλη, φίλοι μου Ξηρούλη?
11: Πώς δεν τα βλέπω, φιλαράκι, που μου είναι καλό να τελειώσουμε.
8: Υπομονή, αμάν, μέχρι πότε θα είστε εκεί, ξηρέ μου, λέει Δημήτρη.
11: Έχουμε πολύ ακόμα.
8: Ο Ντίνος τι κάνει, ρε.
11: Εδώ τώρα θα σου το δώσω, Άντι. Καλημέρα από μένα σε όλους.
8: Καλημέρα και καλό μήνα, Δημητράκη μου. Ξηρέ μου.
11: Καλό μήνα να έχουμε. Έλα.
8: Καλό μήνα,
11: έλα,
8: καλό μήνα.
12: Ούνο μήνα.
8: Τούτο μήνα. Σαραβέ, Μπούχο, ναι, Ντάλια, γράψει, Μίτση, Κατιέβγα. Χαρμάνι, καλό μήνα, ρε.
13: Καλημέρα, καλό μήνα, Λεβέντη μου.
8: Καλημέρα και καλό μήνα, Ντινούλη μου, Λεβέντη, Γίγαντα.
13: Πώς είμαστε, πώς έχουμε την ομάδα.
8: Ωραία, μια χαρά είμαστε, φίλε μου, Ντινού. Εσείς πώς είστε.
13: Βαρβάτη, για ακμή, θα σας πω.
8: Βαρβατήλα, κάργα, φίλε, βαρβατήλα. Καλοκαιρινή βαρβατήλα, φίλε μου, Ντινού.
13: Μπράβο στην ομάδα, μπράβο, μπράβο.
8: Τι λέει, εσύ τόσο κρατημένο το μυαλό εκεί πέρα ή το χάσει κι εσύ?
13: Άμα σε πέντε παραγγελίε, όσο θα γελά, θα πηδήξω το παράθυρο που έχει γιο.
8: Θα πηδήξω από το παράθυρο. Για πέσω ρε Ντίνο, Λεβέντη.
13: Πάει ο άνθρωπο, σβήσει τσιγάρο και του σβήσει με χαρτοπιτσέτα, ρε φίλε του τσιγάρο. Παραλίγο πάνω με φωτιά.
8: Κάτσε ρε.
13: Ρε τι κέι. Εγώ δεν το σβήσα το τσιγάρο. Πού το σβήσει τσιγάρο, με τη χαρτοπιτσέτα, δεν είναι έτσι. Πάμε στο δρανείο, αδερφέ, παραλίγο πάρει το δρανείο, φωτιά, το πρόγραμμα του λέω, τελευταία στιγμή. Θα μας γράμμα την επιμερίδη σήμερα, θα γίνουν σηκώτο
8: του μάτου. Αυτός ποιος ήταν, ε?
13: Ναι, εδώ, στην Τυρκάς.
8: Σαλονικός?
13: Ναι.
8: Ωραία, φίλε, μια πόλη, μια ομάδα, μια τζατζίκη.
13: Από τα μετέωρα, από τα μετέωρα.
8: Από τα μετέωρα?
13: Σε πάρτε κανένα μετέωρο μεγάλο, δε
8: ωραία. Από τα μετέωρα έφτασε πάνω στη Σαλονίκη, ρε.
13: Μετέωρα εδώ, Πολύχνης.
8: Α, μετέωρα, Πολύχνης. Μετέωρα,
13: φίλε.
8: Α, μετέωρα, Πολύχνης, φίλε μου.
13: Ναι.
8: Τζαγκάλα, μαγκάλα, ουτσούζου και κανέλα, τον ανήφορο τερβάει ψιόρλο, κάργα, φίλε μου, Ντίνο.
13: Ψιόρλο, κάργα, ψιόρλο.
8: Άρα, είστε καλά, την άρα μου.
13: Μια χαρά, αδερφέ, μια χαρά.
8: Άρα, Ντίνο μου, να είστε καλά, την άρα μου.
13: Να είστε καλά, Νικόλα μου, να είστε καλά και εσύ. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία.
8: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε με υγεία, φιλαράκι μου. Δεν λες τίποτα, φίλε μου, Ντινάρα. Και να προσέχετε εκεί.
13: Άσπινε τα μάτια μου 14 τώρα.
8: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά από τον πρόεδρο Σάκη Τζιλάκα.
13: Να είναι καλά ο πρόεδρος, να είναι καλά.
8: Λομπάρτο.
13: Να είναι καλά το
8: και το Λομπάρτο. Και το Λομπάρτο.
13: Να είναι καλά και ο άνθρωπος Λόμπι. Να είναι καλά.
8: Να προσέχετε, Ντίνο μου, Λεβέντη, να προσέχετε.
13: Να είστε καλά, Νικόλα μου, να είστε καλά όλοι, φιλαράκια.
8: Καλημέρα και καλό μήνα, φίλε μου. Γεια σου, Ντίνο μου, γεια σου. Ωραία, φίλε μου, παρακαλώ.
14: Τσιντόπρε. Τσιντόπρε από Καλαμαριά.
8: Α, Στέλιο. Στέλιο.
14: Σήμερα να σου πω κάτι.
8: Έλα.
14: Βαφτίζετε το ραδιόφωνο εκεί πέρα, τη Λάρισα.
8: Έχουμε βαφτίσια.
14: Έχουμε βαφτίσια, θα αλλάξουμε την ονομασία από τι έτσι να το κάνουμε Θεσσαλονίκη FM. Ωραία! Τώρα έχουμε πάρει τα σκύπτρα εμείς στη Θεσσαλονίκη.
8: Ωραία, μεγάλε! Όρμα!
14: Από τη Σταυρούπολη.
8: Σταυρούπολη, Πολύχνη, φίλε μου, κάργα μετέωρα, Πολύχνη.
14: Σταυρούπολη, Πολύχνη, Καλαμαριά. Μια μενεμένη και ένας έμποσμος μένει. Έλα, και να βγούμε όλοι από Θεσσαλονίκη.
8: Και τη μενεμένη μέσα σε λέω, ρε φίλε, και τη μενεμένη μέσα σε λέω, ρε.
14: Έτσι.
8: Καλό μήνα, Στέλιο. Καλημέρα, Στέλιο, καλό μήνα.
14: Καλό μήνα, Νικόλα μου. Καλό μήνα. Τι να πω τώρα, να πω καλούς δρόμους σε όσους είναι στο δρόμο. Εγώ κατεβαίνω για Λαμία, τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο Αιγίνιο.
8: Στο Αιγίνιο είσαι τώρα?
14: Φτάνω σε λίγο Κορινό. να με περιμένει ο φίλος, θα μας δώσει στίγμα που είναι ακριβώς.
8: Να πάμε να πούμε
14: την Βερόνικα τι τόπρε.
8: Ε, 75 Πολωνέζες έχει μέσα στο αυτοκίνητο στο λεωφορείο μέσα ο Γιάννης.
14: Ήρμα το πώς είναι, τι είχε
8: μπόρει. Μεταφέρει, μεταφορέας.
14: Εκδρομικό πούλμαν
8: έχει στέλιο. Εκδρομίζει και βαφτίζει.
14: Γιάννη, με το που θα, εγώ σε κάνα πεντάλεπτο θα είμαι στον Κορινό. Πες λιγάκι εκεί στον δρόμο, κάνε ένα σινιάλο με ένα φακό, να μπω μέσα στο πάρκινγκ.
8: Όρμα στέλιο! Τσιντόπρε, κάργα Βερόνικος! Άρα, Στέλιο μου,
14: καλημέρα.
8: Καλό μήνα, να είμαστε καλά με υγεία, Στέλιο φίλε μου, Λεβέντη.
14: Δεν σου είπα τα νέα. Τι νέα ρε. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, λέω την κυρία Αλπίδα, άντε λέω να την κάνουμε σε εξωτερικό, λέω στην Καλλικράτεια. Πάμε εκεί πέρα, Σαββάτο μεσημέρι, πάμε για μπανάκι κάτω στην παραλία.
8: Μπανάκι,
14: Θάλασσα, αδερφέ μου, να την πιεις στο ποτήρι.
8: Ναι.
14: Πάμε κάτω, όρεση Νίκο. Έβγαλα, δεν φορούσε γυαλιά ηλίου. Μου λέει, περίμενε λέει ηλίου, ανοίγει την τσάντα της και μου βγάζει γυαλιά από σκι. Λέω, τι είναι αυτά ρε γυναίκα, βάρτα λέει, γιατί δεξιά και αριστερά υπάρχουν λέει άνθρωποι που λέει προκλητικά λέει, βλέπεις, προκλητικά.
8: Αμά!
14: Τι γυναίκα δεν τη βλέπεις, την άλλη λέω.
8: Αμά!
14: Χορόρι λέω μέσα.
8: Μπορείς
14: να πιένει άλλη, είναι δυνατό.
8: Ξεμπλέτσονται σε όλες, φίλε μου Στέλιο. Ξεμπλέτσονται σε όλες.
14: Φίλε, τσίποτε, νομίζεις και είμαστε στην
8: Ελλάδα.
14: Πόσο λένε στον Αρμενιστή, στο κάμπινγκ.
8: Τι λες, ρε Στέλιο, γίγαντα, μας φύγαν τα μάτια σαν γερμανικά παγούρια.
14: Ποια μάτια μας φύγαν όλα, μας φύγαν όλα,
8: φίλε μου. Μας φύγαν τα κλαπέτα, φίλε μου Στέλιο. Μας φύγαν τα κλαπέτα.
14: Πάμε και την Κυριακή Νικόλα για μπάνιο και την ώρα που πάμε για μπάνιο. Φόρο παρτίδα, λέω την Ελβίδα, αλλά θα παρκάρουμε λέω εδώ πέρα, κατεβάζω καρέκλες, κατεβάζω ομπρέλες, την ώρα που το καρφώνω, πάπα Νίκος, κάνε δύο. Για μου σκέφτηκα εσένα το σατανά, λέω
8: πού είναι. Μακρές ποδάρες, τρανές, λαχτάρες, φίλε μου, πω.
14: Για τρανές ποδάρες.
8: Τι τρανές εκεί, ποδάρες. Την κάρφωσες την ομπρέλα, Στέλιο, την κάρφωσες.
14: Πρέπει τη δίδωσα καλά γιατί είχα δει δολόγο κάτω. Τη δίδωσα καλά, Παναγία και Χριστέα. Φίλε, περιττώ να σου πω ότι πολύ. Τι να σου πω, άστο.
8: Άλλο να μου λες και άλλο να βλέπουμε, φίλε μου, έτσι να μας φύγουν τα μάτια. Μπαμ, μπουμ, τελείωσε ο Βασιλική σκηνή.
14: Είχαμε και ένα τραγικό, να αλλάξουμε λίγο θέμα.
8: Όχι, αμάν.
14: Με τη φωτιά. Υπάρχουν δύο νεκροί.

0: πω, προσέχετε. Κι αν δείτε κανένα και πετάει κανένα τσιγάρο, σταμάτα πάρτο, σβήγωσουν, κλείσονα.
1: Στον Παλαούρο, στον Παλαούρο.
0: Και πέτα το μέσα το ρημάντι, να πάρει
1: αυτός
0: να κάνει.
1: Να σε καλά Στέλιο μου και να προσέχεις.
0: Λοιπόν,
1: σε περιμένει ο Γιάννης λέει στον Κορινό. Στο στο Κορινό.
0: Γιάννη, θα δεις ένα πολύ ωραίο μπλε άκτος με έναν πολύ ωραίο άντρα μέσα.
1: Μέτρη, το Στέλιο, το Λεβέντι.
0: Άρε,
1: τσιτόπρε Στέλιο, τσιτόπρε. Άρε Στέλιο, έπαιρνε. Στέλιο, κύριε, κάργα από την Καλαμαριά, ρε. Κάργα Στέλιο από την Καλαμαριά. Στέλιο από την Καλαμαριά και τώρα Στέλιο από το Νέο Περιβόλι, Στέλιο!
2: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλιο από το Νέο Περιβόλι. Καλημέρα, Στέλιο, θα τα ακούλει. Καλημέρα και καλό μήνα, Στέλιο!
2: Καλό μήνα, φίλε, να είμαστε καλά.
1: Τι κάνει, ωρε Στέλιο, θα τα ακούλει. Πώ είναι το Ιωρικό Νέο Περιβόλι σήμερα, 1η Ιουλίου.
2: Μια χαρά είναι, φίλε. Μια χαρά είναι.
1: Καλό μήνα να έχουμε, ρε Στέλιο. Θα αρθακούλη γίγαντα.
2: Καλό μήνα και ό,τι καλύτερο για όλους μας.
1: Α, μπράβο. Γεια στο στόμα σου, φίλε μου, Στέλιο Δαδακούλη. Χαιρετήματα πολλά έξω από τον εορταζόμενο χθες το μεγάλο γίγαντα Απόστολο Καμέα της καρδιάς μας, τον καταδρομέα, φίλε μου. Τον ατελείωτο Αποστόλη.
2: Καλημέρα του φίλου, δεν μπόρεσα να βγάλω γραμμή, να του πούμε τα χρόνια.
1: Πού να βγάλεις γραμμή στη μεγάλη μορφή αυτή στον Απόστολο Καμέα? Δεν παίζεται με τίποτα, φίλε μου, Στέλιο Δαδακούλη. Περιζήτητο, περιζήτητο, Στέλιο, περιζήτητο.
2: Έτσι, έτσι, καλημέρα στο φίλο μας, στο Βασιλάκη, τον Κυρίτσι και. Τα παιδιά εκεί στην Οδός Βόλου του Βασιλάκη και του Μίτσο του Ναϊδόν.
1: Όλε!
2: Του στιχουργό μας, τον
1: Ατελείωτος!
2: Τον κύριο Στέφανο, το ταλέντο, το.
1: Μεγάλο, το μεγάλη μορφή, φίλε μου, μεγάλη μορφή, Στέλιο, μεγάλη μορφή.
2: Το Τζεπέτο του Λεβέντη που τα είπαμε λίγο χθες.
1: Ατελείωτος, φίλε, επανήλθε πολύ αγριεμένος ο Τζεπέτο, γυαλίζει το μάτι του, καλό μήνα και νικήτα, νικήτα, πιάσανε και κοίτα.
2: Εκεί που είναι μόνο πέτρες μπορεί να δει τώρα.
1: Γιάννη, την πέτρα και τη στίβη ο Λεβέντης, φίλε.
2: Όταν ήταν στο μπαλκόνι, θαύμαζε τώρα.
1: Όταν βγαίνει στο μπαλκόνι και την άζει άλλη του συντόνι, που λέει και ο Άσμας, φίλε μου, Στέλιο Δαδακούλη, εκεί κατά. Έτσι. Έτσι, Στέλιο μου, έτσι, αρχηγέ μου, έτσι.
2: Τα παιδιά εκεί στο πύργο ελέγχουν την καλημέρα μου.
1: Σε αρίστη κατάσταση, σε αρίστη κατάσταση.
2: Έτσι, έτσι, έτσι. Όσου φύγουν οι ζέστες, τόσο καλύτερα είναι.
1: Άμπραμπο, έτσι. Το θερμόμετρο ανεβαίνει και η φούστα κατεβαίνει και δεν φέρνει την τύπα, αγαπητέ μου Στέλιο. Χαμό γίνεται.
2: Γι' αυτό είναι καλύτερα.
1: Ορμάτε!
2: Έγινε, ρε φίλε.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα. Καλό μήνα σε όλο το ερωτικό Δαρδακουνουέκο, Στέλιο μου, Λεβέντη.
2: Έγινε, φίλε, έγινε και εσύ. Καλή συνέχεια και χαιρετισμό στην οικογένεια.
1: Γεια σου, ρε Στέλιο, άρχοντα. Καλημέρα, Λούτσα Μπάλα και Ταραμπάλα. Μόνο με Βαγγέλα Καραπιάλα, παρακαλώ. Ένα και μοναδικό. Μεγάλη ατελείωτη Βαγγέλα Καραπιάλα μου. Καλημέρα Δημήτρη Διαμαντή μου, Γιάννη Χασιώτη, Δημήτρη Σαμαρά. Καλημέρα αγαπητέ Δημήτρη Σαμαρά, γίγαντα. Κάτσε σε δώσω εγώ τώρα, περίμενε. Περίμενε Δημήτρη άρχοντα. Περίμενε φίλε μου. Αμέσως σε στέλνω εγώ για να λάβεις τα σήματα βαρβάτα. Γιάννη Χασιώτη, καλημέρα. Δημήτρη Μελετιάδη μου, Ευλογία Παπα Βασίλη, χάρη μου. Θεό Καραλιάπας, Βασίλης Κισκίνης, Νικήτα στο Γιάννη, Σάκη Τζιλάκα, όλε, παρακαλώ.
3: Κύριε Νικό, Στέλιος ο Μπουκαλίδης είμαι από τη Θάσο.
1: Ποιος είσαι?
3: Ο Στέλιος είμαι από τη Θάσο, Μπουκαλίδης.
1: Καλό στο Στέλιο την Μπουργκίνα Θάσο. Στέλιο, τι κάνεις, ε?
3: Κύριε Νικό.
1: Είσαι καλά?
3: Καλά είμαι, κύριε Νικό. Ο Μπουκαλίδης το πρωί.
1: Ανοιχτό το έχουνε καραπιάλα. Γιατί, τι έπαθε, τι πρόβλημα έχει?
3: Για μένα, κύριε Νίκο, τι κάνετε? Καλό μήνα, κύριε Νίκο.
1: Α, μα, για λίγο ρε. Τώρα τα άνοιξα.
3: Κύριε Νίκο,
1: για περίμενε λίγο, για περίμενε λίγο.
4: Αναχώρηση για έχει να βάλει πρωί-πρωί. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα κάργα με χαϊδάρα όνειρο. Αλούρε, αμάν.
1: Μεγάλε
4: μαγκ. Χαϊδάρα μου όνειρο, καλημέρα, καλό μήνα. Αναχώρηση για έκει να πάλι πρωί πρωί. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα κάργα με χαϊδάρα όνειρο.
1: Μεγάλε Βαγγέλα Καραπιάλα. Καλημέρα και καλό μήνα από το μεγάλο Βαγγέλα Καραπιάλα. Γιάννη.
5: Έλα νερό.
1: Έλα νερό όνειρο.
5: Καλημέρα, καλή Τετάρτη, καλό μήνα.

0: 9 με 9.30 αγαπητέ μου Γιάννη.
1: Ωραία, εντάξει, θα πάω και εγώ να πάρω κανένα κεράσι.
0: Ναι, Γιάννη, να πάρεις και κανένα καρπούζι και κανένα πεπόνι.
1: Πάει, πεπόνι και καρπούζι.
0: Γιάννη, 9 με 9.30 θα σε περιμένει στο στρόγγυλο Τάσος.
1: 9.30
0: ώρα, αγαπητέ μου Τάσο Κουροφωτιά, από ό,τι λέει και ο Γιάννης. Χλάπα της! Περίμενε, Τάσο, τι γίνεται, ρε, πώς είσαι, ρε Τάσο Κουροφωτιά μου?
2: Καλά, Νικουλάκη, καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Τάσο, καλημέρα, καλό μήνα σε σένα, στην κυρία Κουροφωτίνα, τη Βαΐτσα, τη Λεβέντισσα, την Ηρωίδα, φίλο μου, καλό μήνα, Τάσο Κουροφωτιά μου.
2: Καλημέρα, εσείς έχουμε τίποτα, κανένα νέο?
0: Προς το παρόν ακόμα τίποτα, τα ψάχνουν ακόμα, φίλοι μου, είναι στα ψαξίματα. Στα ψαξίματα, φιλαράκι.
2: Ακόμα τα ψάχνουν.
0: Περιμένουμε, Τάσο, είμαστε, ελπίζουμε σήμερα κάτι να βγει, κάποιος καπνός να βγει, αγάπητε μου Τάσο Κολοφωτιά.
2: Άντε να δούμε, Νικουλάκη.
0: Άντε να δούμε, μη φοβάσαι, τα καλύτερα έρχονται, Τάσο. Χαιρετίσματα έχει από όλα τα παιδιά. Μεγάλη ατελείωτη γαμπρέ τη Σικιά, λέει ο Λάζος, και η ομάδα εκεί πάνω.
2: Τον άκουσα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο.
0: Ραντεβού στη Λαϊκή, Τάσο.
2: Τα λέμε, Νικουλάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάσο. Καλό μήνα, φιλαράκι μου. Καλημέρα, Τάσο, κολοφωτιά μου, γίγαντα. Τάσο. Γιάννη!
1: Άμα είναι να πάμε εκεί στον Πάπα που όταν πέφτουν οι υπογραφές, πέφτει και βγαίνει ο άσος καπνός. Πέφτουν οι υπογραφές, δεν πέφτουν.
0: Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εντάξει, λοιπόν, να πούμε καλημέρα του φίλου μας του Μπιτσίου, του Γλουσσιά, την καλημέρα του Βαλεντίνο, να που στέλνει του Πιλιτράκη, να που στέλνει του Σκλαβινίτη που γιορτάζουν. Ο Σκλαβινίτης και ο Βουσέλτσι έχει μια άδεια δύο εβδομάδες.
0: Ναι, είναι σε άδεια ο Τόλης ο Γιάννη, Γιάννη! Καλό μήνα, Γιάννη! Ρε Γιάννη, ακούσε! Γιάννη! Την ευλογία του Βαρθολομαίου, του Παπαχρήστου και του Παπαβασίλη από τη Φαλάνια έχεις και μου λέει η Νάντια, υποσχέθηκε ο Γιάννης σήμερα να μας πει, λέει, την πρωτομηνιά, τι του λες και τι σου λέει! καλημέρα, χαιρετήματα. Λοιπόν, Γιάννη, έχουμε σήμερα. Καλημέρα, Καντέλα, καλό μήνα. Παλάκα διοικητή μονάδα. Πάλα οδηγό διοικητή. Μπλουγούρα πατέρα στα μαγειρία. Σάκη Μπόρο στο κομμωτήριο. Χρυσή Σατσάρα. Σεργιούλη στο καψιμί. Γιώργο Νότα στα υποβρύχια. Δημητέρα και Βασιλείου στα ραντάρ. Καραγιώργο Σαλαμοφύλεκα. Γιώργο Βαρσάμι στα F16. Καψαμπέλη τη Σκοπιά στα κάψιμα. Σπύρο Σουλιώτη τη Σκοπιά στην πύλη. Τσακνάκι στο Κιπίκ. Παπακώστα Αχηλέα Κιπίκ Λευκό Πύργου. Και λοιπέ δυνάμει Γιάννη. Τι είπε, Γιάννη?
1: Να πούμε καλημέρα του Γιώργου την Άνω.
0: Χρόνια πολλά. Γιάννη, σήμερα μεγάλη γιορτή των Αγίων Αναργύρων. Χρόνια πολλά, ρε, στον Αργύρι. Καλώ την Αργύρο που. Χλάπα τη!
1: Χλάπα τη, χλάπα τη. Καλημέρα στου Αγίου Αναργύρου, στην κυρία Βαΐτσα, τη γυναίκα μα την Ειρήνη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στην Ειρήνη, καλημέρα και στον Ειρηνέο. Καλημέρα και. Παρίζο! Γεια σου, ρε Μαγκά. Γεια σου, ρε Μαγκά. Λέει τι τραβάμε. Παρακαλώ.
3: Νίκο.
0: Φράγκλι.
3: Νίκο.
0: Φράγκλι.
3: Τι κάνεις, Νίκο?
0: Τι κάνεις, Φράγκλι?
3: Καλά είμαι, Νίκο.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, ρε Φράγκλι.
3: Καλό μήνα, ρε Κουμάτο.
0: Γίγαντα, ατελείωτη ηλεκτρολόγια.
3: Καλημέρα, ρε Κουμάτο. Καλημέρα σε όλο το προσωπικό εκεί, όλη την ομάδα. Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε.
0: Τι κάνεις, ρε Φράγκλι, γίγαντα, πώς είσαι, ρε τεράστια ηλεκτρολόγια, γίγαντα, ατελείωτε!
3: Καλά είμαι, ρε Νίκο, καλά, εδώ με το μεγάλο ηλεκτρολόγο Γιάννη Κουτσοδήμο.
0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Κουτσοδήμο, πώς τον είπαμε, το Γιάννη τον Σούρτου Μούρτου?
3: Γκούρτου Μούρτου.
0: Γιάννης Γκούρτου Μούρτου.
3: Όχι, Στέλιος Γκούρτου Μούρτου.
0: Στέλιος Γκούρτου Μούρτου. Καλημέρα και καλό μήνα στο Στέλιο τον Γκούρτου Μούρτου. Χαιρετίσματα και καλό μήνα
3: και στον Καρπέτη του κύριο Γιώργο και στο Βασίλη και στον Τόνι που κάθε μέρα και τον απλώνει.
0: Μεγάλε Τόνι, καλημέρα και καλό μήνα. Πόσο τον απλώνει τελικά αυτό στον γίγαντα στο Τόνι?
3: Που ξέρω, κάθε μέρα τον απλώνει αυτός.
0: Τον απλώνει, τον απλώνει.

0: και το βλάδι κοδοζυγώνει, φίλε, που τον απλώνει περισσότερο ακόμα. Μεγάλε Φράγκλι, ατελείωτε!
1: Νίκο!
0: Φράγκλι!
1: Τι άλλο?
0: Είμαστε καλά, για πού είμαστε σήμερα, ατελείωτε Φράγκλι, τσαχπίνι μου και παιχταρά μου!
1: Γύρω γύρω εδώ στη Λάρισα.
0: Γύρω γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλη, κάργα!
1: Στη μέση ήταν ο Τόνι και ο Γκούρτου Μούρτου.
0: Ο μεγάλος τέλειος Γκούρτου Μούρτου, φιλαράκι μου. Γκούρτου Μούρτου, ολέ, ολέ, ολέ.
1: Ολέ, ολέ, ολέ, αραιώνει ο Γκούρτου Μούρτου.
0: Αραιώνει ο Γκούρτου Μούρτου, ε.
1: Αραιώνει.
0: Ο Τόνι τι κάνει, αραιώνει ή δεν αραιώνει, ρε.
1: Αραιώνει και ο Τόνι, ρε, ο Τόνι είναι πιστολέρο, ρε.
0: Καλημέρα στο μεγάλο πιστολέρο της Αγιάς, τον Τόνι, και χαιρετήματα πολλά. Στέλιος Γκούρτου Μούρτου.
1: Γκούρτου Μούρτου!
0: Γκούρτου Μούρτου! Ούρτουν! Ούρτουν! Αμάντο του Σολετώνη!
1: Αλούρε!
0: Απάνω του Σαλούρε! Αμάν!
1: Αμάν!
0: Έπαιδε Φράγκλι! Χαιρετήματα πολλά και καλό μήνα και στο γιάι του Κουτσοδήμου!
1: Καλό μήνα, Νίκο! Καλό μήνα να είσαι!
0: Καλημέρα, Τόνι, Φράγκλι, Στέλιος Γκούρτου Μούρτου! Γκούρτου Μούρτου!
1: Και Βασίλης Καρπέτης!
0: Και Βασίλης Καρπέτης! Γκούρτου Μούρτου!
1: Και στον κύριο Γιώργο.
0: Και στον κύριο Γιώργο. Ναι, ναι Φράγκλι, ναι Φράγκλι.
1: Γιατί ο κύριος Γιώργος είναι πολύ μεγάλο boss.
0: Μεγάλο.
1: Μεγάλο boss.
0: Το πιάσα το υπονόμενο, φίλο μου Φράγκλι. Το πιάσα, το πιάσα. Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Όρμα Φράγκλι, όρμα Φράγκλι γίγαντα. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Ναι. Ναι,
2: Νικόλα Άρχοντα, καλημέρα.
0: Δημήτρη Σαμαρά,
2: Τι πιάνεις, καλημέρα, καθοδόν για μετέωρα.
0: Ω, Δημήτρη Σαμαρά, φίλε μου, καλημέρα, καλό μήνα. Και είσαι για μετέωρα, Δημήτρη?
2: Σήμερα που είναι Τετάρτη και τρέχουμε στο Κατάρτη.
0: Σήμερα Τετάρτη το δέχουμε στο Κατάρτη και είναι και πρώτη του μήνα, φιλαράκι. Καλημέρα, τα καλύτερα, φίλε μου, Δημήτρη Σαμαρά, γίγαντα.
2: Καλημέρα στο αδερφάκι, Τάσο Σαμαρά, εδώ στο Βλοχό. Το Θέμη, τον Καράνη.
0: Όλε!
2: Μιχάλης Δάσκης, το πρωί πήραμε καφεδάκι μαζί. Πάμε για τα βράχια.
0: Για τα βράχια πάμε, φίλε μου Δημήτρη Σαμαρά.
2: Θεόπετρα, Θεόπετρα, Γαλαπάτα.
0: Θεόπετρα, κάργα. Όπο, εκεί μπορεί να πετύχεις και το Σταύρακα, το μεγάλο καψούλι.
2: Έγινε λοιπόν, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, καλό δρόμο και χαιρετήματα σε όλη την ομάδα, Δημήτρη Σαμαρά μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλημέρα, καλημέρα. Σολομός!
1: Νικόλα, Άρχοντα!
0: Καλημέρα, τεράστια Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα πρόεδρε της Ελλάδας. Καλημέρα, καλημέρα, Θοδωρή, καλό μήνα!
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους τους ακροατές μας, μας ακούνε. Τι γίνεται?
0: Είμαστε μια χαρά, Θοδωρή Σολομέ, καλό μήνα με υγεία να έχουμε, φίλο μου ατελείωτη Θοδωρή Σολομέ, που ετοιμάζεσαι για την Παρασκευή που έχετε τη μεγάλη χρονοσφαιρίδα στην Ελλάδα.
1: Έτσι μαζί μας δίνει στάρος για τον καιρό, όλα καλά θα πάνε.
0: Πιστεύω. Όλα καλά θα πάνε, Θοδωρή Σολομέ. Μπουρλότο, όρμα!
1: Μπουρλότο, μπουρλότο. Καλημέρα στο μεγάλο Γιαννούκα.
0: Όλε, Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
1: Ο Γιαννούκας είναι άρχοντας.
0: Χαιρετήματα πολλά έχεις και από τον κοινοτάρχη, τον γήπατο Ολύμπου, Στέφανε Κουτσομέρκο.
1: Δεν έγινε ατάμω με τον μεγάλο κοινοτάρχη. Με είπε ο... Απέναντι από το σούπερ μάρκετ, λέει, ήταν το πρωί. Σου μιλήσανε εκεί με τη Μαργαρίτα?
0: Ναι, ναι, με τη Μαργαρίτα χθες το πρωί. Αλλά μετά, επειδή τον είχαν καλέσει κάτι φιλενάδες εκεί πέρα και δεν τον αφήναν να φύγει, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ, τον περικυκλώσαν.
1: Αφού είπαμε, όποια πέτρα σηκώσει, κοινοτάρχη θα βρει από κάτω.
0: Τον κοινοτάρχη, έτσι μπράβο, όπως τα είπε Θοδωρή Σολομέ μου, γίγαντα.
1: Καλημέρα μας, Σολάκι, με το κόκκινο το αγροτικό στο Θήμιο. Και όσοι είμαστε στον πρόεδρο, τον κοινοτάρχη μας Ιωάννη Ζάρα.
0: Χαιρετήματα στον τεράστιο Γιάννη Ζάρα, φίλε μου Θοδωρή Σολομέ. Ατελείωτε.
1: Την Παρασκευή θα τιμήσουμε και τον Γιάννη Αλεξούλη.
0: Αμάν, ναι ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Τον επωνομαζόμενο και γαμπρό παλιά, ε. Να ξέρεις, τον Γιάννη τον Αλεξούλη τον φωνάζαμε γαμπρό.
1: Ναι, ωραία τότε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Με πλάκα και στο τραπέζι κάποια στιγμή.
0: Έτσι μπράβο, μεγάλε Θοδωρή Σολομέ μου, γίγαντα.
1: Ο Γιάννης, εκτός από καλός ποδοσφαιριστής, είναι και φοβερός άνθρωπος, χαρακτήρας.
0: Από τα καλύτερα παιδιά, μεγάλε Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα.
1: Ωραία, Νικόλα, θα τα πούμε.
0: Έγινε, καλημέρα και καλό μήνα, Σολομέ μου.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, Σολομέ μου, γίγαντα. Καλημέρα, Σολομό, Σολέ, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός. Ο ένας και μοναδικός
3: Γιώργος Λεχόπουλος, στην Βόρεια Πράτσα.
0: Ούνο μήνα, τούτο μήνα. Καλημέρα και καλό μήνα, μεγάλε στη χουργία μου.
4: Καλό
0: μήνα στη χουργία, από τον πύργο ελέγχου. Καλημέρα και καλό μήνα από τα Τρίκαλα, την Καλαμπάκα, το Δασοχώρι, το Μελισσοχώρι. Στο Μελισσοχώρι που θα γίνει και το μεγάλο πατεριντή 17 Ιουλίου με Γιώτα Γρίβα. Αστέρας Μελισσοχωρίου, Κάργα, Γιώτα Γρίβα, Ζή, Τσολακίδη στο Κλαρίνο Αποστολή. Θα γίνει χαμός 17 Ιουλίου αυτό. Στη Γουργέ! Το καντάρι λέει ο Αποστολής.
4: Αλλούρε, πολύ βαριά, δεν σκόζει καντάρι πια.
0: Αλλούρε!
4: Αλλούρε!
0: Εσένα ναι, πατρεύτηκα, τη μάνα σε ερωτεύτηκα. Σκοτίνιασε ο ουρανός, δεν βγήκανε τα αστέρια, δεν ξαναντίνουμε γαμπρό σε τι αντέρ σε πιθέρια. Πού πας, Μαρή! Χαιρετίσματα, είναι η Κυρανίτσα, είναι εκδρομή σήμερα, ενώ χθες είχε πάει εκδρομή η Κυρατούλα. Παρακαλώ.
5: Εγώ πού θα πάω εκδρομή σήμερα?
0: Πού θα πας?
5: Δεν ξέρω.
0: Θέλεις να πας εκδρομή?
5: Θέλω να πάω κι εγώ εκδρομή. Τώρα όλα τα παιδάκια
0: μπόζο τρώνε γαριδάκια. Παυλάρα μου, παυλάρα μου, που είσαι η λαχτάρα μου, καλό μήνα.
5: Εκδρομή.
0: Παυλάρα!
5: Τι έλα, γόρι μου, καλό μήνα, να είμαστε καλά, καλημέρα.
0: Την ευλογία του Κώστα του Πατριάρχη, Παυλάρα!
5: Να είναι καλά τα γόρι μου, να είναι καλά το λεσβέτης μου αυτός του κιολιάς μου.
0: Πού είσαι, Παυλάρα μου, αρχηγέ!
5: Πού να είναι, ρε γάμο, την τρέλα μου, γάμο, ανηβαίνω εδώ απάνω, πάω για Γιάννηνα, γάμο, το στάδιο.
0: Πας για Γιάννηνα, φιλαράκι!
5: Ναι, ρε φίλε.
0: Πάει για Γιάννηνα ο Παυλάρα σήμερα.
5: Τι να κάνω, ρε φίλε, φύγαμε 5,5 ώρα.
0: Καλημέρα και καλό μήνα από το Μιχάλη, τον Κοτούλα, τον Λεβέντη μας εκεί, μαζί με τον Γιώργο τον Αγγελάκη, λέει, απολαμβάνομαι μαζί από το νέο μοναστήρι και φάτος ο Αγγελάκης σήμερα.
5: Εγώ θα δώσω την καλημέρα μου σε μια Κροάτια που μας ακούει κάθε μέρα εδώ και 10 χρόνια, την κυρία Άννα από τον Άγιο Θωμά.
0: Καλημέρα, τα σέβη μας την κυρία Άννα από τον Άγιο Θωμά.
5: Έτσι.
0: Και να πει στην κυρία Άννα μια μέρα να επικοινωνήσει, να ανταλλάξουμε.
5: Ναι, την είπα την να επικοινωνήσει. Γιατί έτσι. Και ο γιος είναι γιατρός με τα όλα του.
0: Α, καλημέρα και καλό μήνα, κυρία Άννα. Καλημέρα, έχουμε και από τον Άβαρχο.
5: Τα σκυλάκια γιατρός, τα σκυλάκια. Γαβ.
0: Τα
5: Σταύρακα σε εκείνα του κάνανε υπέρηχο.
0: Την ευλογία του Βαρθολομαίου έχουμε, φίλο μου. Τα δέοντα λέει.
5: Καλά, έμαθα η Σιταργέρα, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Άμα περιμένει από τη Σιταργέρα του Παναγιώτη τον Άγιο, σώθηκε, φίλε. Μπορεί να έρθει η Καμαργέρα και να μην βρει και ούτε αυτή και τη Σιταργέρα, φίλε. Καλημέρα σε όλη την παρέα.
5: Παραγγείλαμε τα ρουφάκια που κάτω.
0: Τα δέοντα αδερφού Τσολάκη, Λεωτερό Καραλιάμπα, Θοδωρή Καραλιάμπα. Καλημέρα και καλό μήνα, Καραλιάμπα μου, γίγαντα.
5: Καλημέρα από το μεγάλο και μοναδικό Τεό Τζουμάκη.
0: Τεό Τζουμάκη, Γερμανί. Ω, πατριώτη. Αελάρα.
5: Μιλούσαμε χθες, ψηφίκανε από τη ζέστη.
0: Όμω, αμάν, να τον πάμε ένα ανεμιστήρα, πέσε. Χαιρετίσματα πολλά, έτσι μπράβο. Βασίλης Κισκίνης.
5: Μπιλ Κισκίνης.
0: Μπιλ Κισκίνης, φίλε μου, κάργα.
5: Μπιλ Κισκίνης. Τι να κάνουμε, να είναι καλά.
0: Μπιλ Κισκίνης, αγαπητέ μου.
5: Πού είναι δρομολόγιο σήμερα?
0: Ο Μπιλάρας.
5: Ναι.
0: Όπου θέλει πάει, πηγαίνει ο μεγάλος ο Μπιλάρας ο Αελάρας.
5: Να προσέχει εκεί τα λάστιχα, τα φύ. Να μην πάει σε πολύ χοντρά φύ.
0: Να πάει σε ψή, παρακαλώ. Πότε τον έχεις για κούρεμα, Παυλάρα?
5: Δεν ξέρω, τώρα θα μιλήσουμε. Τώρα πρέπει να σημάσουμε πάντως.
0: Καλημέρα, Βαλεντίνο. Καλημέρα, Διογέννη, Άρχοντα. Καλημέρα και καλό μήνα από το μεγάλο γίγαντα Άκια Γουρίτσα που την έκαψε την πίτσα. Τον αντιδήμαρχο. Αντιδημαρχούλη μου.
5: Πάπα το αγόρι μου αυτό το
0: αγόρι. Μπούλου.
5: Μπούλου.
0: Κάργα.
5: Ετοιμάζεται για τα πανηγύρια πάνω.
0: Άιντε, χαμός γίνεται κάθε μέρα και πανηγύρι, φίλε μου, καλέ.
5: Μαζί με το αδερφάκι θα πάμε πάνω, θα γίνει μακελιό στο Γαρδίκι, θα πάμε. Τι έχουμε πάνω.
0: Πού θα γίνει το μακελιό, Παυλάρα?
5: Γαρδίκι, από εκεί είναι ο.
0: Στο Αμάν, στο ηρωικό Γαρδίκι, φίλε, έτσι πάμε.
5: Ναι, φίλε, εκεί θα πάμε με τον αδερφό. Ξέρεις, ο αδερφός, ο παπάς, ό,τι θέλουν οι.
0: Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς.
5: Έτσι, μπράβο.
0: Πατέρα Βυσαρίου, να σώσε μας. Α, μπράβο, σώσε μας τους αμαρτωλούς.
5: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν σωνόμαστε εμείς, σου λέει.
0: Δεν σωνόμαστε με τίποτα, φιλαράκι μου. Δεν σωνόμαστε με τίποτα, φίλε μου. Παυλάρα. Παυλάρα.
5: Μόνο Τσάκαλος θα μας σώσει με τον Μερεντίτη, κανένας άλλος.
0: Παναγιώτης Μερεντίτης, κυνηγός και φύση και Σάκη, ναι, Τσάκαλος, ναι, ναι, φίλε, με την ηρωική κυραμαρίκα μαμά από την Γυρτόνη.
5: Κυραμαρίκα, κυραμαρίκα, με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο.
0: Καλημέρα και καλό μήνα, κυραμαρίκα.
5: Ναι, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή, λέει, κυραμαρίκα.
0: Κυραμαρίκα μου, λεβέντησα.
5: Άρε, τι έχουμε πάει.
0: Ποιος παίρνει τώρα, κάτσε ρε. Πω,
5: πω, ναι, σήκουσε.
0: Τι να σηκώσω ρε, περίμενε, γιατί δεν ξέρω και τι χτυπάει, ρε, περίμενε. Α, ο Κιλοτάρχης, ο Κιλοτάρχης.
5: Κιλοτάρχης,
0: ο Γήπας του Ολύμπου. Γήπα!
6: Έλα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, Γήπα.
6: Καλό μήνα, χρόνια πολλά, τον Αγίον Αργύριο σήμερα, χρόνια πολλά στον Αργύριο Μπαρακτάρη.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά στο φιλαράκι μας Αργύρης Μπαρακτάρης, λέει ο Γήπας του Ολύμπου, ο μεγάλος γίγαντας, ο Κιλοτάρχης. Πού είσαι, Στέφανε, καλό μήνα.
6: Για ώρα που δεν είμαι, ήρθα να πάρω καφέ.
0: Στη Μαργαρίτα. Πού είναι η Μαργαρίτα, Μαργαρίτα.
6: Εδώ κάνει δουλειές.
0: Ε.
6: Μαργαρίτα.
0: Ε.
6: Πες τον Σουλουμό, έχει την κίνια που του σούλητά μου εδώ. Του μίνι μάρκετ κτίνια.
0: Από ποιον έχει ερετήματα ο Σολωμός?
6: Σουλητά μου εδώ, μίνι μάρκετ κτίνια.
0: Μα, σου, με μίνι μάρκετ κτίνια παρακαλώ, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολωμέ, έχει ερετήματα.
6: Η φτίνια,
0: ρε,
6: η φτίνια.
0: Η φτίνια. Η φτίνια, ρε. Η Ντίνα, πώς είπες, τι είπες, Κουτσομέρκο.
6: Φτίνια, φτίνια, ρε, φτινά, όλα φτινά, ρε.
0: Ω, η φτίνια, η φτίνια, όλα φτινά, όλα τζάμπα. Πάρτε, για περάστε και αγοράστε, πάρτε τα όλα τζάμπα.
5: Και τα άλλα και τα καλά και τα προφλεκτικά όλα
6: φτιά. Έλα, παιδιά, καλημέρα στη Μαργαρίτα. Έχει πήγα, καλημέρα η Μαργαρίτα.
0: Μαργαρίτα. Καλημέρα, Μαργαρίτα, καλό μήνα.
7: Καλημέρα,
0: καλό μήνα, Μαργαρίτα μου, να είσαι καλά και να μου προσέχεις τον Στέφανο Λαμπόπαλα.
7: Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Εσύ πότε θα έρθεις όμως να σε κυριάσω τον καφέ μου?
0: Μαργαρίτα, θα έρθω οπωσδήποτε και θα τα πούμε. Μην ανησυχείς, Μαργαρίτα μου.
6: Πότε, έλα, γρήγορα. Καλημέρα, Σάκη Πότη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, φεράκι, έτσι.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα. Συγκινηθήκαμε πάρα πολύ, αγαπητέ μου Παυλάρα.
5: Μαργαρίτα, η
0: Μαργαρό. Περιστεράκι στον ουρανό.
5: Το Στέφανο έπιασε από το λαιμό.
0: Καλό μήνα, Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και 10 μάτσα ραπανάκια.
5: 10 μάτσα ραπανάκια, παραπάνω ραπανάκια.
0: Όλα τα ραπανάκια. Παυλάρα μου γίγαντα. Όρμα Παυλάρα άρχοντα.
5: Να είμαστε καλά, φιλαράκι μου.
0: Καλό μήνα με υγεία να έχουμε, Παυλάρα.
5: Και όλα θα γίνουν όπως.
0: Άι να δούμε, Παυλάρα μου, Λεβέντη. Άι να δούμε, έτσι, μπράβο.
5: Κυρία Τετολίδη, καλημέρα, κυρία Τετολίδη.
0: Και με το μαλακό χρυσό μου, πρόσεχε, μη σκίσει καν καλτσόν.
5: Τον κύριο Κοσμίδη να προσέχεις, κύριε Τετολίδη.
0: Να μη σκίσει καν καλτσόν, πες του.
5: Έτσι, κύριε Τετολίδη. Αχ, καλέ.
0: Αχ.
5: Τετολίδη.
0: Αχ. Να το.
5: Να το, Τετολίδη.
0: Να το, πάρ' το.
5: Πάρ' το, Τετολίδη. Έτσι, μπράβο.
0: Φίλε μου, Παυλάρα, φίλε μου.
5: Να είσαι καλά.
0: Καλό μήνα.
5: Τι έγινε, να τα πούμε, Νικολάκη μου.
0: Καλημέρα, Παυλάρα μου!
5: Άντε, γιατί ο οδηγός κιόλας και γαμώ την τρέλα μου,
0: γαμώ! Όρμα, Παυλάρα! Όρμα!
5: Μαλάκα μπροστά!
0: Πω! Πέσαμε πάνω σε μαλάκα πρώτη μήνα, φίλε! Γεια σου, Παυλάρα! Σκίστον, σκίστον! Για εδώ, παρακαλώ!
8: Λίγο! Να πω καημέρα του Καραβέ στον Νικολό μου.
0: Α, καλό μήνα στον Κουκουρούκου Αλεμάο, στην Κουκέ.
8: Καημέρα του Γιουτουνάκη.
0: Στον Άγκη που σε έφερε τα ψάρια.
8: Ναι, ναι.
0: Α, μπράβο, έτσι. Για να μην ξεχνάμε στη Γουριά και τα ψάρια, έτσι. Α, μπράβο. Στη Γουριέ, βάλε μια όπισεν για το δαλακόνι.
8: Βάλε μια όπισεν και κοίτα με το όπισεν.
0: Α, μπράβο. Θιελόρδη, καλημέρα, καλομήνα.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θιελόρδη, άρχοντα. Καλημέρα, καλομήνα, ρε, Θιελόρδη. Τι κάνουμε, Λάρσα, Λάρσα, Σίτα και Λαχτάρσα, ή Στόμεο, Θιελόρδη.
9: Εδώ, μαζεύουμε λίγο ζέστη για το χειμώνα.
0: Ωραία, μαζεύουμε ζέστη λαρσινή για το χειμώνα. Καλημέρα το σταθμάρχη Γκαντέλα. Έχω Πάλα, έχω Παλάκα, καλημέρα, έχω Σάκη Μπόρο, έχω Γιώργο Νότα, έχω Δημητράκη Βασιλείου, έχω Δανακόνη. Έχω πράγμα που σαλεύει και τον Θείο Λόρδη, το γυρεύει, φίλε μου. Καψαμπέλι, τσακνάκι.
9: Όλοι ωραίοι.
0: Όλοι ωραίοι, φίλε μου, έτσι. Α, αγαπητέ μου Θείο Λόρδη, χαιρετίσματα και από τον τεράστιο Τρίφωνα.
9: Συνδέεστε καθόλου, περπατά τώρα.
0: Χθες που συνομιλήσαμε ήταν σε πολύ καλή κατάσταση ο Τρίφωνας. Ήταν εκεί πέρα, πάλευε με τα αλεύρια, με το μεγάλο Ανδρέα Πασφαλιάρη, τον τεράστιο ερωτιάρη.
9: Το φτιάξαν,
0: Θελόρδη. Την ευλογία του Παπαδημήτρη και του αδερφού Ρότσα, καλομήνα, Θελόρδη.
9: Καλημέρα, Θελόρδος.
0: Α, μπράβο, έτσι. Τι γίνεται, Θελόρδη, είμαστε καλά?
9: Γενικός αρχηγός, πήρε κανένα τηλέφωνο.
0: Ο γενικός αρχηγός, τον περιμένουμε, το μεγάλο γίγαντα. Ένα είναι ο Ηλίας Υπερπολιτελείας, φίλε μου, Ηλίας Αυλιάκης. Ολέ.
9: Ακόμα δεν πήρε τηλέφωνο.
0: Προς το παρόν δεν έχουμε συνομιλήσει ακόμα με τον Ηλία, αλλά περιμένουμε, αγαπητέ μου Θελόρδη.
9: Για
0: να δούμε τι θα δούμε, Θελόρδη, άρχοντα.
9: Δεν είχες τα άβρεξη καθόλου?
0: Όχι, άβρεξα.
9: Κουβάσει πολύ, εμφέτη.
0: Μιλάμε για πολύ κουβά, φίλε μου. Ετοιμαζόμαστε τώρα το Σαββατοκύριακο, αγαπητέ μου Θελόρδη.
9: Κουβάσει πολύ.
0: Δεν φοβάμαι τύπη, φιλαράκι.
9: Κουβάσει.
0: Λαγοκέφαλος, λέει ο άλλος. Λαγοκέφαλος ή μπουμπουνοκέφαλος.
9: Α, ο άλλος κλέψει που θέσκε.
0: Α, μπράβο. Είδες, αγαπητέ μου, φίλε, για τα ρόγκα σου να έχεις τα μισά, λέει ο Χριστάκης ο... εδώ πέρα.
9: Έχει φτιάξει γύρω-γύρω πέτρες και έβαλε το λαγοκέφαλο, πα να ξέρω. Και τον έψηλε.
0: Και ο Κουκουνάβας τον έβαλε, και ο Κουκουνάβας.
9: Ας Κουκουνάβας.
0: Αυτό το καψούλι, φίλε μου, δεν παίζεται με τίποτα, αγαπητέ μου Θελόρδη. Δεν παίζεται με τίποτα.
9: Κατέρα θα σε πάρει πάρα να παίζει.
0: Χαιρετίσματα έχεις από το Καπερνέκα που τα λέγαμε πριν από λίγο, Θελόρδη.
9: Θα σε έπαιρνε Σβάρνα.
0: Όρματον μες, όρματον.
9: Θα σε έπαιρνε Σβάρνα.
0: Μουα, μη φουβάσει τύψη, λέω.
9: Δεν είναι καθόλου φράγματος.
0: Μη φουβάσει τύψη, λέω. Του πίτσα που πάν.
9: Ωραία.
0: Καλό μήνα να έχουμε, Θελόρδη, άρχοντα. Καλό μήνα, ρε, Θελόρδη, άρχοντα. Άρα, Χριστάρα, παρακαλώ.
10: Άντε, ρε, Μακεδονομάκη.
0: Παναγή Μπαγκλέζο, τούρμο.
10: Πού είσαι, φίλε μου, καλέ μου φίλε.
0: Πού είσαι, ρε, Παναγή Μπαγκλέζο, πού είσαι, ρε, όνειρο.
10: Πού να είμαι, φίλε μου, εδώ στις επάλξεις.
0: Καλημέρα και καλό μήνα, Παναγή Μπαγκλέζο.
10: Επίσης, σε όλο τον κόσμο.
0: Πώς τα πέρασες, σε Παναγή Μπαγκλέζο, τούρμο, στην Αγόργενη.
10: Καλά ήταν, φίλε μου, καλά ήταν.
0: Όλα καλά.
10: Κουνιστήκαμε.
0: Καλημέρα και καλό μήνα στο Γιάννη Αλβιβερδικούσκα. Πόπο, την ευλογία του Βαρθολομαίου έχεις, φίλε μου.
10: Την αποδεχόμεθα το Βαρθολομαίο.
0: Τι ομάδα έχουμε σήμερα, Παναγιώτη Μπαγκλέζο, τώρα
10: που. Ο άλλος έγραψε τα κουλούρια, έχει φάει 4 κουλούρια. Τη στιγμή που έχει φάει 4 κουλούρια.
0: Ποιος,
10: Πεινάω Μάστορα, λέει.
0: Πεινάω Μάστορα, ποιος πεινάει.
11: Αρών.
0: Χατζηρουμάνος.
11: Αρών.
0: Χατζηρούφας. Καλομήνα, ρε Χατζηρουμάνε!
11: Καλομήνα να έχουμε.
0: Πόσα κουλούρια έφαγες σήμερα, ρε Χατζηρουμάνε!
11: Τι να κάνω, πεινάω κι εγώ.
0: Πόσα έφαγες, ρε!
11: Πάω για το τέταρτο.
0: Πας για το τέταρτο κλουρ! Πάντα κλουρια, ρε! Πάντα κλουρια! Να στα φάγει ο Χατζηρούφασε! Χατζηρουμάνε, όρμα!
10: Ένα ταμπλά κουλούρια έφαγε, ένα ταμπλά κουλούρια.
0: Εν τω μεταξύ, από τα πλάκα, φίλε, με έστειλε μήνυμα ο Σντούπη.
10: Νάτος.
0: Τα είχαμε χήμα μας ήρθα και τσουβαλάτα από τα γιοντι Μπαγκλέζο το ρουμπό.
10: Νάτος φίλε μου, καλέ μου φίλε.
0: Τι κάνει ο Κουντογιάννης?
10: Χάρης Κουντογιάννης, αρρύστη κατάσταση. Άδεια θα είναι, Χαρίλαος.
0: Άδεια ο Χαρίλαος.
10: Άδεια, ναι, είμαστε.
0: Έχουμε κανένα άλλο μεγάλο παίχτη, αγαπητέ μου, Παναγιώτη Μπαγκλέζο το ρουμπό.
10: Έχουμε ένα χωριανό του Κουτσουμέρκου.
0: Του γήπα του Ολύμπου Χωριανό.
10: Ναι, Συγχωριανός.
0: Ποιος είναι αυτός?
10: Ίδιος Κώστας εδώ.
0: Κώστα. Καλημέρα, είσαι από το Ερυκό Λιβάδι, φίλε μου Κώστα?
12: Εντελώς.
0: Γνωρίζεις τον γήπα του Ολύμπου, τον κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο?
12: Νοείται.
0: Τιμή και δόξα. Τον Δημήτρη τον Κατσάρα?
12: Όλους.
0: Αλίμονο πες τώρα, αλίμονο. Έχεις, αγαπητέ μου Παναγιώτη Μπαγκλέζο, έχεις βαρβάτη ομάδα. Τον Κώστα, τον Λιβάδη, τον Χατζηρούφα, τον Χατζηρουμάνο, τον Χατζητρούφα.
10: Ναι, ο Χατζητρούφας.
0: Χατζητρούφας, χάρκα ρε φίλε, Χατζητρούφας.
10: Καλημέρα τη θεία τη Φωφόρα, την πούμε, καλημέρα.
0: Καλομήνα,
10: καλημέρα του Χάρη, στην Παλάνη, Χάρη τον Δίνο και τα μάτια σου.
0: Ευλογία Παπα Βασίλη, καλημέρα το Χάρη από τη Φαλάνη, φίλε μου.
10: Όλη την ομάδα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε, Παναγιώτη Μπαγκλέζο, τούρμπο!
10: Απάνω στο Μακεδονομάκι και τους φάγαμε. Ένα σου πω λίγο κάτι εκτός.
0: Για πες μου. Έλα. Εκτός είμαστε. Για άσε ακούγουμε εγώ, εσύ εκτός είσαι.

0: Θα μάθω και θα σου πω. Θα μάθω και θα σου πω. Απάνω τους ρε Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμπο. Απάνω τους. Καλημέρα, καλό μήνα. Παναγιώτη Μπακλέζο, ο λέω, λέω, λέω. Πω, γαζόνιε, γαζόνιε, ρε φίλε. Για λίγο, περιμένετε, παιδιά. Λάκι μου, που είσαι, Λάκι μου, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Χαϊδά.
0: Ε, Ζεμπέκης.
1: Καλό μήνα, φίλε.
0: Πού είσαι, Ζεμπέκη μου, καλημέρα, ρε όνειρο.
1: Καλό μήνα, σου το πρώτο.
0: Καλημέρα και καλό μήνα, φίλε μου, Χριστάρα Ζεμπέκη. Τι κάνει, ρε Χριστάρα.
1: Καλά, είμαστε. Πάμε για τον Βόλο.
0: Όπω είσαι για τον Βόλο, ω, μπορεί, φίλε.
1: Για τρει μέρε, τρεμπόρε, φίλε, πρέπει να πάει.
0: Όρμα, όρμα, το μοντέλο μου, τον Βόλο, τρέλανε τον κόσμο όλο. Πω, πω, τι κάνεις ωραία. Έχεις χαιρετήματα πολλά φίλε από Γιάννη Κοστούλα, ομάδα ανακύκλωσης και πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης ο Αρκούδας.
1: Κάρε Αρκούδας για να έχεις το
0: κλωτή. Τι ομάδα ρε φίλε μου. Άρα, τι γίνεται ρε μεγάλε Χριστάρα Ζεμπέκη μου, άρχοντα.
1: Όλα καλά, λίγο ζεστινόμαστε, εντάξει, το παλεύω.
0: Δεν πειράζει φίλε, το καλοκαίρι έχει ζέστα, το χειμώνα έχει κρύο και τα λοιπά και τα λοιπά φιλαράκι. Από αυτά μαθημένοι είμαστε φιλαράκι. Μαθημένοι είμαστε μεγάλε.
1: Εντάξει, να κάνουμε.
0: Πώς φαντακεύτηκε ρε μεγάλε Παναγιώτη, μεγάλε Χριστάρα Ζεμπέκη.
1: Καλά, καλά, καλημέρα να πούμε στο φίλο μας τον πρόεδρο και πέρα.
0: Χαιρετήματα στον Προεδρούλη του Αλανιά, φίλε μου.
1: Και τα παιδάκια από την Αθήνα
0: και. Α, τα λέγαμε από τη Σαλονίκη τώρα, είναι στη Σταυρούπολη. Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά από τον Δημητράκη και τον Τινάκο μου, το Λεβέντη.
1: Είναι
0: Σαλόνικα. Σαλόνικα σε λέω, φίλε. Πολύ Σαλόνικα σε λέω, ρε φίλε. Άρα σε λέω, φίλε μου, Χριστάρα.
1: Του Πατριάρχη, το φιλαράκι του Κακελάριο.
0: Και ζωγραφίζει ο μεγάλο Πατριάρχη, φίλε μου.
1: Δεν έκανε τραγούδι τώρα, ρε.
0: Ποιο?
1: Δεν λέει τραγούδια τώρα. Ρε.
0: Τον έχουμε σε κλιμακτήριο, φιλαράκι, να ξέρει. Τον έχουμε σε κλιμακτήριο. Έχει περίοδο.
1: Πατριάρχη, μεγάλη φωνή. Η χθε
0: βούλιαξε
1: το
0: πουλινέρι,
1: δεν πήγα.
0: Ποιο, βούλιαξε το πουλινέρι, Φαρσάλων χθε, αυτό με έλεγε και ο Χρήστο. Ναι. Ναι, ναι, ναι, έγινε το σύστημα αγωγό τσαμπά 3-2-1, φίλοι μου, στο πουλινέρι, Φαρσάλων χθε.
1: Δεν έχει τι να κάνει τώρα, τρέχει τα πανηγύρια, τι να κάνει.
0: Δεν αφήνουμε πανηγύρια, πανηγύρια και κλαρίνο για κλαρίνο, Χρήστο δεν μπαίνει γίγαντα.
1: Κοιτάξτε,
0: χαρμανιάζουν, άρα πάει. Ωα, με τίποτα.
1: Α,
0: με τίποτα, φιλάκι, με τίποτα, έτσι.
1: Τίποτα, λες, τίποτα, άσε τώρα, εντάξει.
0: Αυτά, καλημέρα και καλό δρόμο και καλό μήνα, φίλε μου, Χριστέρα Ζεμπέκη.
1: Καλημέρα, πού έλα, πόπα μου. Καλά, δεν σου είπα προχθές εκεί στο, με αναγνώρισαν, γιατί έτρεξε στο λιβάδι που έρχεσαι, τάλμι, live,
0: ναι, ρε, φίλε, ξέρω.
1: Με αναγνώρισαν εκεί πέρα, με λέει, εσύ δεν είναι τραγουδίστη, σαν η φορά.
2: Ζεμπέκη, κάργα στα βρύνια.
0: Κάργα, σε αναγνώρισαν φίλε, αυτά μου έλεγε και ο τεράστιος Λαμπόμπα προχθές φίλε μου.
1: Τα έλεγε.
0: Μου τα είπε στον αέρα φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε Χρήστη Ζεμπέκη.
1: Μετά από 20 χρόνια, ναι. Εσύ δεν τραγουδούσες, λέει, ναι ρε φιλαράκι, λέω.
0: Δεν ξεχνιέται ένας παίχτης μεγάλος σαν και εσένα φίλε μου Χριστέρα Ζεμπέκη. Βγαίνεις επάνω και γεμίζεις την πίστα, μεγάλε Χρήστο Ζεμπέκη, ατελείωτε.
1: Πάνε αυτά τώρα φιλαράκι.
0: Δεν πειράζει φίλε μου, πάμε γιάλα τώρα. Άμπρα μου, έτσι. Έλα, γύπα, έλα.
2: Πάνε φιλάκι, όλοι σου είπαν το καλύτερο πρόγραμμα στη Δουλήχη, το έκανε στα Βρένια.
0: Το καλύτερο πρόγραμμα στη Δουλήχη, λέει ο γύπα του Ολύμπου, ο Κιλοτάρχης το έκανε στα Βρένια, αγαπητέ μου Χρήστο Ζεμπέκη. Το λέει ο, αυτά τα λέει, άμπραβο, πες τα γήπα του Ολύμπου, πες τα παιχνί, πες τα παιχταρά μου, πες τα κουτσομερκάρα μου. Καλημέρα και χαιρετήματα και καλό δρόμο να έχει, αγαπητέ μου Χριστάρα Ζεμπέκη, άρχοντα. Έτσι. Να σε καλά, Χριστάρα μου! Γεια σου, Χριστάρα μου, άρχοντα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Νικολάκη.
0: Κύριε Παρασκευούλα μου!
3: Καλό μήνα.
0: Άρα, κύριε Παρασκευούλα.
3: Η Αγία Άργυρη να είναι βοήθειά σου στην οικογένειά σου και σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου κυρία Παρασκευούλα. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία. Και εσύ και ο κύριος Κώστας και όλη η οικογένεια, αγαπητή μου, αγαπημένη μου κυρία Παρασκευούλα.
3: Επίσης και εσύ.
0: Πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά.
0: Η κυρία Τούλα να πάρει στο 32, άμα θέλει να μας πει πώς θα πέρασε στην εκδρομή.
3: Η κυρία Τούλα μάλλον θα είναι κουρασμένη από την εκδρομή ακόμη και γι' αυτό δεν την άκουσα.
0: Αμά. Κυρία Τούλα! Μπα. Πού είναι η κυρία?
3: Δεν είναι.
0: Κυρία Τούλα! Μπα.
3: Δεν είναι, δεν είναι. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στην κυρία Γεωργία του Γιαννίκα Άννα.
0: τη μαμά του μεγάλου γίγαντα του καπετάν Γιαννούκα. Γιαννούκα, πάρε την Πανούκα.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Που είναι στο στα κρύα τα νερά και στον δροσερό τον αέρα. Να είναι καλά.
0: 1500 καλά. Μέτρα υψόμετρο, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα.
3: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία.
0: Καλό μήνα και στο Κωστάκι του Παπαθανασίου και στην Κεραπόπη στο Σοφό.
3: Ναι, και στην Πόπη και στον Κώστα. Καλό μήνα να έχουν και στις κόρες μου και στην Κεραμαρία και στον Κωστάκι.
0: Χαιρετίσματα πολλά να δώσεις, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα.
3: Ναι, σε όλους. Σε όλους. Όσοι μας ακούν.
0: Να είμαστε καλά, καλό μήνα με υγεία να έχουμε, κυρία Παρασκευούλα μου.
3: Και την κυριατούλα που δεν την άκουσα, την καλημέρα μου, να είναι καλά. Και σήμερα είναι η κυρανίτσα για εκδρομή.
0: Είναι για εκδρομούλα η κυρανίτσα σήμερα, η οποία να περάσει καλά.
3: Ακριβώς,
0: όλοι. Να παίρνουμε σειρά κι εμείς.
3: Ναι, ακριβώς. Κάποια μέρα θα τύχει και σε εμάς.
0: Άμπραβο, άμπραβο, κυρία Παρασκευούλα. Άμπραβο.
3: Τη Λόλα μας δεν την ακούμε.
0: Καλημέρα και καλό μήνα στην κυρία Λόλα μας, τη Λεβέντισσα, την καλύτερη και φοβερή και τρομερή.
3: Πού να τη βρούμε?
0: Α, μπράβο.
3: Είναι εκδρομή και αυτήν.
0: Εκδρομούλα και κυρία Λόλα.
3: Αυτή είναι μια εβδομάδα.
0: Άμα.
3: Και άμα σε πω που είναι.
0: Πού είναι?
3: Στην Αμοργό.
0: Στην Αμοργό πήγε η κυρία Λόλα.
3: Ναι.
0: Πότε γυρνάει η κυρία Παρασκευούλα?
3: Μάλλον τώρα το Σαββατοκύριακο.
0: Άντε με το καλό, να περνάει καλά.
3: Μόνο περνάει καλά. Πολύ καλά.
0: Να περνάει καλά και. Μιλάει, έτσι, μπράβο, να περνάει καλά.
3: Μιλάει με την κόρη, μιλάμε.
0: Α, χαιρετήματα πολλά. Ωραία. Περνάει καλά.
3: Ναι. Έγινε κουλάκι μου.
0: Καλημέρα και καλό μήνα να είσαι καλά, κυρία Παρασκευούλα μου, Χρυσή.
3: Και εσύ, Νικολάκη μου. Όλη την καλημέρα μου, να είναι καλά και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, κυρία Παρασκευούλα μου, καλό μήνα.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Άρα, κυρία Παρασκευούλα μου, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα και καλό μήνα, μεγάλε γίγαντα της Αγιάς.
4: Μεγάλε άρχοντα.
0: Σούπερμαν, ατελείωτε και παιχταρά μου, γίγαντα κύριε Γιώργο.
4: Έχει μπερδέψει τα πάντα. Σαγιάς. Λοιπόν, την καλημέρα μου, Νικόλα μου. Και προχθές βρήκα ένα φίλο σου εκεί στη Σοκράτου, τον κύριο Τσάκα, του πρώην που είσαι βοηθή.
0: Του Δημήτρη, του μεγάλου γκολ καφέ, ρε.
4: Ναι, βρε, είμαι εκεί, είχα καφέ εκεί πέρα και συζητάω.
0: Αμά, γκολ καφέ και πώς τα βάζεις με συμφάκα τα κουρίτσια, κύριε Τσάκα.
4: Κατηβαίνω εγώ στα κρυφά κάτω στη Λάρισα.
0: Είσαι μεγάλη μάρκα, αγαπητέ μου Γιώργο.
4: Εχθές ήμουν Βόλο, κάτω εκεί, άστα να πάνε.
0: Άστα να πάνε, Γιώργο, έτσι, όλοι, να πάνε και όλοι, να έρθουνε.
4: Όλοι για σένα λέγανε, όλοι για σένα.
0: Να σε καλά, Γιώργο παραλύς, μου.
4: Λέγανε όλοι για σένα. Και την καλημέρα μου στην κυρία Παρασκευή, όλος ο μήνας είναι της κυρίας Παρασκευής.
0: Αμήν, αγαπητέ
4: όλος
0: μου, Γιώργο.
4: Όλος ο μήνας αυτός, μέχρι της Αγίας Παρασκευής, είναι της κυρίας Παρασκευής.
0: Ό,τι πει ο Γιώργος από τα Βάρσαλα. Μπράβο, Γιώργο.
4: Την καλημέρα μου στον Παυλούκο, που δεν μας μιλάει.
0: Ο Παυλούκος όλη τη μέρα είναι στον δρόμο, ρε φίλε, πάνω στο τιμόνι.
4: Δεν σηκώνει τηλέφωνο. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί.
0: Αγαπητέ μου Γιώργο, να καταλαβαίνεις και τον άλλον, όταν είναι όλη τη μέρα στο τιμόνι και τα λοιπά, δεν μπορεί να σηκώσει τηλέφωνο.
4: Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, που έχουμε χαθεί και δεν βλυπόμαστε και δεν ακουγόμαστε.
0: Να είμαστε καλά και καλό μήνα, Γιώργο. Καλό μήνα, Γιώργο, γίγαντα. Άρχοντα των Φαρσάλων, γίγαντα. Ατελείωτε. Λάκι μου!
5: Γεια σου ρε Νικόλα, καλημερίζω και καλό μήνα σε όλους και όλες.
0: Λάκι μου αγαπημένα, εσύ το Ιγόνι και το Ταβέλιο Τριγόνι, Λάκι μου, καλό μήνα.
5: Έχω ένα φίλος εδώ.
0: Ποιον?
5: Νικαβίτ. Νικό, καλημέρα, καλό μήνα, άρχοντα.
0: Καλημέρα φιλαράκι μου, καλό μήνα, τι κάνεις?
5: Καλά, βρήκα, είχα τυχαία συνάντηση εδώ με το Λάκι και με ρώτησα αν θα παίξω μπάλα και την επόμενη χρονιά και του λέω εννοείται αυτό.
0: Άρα μεγάλε, τι κάνεις μεγάλε Τσάκ, είσαι καλά?
5: Καλά, καλά, είχαμε συνάντηση κορφής εδώ.
0: Με φίλε, συναντήθηκες με τον τεράστιο Λάκη, τον καλύτερο παίχτη, φίλε μου. Τον καλύτερο παίχτη.
5: Είμαι βαθιά συγκινημένος, να ξέρεις.
0: Και εγώ καταλαβαίνω, αγαπητέ μου, καταλαβαίνω, φιλαράκι μου, καταλαβαίνω. Να είσαι καλά, καλό μήνα.
5: Καλό μήνα, Νίκο.
6: Νικολάκη.
0: Λάκη μου, είμαι πολύ συγκινημένος, αγαπητέ μου, Λάκη.
6: Ωραία.
0: Λάκη, για να σε ρωτήσω, έχετε στο χωριό εκεί κάποιον Δημήτρη Καγανάτσιο?
6: Δημήτρη και Κανάσο, ναι, έχουμε.
0: Α, να του πεις το ψάχνει ο Γιάννης ο Μπότσαρης που ήταν μαζί παντάρι.
6: Εντάξει, τρία δεύτερη. Γιώργος, ο Χρήστος και Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης, να του πεις το ψάχνει ο συμπολεμιστής του, ο παλιός ο Γιάννης ο Μπότσαρης.
6: Είναι η Ελλάρισα όμως, δεν είναι εδώ ο Δημήτρης.
0: Α, είναι η Ελλάρισα, καλά μου είπε και ο Γιάννης. Καλά, άμα έχεις καμιά επικοινωνία, Λάκη, πες το εσύ.
6: Καλώς έγινε.
0: Καλημέρα και καλό μήνα, Λάκη.
6: Έγινε πολλά και εδώ.
0: Γεια σου, Λάκη, άρχοντα. Γεια σου, Λάκη, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, Νίκο.
0: Συνέλληνα.
7: Καλό μήνα.
0: Πού είναι, πατριώτα μου. Συνέλληνα, καλημέρα, καλό μήνα, ρε.
7: Πάκι μισός ο χρόνος.
0: Συνέλληνα.
7: Πότε χθες λέγαμε καλή χρονιά.
0: Συνέλληνα, πότε λέγαμε καλή χρονιά, πότε λέγαμε καλό Πάσχα, πότε λέγαμε καλή Πρωτομαγιά και τώρα λέμε άμπραβο, μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα, συνέλληνα. Τι κάνεις, ρε Κωστάκη?
7: Καλά, Νίκο, καλά εδώ.
0: Θα γίνει λαϊκή σήμερα, πιπόνια, καρπούζια, φλίτα. Αμάν, ο μεγάλος λαού λαού. Έχεις κανένα να γιορτάσει σήμερα, συνέλληνα, που είναι του.
7: Ανάργυρτη είναι.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά στο φιλαράκι μας τον Αργύρι του Μπαϊρακτάλη. Κάργα.
7: Ναι.
0: Χρόνια Αργύρι πολλά.
7: Σήμερα, ναι.
0: Σήμερα είναι το Αργύρι, καλώς την Αργύρι που έχει τα φρουριά τριγύρω, φιλαράκι.
7: Συνέλληνα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, έξα τον Παντέλο του Μουρατίδη.
7: Ανταποδίδη
0: special, ναι, ρε, κάργα.
7: Καλημέρα,
0: καλό μήνα, Συνέλληνα. Παρακαλώ.
8: Κυρατούλα!
0: Καλό μήνα! Καλημέρα και καλό μήνα, κυρατούλα μου, Χρυσή!
8: Σήμερα είναι το κάτι άλλο. Την τελευταία φορά που παίρνω από την βγάλω, έχει πολύ κόσμο σήμερα.
0: Τι κάνεις, κυρατούλα μου, Χρυσή, πώς είσαι?
8: Καλά, είναι πολύ.
0: Πώς τα πέρασες στην εκδορμούλα, κυρατούλα?
8: Ωραία. Λίγο ζέστη η κουκκί, εκεί προ τα πάνω ήταν ζέστη.
0: Καλοκαίρι ζέστα έχουμε, κυρατούλα, μην φοβάσαι. Το καλοκαίρι έχει ζέστα και το χειμώνα
8: ακριβώς.
0: Τα περάσαμε καλά, κυρατούλα.
8: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο. Μπράβο, κυρατούλα μου, μπράβο.
8: Βρήκα και ένα χωριό που του λένε Κούκου.
0: Κούκου.
8: Αμάν. Ξέρεις αυτό?
0: Κούκου. Πού ήταν το χωριό? Κούκου του λέγα. Ο Κούκος.
8: Κούκου. Ναι, πρωτού φτάσουμε στο μοναστήριο πάνω στο.
0: Αμάν. Ένας κούκους δεν φέρνει την άνοιξη που λένε.
8: Κούκου, χωριό κούκου. Και φάγαμε, ωραία, τι την εσπορία.
0: Αμάν, εκεί πρέπει να έχω και το Σταύρακα να σε κάνει τον κούκου.
8: Παραλία και είπαμε καφέ, φάγαμε παγωτά καλά. Ωραία τα περάσαμε.
0: Άμπραβο, άμα περάσατε καλά, αυτό έχει σημασία, κυρατούλα μου, Χρυσή. Αυτό έχει σημασία, κυρατούλα μου.
8: Καλό μήνα και στην κυρία Παρασκευούλου. Κύριο Στέφανο, δεν βγήκε σήμερα και
0: αυτό. Σήμερα γίνεται ένα χαμό εδώ.
8: Ναι, γίνεται χαμό.
0: Γίνεται πανικό, αγαπητή μου κυρία. Κυρία Τούλα μου, ρεπέτησα, ηρωίδα μου.
8: Να είστε καλά, Νίκο. Καλό μήνα. Και να είμαστε όλοι καλά, όλοι παρέα.
0: Όπως τα λες, από στόμα σου και συνδέουν τα αυτιά, κυρατούλα.
8: Άναψε ένα κεράκι, λέω, για όλη την παρέα που είμαστε.
0: Να είσαι πάντα καλά, κυρατούλα. Μπράβο. Να είσαι καλά.
8: Άναψε ένα κεράκι, να είμαστε όλοι καλά.
0: Έτσι. Μπράβο, κυρατούλα μου. Μπράβο. Μπράβο.
8: Έγινε κουμάντι, άντε, γεια σου.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα και καλό μήνα, κυρατούλα μου.
8: Και βούλα, καλό μήνα.
0: Πέρασε μια χαρά, κυρατούλα. Μια χαρά. Θύμιο, καλημέρα και καλό μήνα, Θυμιακό. Πού του Θύμιο. Νάτος, Αλεξούδη μου, Νάτος, ο Θύμιος ο Βαρβάτος.
9: Εμείς που θα πάμε εκδρομή Χρυσό μου.
0: Εμείς θα πάμε εκδρομή στα Σέκλα να πάμε που έλεγε και αυτός.
9: Καλό μήνα, φιλαράκι μου.
0: Καλό μήνα, φίλε μου, Θύμιο του Τουλίνη, σε σένα, στον Παναγιωτάκη, τον Δημητράκη, στη Μαρινούλα και στην Μαμάτη και Ξανθή, φίλε μου, και σε όλο το Μητυλίο Θυμιακό.
9: Καμάτι ξανθεί, γιατί τώρα η ηλικία είναι αυτή. Πάτσε, προσέχουμε, Νικό.
0: Χαιρετήματα πολλά, Νίκο Αλεξούδη του Πυροβόλου. Καλημέρα και καλό μήνα.
9: Πήρε το μανάρι, πήρε τηλέφωνο.
0: Έγινε μινιμάτιου.
9: Να είμαστε καλά, Νίκο.
0: Να είμαστε καλά, καλό μήνα με υγεία, Θυμιάρα μου, Ρεβέντη.
9: Αύριο πάλι με υγεία, Νικολάκη. Καλημέρα,
0: να είμαστε καλά, Θυμιάρα μου. Καλημέρα, καλό μήνα, φιλαράκι μου. Γεια σου, Θυμιούλη. Γεια σου, Θυμιούλη. Παρακαλώ.
10: Καλημέρα, Λεβεντάθρωπε, Νίκο, καλό μήνα.
0: Καλημέρα και καλό. Νάτος ο κύριος Στέφανος, κυρία Τούλα μου. Νάτος. Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Στέφανε.
10: Καλημέρα σε όλους. Νίκο, η Έλενα, η νύφη μου, έχασε χθες τον πατέρα της.
0: Αμάν,
10: στο Βελιγράδι.
0: Λες,
10: και τώρα αυτή τη στιγμή ετοιμάζει ο Δημήτρης και η Έλενα και το παιδί να φύγουν για το Βελιγράδι τώρα.
0: Αμάν, κατάλαβα, κύριε Στέφανε.
10: Αύριο θα τα πούμε. Θα κάνουμε και την επιθυμία τα παιδιά από τον πύργο ελέγχου, το τραγούδι του.
0: Ναι.
10: Η εκπομπή ήταν άκουσα από το πρωί.
0: Ναι, κύριε Στέφανε. Ναι.
10: Εντάξει, Νικολάκη.
0: Έγινε, κύριε Στέφανε.
10: Τα λέμε.
0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε, καλημέρα. Καλημέρα, τα σέβη μας, χαιρετίσματα, κάργα σε όλα τα παιδιά, σε όλη την ομάδα, τη Βαρβάτη, Κρεοπολείο, Φάρμα, Ολύμπου, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, αγαπητή μου Βασίλη. Γαζώνει η ομάδα. Καλέ. Καλέ. Κου. Νάτος ο κούκους, κυρία Τούλα μου, νάτος. Κούκου. Πούσι μωρή Παρδάλο, πούσι μωρή ξυφουνημένη. Καλημέρα, καλό μήνα. Ούνο μήνα! Ούνο μήνα!
11: Ούνο μήνα!
0: Τούτο μήνα!
11: Σωρά με!
0: Μπούκου ναι!
11: Τα για γράψει μπίτσκα και έβγα! Μπίτσκα! Ω, πω, τι σε έκανε η πρωινή 19 χρονιά εγώ!
0: Πω!
11: Θα σε αλλάξει και το μπουζί και τις βαλβίδες σας είναι εγώ!
0: Σταυρούκο μου, Σταυρούκο μου, που είσαι Χριστό μου!
11: Νικουλάκι, Νικουλάκι! Πρέπει να πάμε και Νικουλάκι μια μέρα!
0: Πρέπει να γίνει φίλε μου, Σταυράρα, Σταυρό!
11: Νικουλάκι, Νικουλάκι, Νικουλάκι, να αλλάξουμε μπουζουβαλμίδες, Νικουλάκι μου!
12: Τι
11: βλέπουν τα μαντάκια μου, Νικουλάκι, Νικουλάκι!
0: Τι βλέπουν τα μαντάκια του Χριστό μου, τι βλέπουν, τι βλέπουν!
11: Φούξι, φούξι, φούξι, φούξι!
0: Σούξου! Ε, κάνε μας το γάιδαρο για να κλείσουμε, αγαπητέ μου Σταύρακα!
11: Καλημέρα Νικολάκη.
0: Καλημέρα και καλό μήνα Χρυσό μου. Καλημέρα και καλό μήνα. Μπούμ. Λοιπόν, τέλος. Ούνο μήνα, τούτο μήνα. Σάρα Βέμπου κουνέδε. Εντάλια γλάψη μπίσικα και έβγα. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, παρακαλώ.
13: Μπουρλότο, μπουρλότο.
0: Μπουρλότο. Καλημέρα, καλό μήνα Λευτέρη. Παρακαλώ.
14: Καλημέρα.
0: Κύριε Μαρία μου!
14: Πλάκι μου, καλημέρα!
0: Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Μαρία μου!
14: Είστε καλά, Νικολάκη μου, να είστε καλά!
0: Πάρε να τα πούμε αύριο!
14: Έγινε, Νικολάκη!
0: Καλό μήνα! Καλό μήνα, κύριε Μαρία μου! Λοιπόν, παιδιά! Σήμερα Τετάρτη, μέρα το Αντάρτη που τον έχουμε στο το Κατάρτη και ο μήνας έχει μία πρωτομηνιά. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους τους δεβέτες καραφουζουκλίδες. Υποβάλλουμε τα σέβη μας, κατεβάζουμε ρολά στο σημείο αυτό. Έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγου. Θα τα πούμε τα χιά το πρωί πρώτο Θεός. Να είμαστε καλά. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Καλό μήνα, καλό μήνα, αρχηγέ μου. Κυρατών, καλό μήνα. Βασίλη, καλημέρα, καλό μήνα. Λοιπόν, τέλος, καλημέρα, καλή.

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το

0: φθηνά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
4: τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
7: Καλώς το να και ασάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
10: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
11: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
12: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
11: Τι το δίνεις?
12: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
11: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
12: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
13: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
3: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Ήρθα Νίκο μου. Καλό μήνα Νίκο. Καλό μήνα αγαπημένες μου.
1: Καλημέρα
0: φίλες.
1: Και καλό μήνα με υγεία βάζω. Ο καλύτερος μήνας ξεκινάει σήμερα. Γιατί είναι ο μήνας που να είμαστε καλά πρώτο Θεό. Θα πάρουμε και άδεια. Όταν μπαίνει ο Ιούλιος βάζω.
0: Πάντως Νίκο να σου πω κάτι. Όταν φτάνει στον τελευταίο μήνα, μου φαίνεται ότι αργεί να περάσει.
1: Δεν αργεί καθόλου Βάσο. Δεν αργεί.
0: Ξέρεις πότε δεν αργεί καθόλου? Ο μήνας της άδειας δεν αργεί καθόλου. Ο μήνας της άδειας, πότε την πρώτη μέρα παίρνεις την άδεια. Μέχρι την ημέρα που επιστρέφεις, λες ρε φίλε, πέρασαν τώρα 3 εβδομάδες, 4. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλό μήνα σας ευχόμαστε, φίλες μου και φίλοι μας. Να είσαστε καλά. Να περάσετε μια χαρά. Να ακούσετε τι είπε ο Μητσοτάκαρος. Θα κρατήσει τις τιμές, είπε. Για 2 μήνες, είπε.
1: Α, μπράβο.
0: Και
1: ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: το Σεπτέμβριο.
1: Μεγάλη
0: είπε,
1: επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία.
0: Φοβερή.
1: Τεράστια επιτυχία να πούμε.
0: Είπε,
1: ναι.
0: Μετά μας είπε ότι το Σεπτέμβριο θα κατέβουν οι τιμές, θα τις κατεβάσει. Κάτι θα γίνει το Σεπτέμβριο, δεν μπορεί να τις κατεβάσει.
1: Ναι, θα κάνει
0: τώρα.
1: Το άμπρα κατάμπρα τότε.
0: Ναι. Από θα χορτάσαμε. Αλλά όμως και από την άλλη, οι άλλοι μας υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια. Να με έπιασε ολόξυγκας. Και όταν ακούμε υποσχέσεις σε αυτού τούτο εδώ τον δόλιο τον τόπο. Πραγματικά, με έπιασε λόξυγκας, παιδιά, μόλις μίλησε για τους άλλους. Και είπε ότι δίνουν κάτι υποσχέσεις, δηλαδή κάτι μέτρα, κάτι ιστορίες. Καλά, ο κύριος Τσίπρας θα φορολογήσει μόνο τους πλουσίους. Και οι πλούσιοι για τον κύριο Τσίπρα είναι αυτοί που έχουν γρήγορα κότερα. Είναι αυτοί που έχουν πολυτελή σπίτια. Είναι αυτοί που έχουν πανάκριβα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και έχουν πισίνα. Αυτοί είναι οι πλούσιοι. Αυτοί θα τους αλλάξει τα φώτα. Για να ξέρετε. Αλλά δεν μας έχει πει πώς θα τους αλλάξει τα φώτα και πώς θα τα μοιράσει στον κόσμο. Από την άλλη υπόσχεται ο κύριος Ανδρουλάκης αύξηση στις συντάξεις. Παιδιά, από υποσχέσεις. Άλλο πράγμα, θα μου πεις τώρα είναι πολλές υποσχέσεις. Όχι. Το τελευταίο που τους
1: λέει. Όταν έρχονται εκλογές, Βάσο, μας τρελαίνουν τις υποσχέσεις.
0: Ακούγεται. Σε αυτή την περίοδο έχουμε μία μεγάλη καινοτομία πολιτική. Χωρίς πολιτικό πολιτισμό πλέον, μου άρεσε αυτή η λέξη που την είπα και χτες. Χωρίς πολιτικό πολιτισμό, θέλω να σας πω αγαπητοί μου φίλοι, δεν τους νοιάζει τι θα εξαγγείλουν, δηλαδή πρόγραμμα. Δεν έχουμε δει ούτε καν από τον Τσίπρα ακόμα. Παρά μόνο 4-5 εξαγγελίες που είπε ότι θα μας δώσει τα λεφτά του αιώνα. Λοιπόν, ότι έχει λεφτόδεντρο ο άνθρωπος, κάτι κάνει. Ευτυχώς, ελπίζω να μην έχει κατρούγκαλο πάλι και να μην έχει αυτούς που μας κόψανε.
1: Βάσο, οι πολιτικοί μας τάζουν λευτόδερα και στο τέλος βγαίνουν παπαρόδερα.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο καθένας. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Δεν του ενδιαφέρει πολιτική. Δεν έχουν πολιτική αντιπαράθεση. Έτσι, κανένας δεν έχει πολιτική αντιπαράθεση. Σήμερα ξέρετε τι έχει. Ο θάνατος ή η ζωή μου σκοτώνονται μεταξύ τους. Δηλαδή, αν ακούσετε τι λέει αυτή που ήταν τσίκ του τσίκ αγκαλιασμένη χθες, τι λέει σήμερα ένας για τον άλλο. Όχι, δεν θα ήθελα ποτέ να γίνω τέτοιο πολιτικός. Να φτύσω και να μαγαρίσω εκεί που ήπια νερό, έφαγα ψωμί, έκανα ταυτότητα, δεν το μπορώ, δεν υπάρχει δηλαδή. Ποτέ μη σώσω και γίνουν όλοι πολιτικοί άνθρωποι που σέβονται και εκτιμούν τον εαυτό τους. Αυτές οι κολοτούμπες είναι τραγικές. Άντε τώρα εσύ να σκεφτείς να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο. Όποιον θέλετε πάρτε ρε παιδιά. Όλοι έχουν αλλάξει από 3-4 πολιτικές τοποθετήσεις. Άντε να τους εμπιστευτείς, να τον έχεις φίλο ας πούμε. Και να πεις εγώ ξέρω ότι αυτός σφάζει για μένα. Δεν υπάρχουν παιδιά. Όσοι μπλέκονται στην πολιτική παθαίνουν τέτοια ζημιά με τη θεσούλα που δεν έχουν καμία άλλη αξία. Μάλλον δεν έχουν καμία απολύτως αξία πάνω τους. Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα είναι των Αγίων Κοσμά και Αδαμιανού.
1: Των Αγίων Αναργύρων. Αγαπητοί μου, βάζω μεγάλη
0: ναι, ναι,
1: χάρη
0: γιατί
1: τους,
0: το λέει
1: έτσι,
0: Αγίων Κοσμά και Αδαμιανού, των Αναργύρων.
1: Ναι, έτσι, μπράβο.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Αργύρης ο Ντεούδης, ο φίλος μας.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά στον Αργύρη του Ντεούδη.
0: Να το πούμε χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας εδώ, τον Αργύρη του Μπασιανά. Τα σέρβι μας χαιρετίζουμε χρόνια πολλά και στον Αργύρη του Μπαϊρακτάρη που γιορτάζουν σήμερα.
0: Έχουμε και Κοσμά τον Γιανακόπουλο. Έχουμε
1: Κοσμάς Γιανακόπουλος, μεγάλη μορφή της πόλης. Ναι.
0: Μαχητής. Θυμάμαι στον Ντάνιελ, ήταν αυτός με τον Μιχάλη τον Αναστασίου πρώτη γραμμή. Μετά εμφανίστηκαν οι άλλοι Καλογιάννης Δηλιγιάννης. Κάσανε μύτη. Ήρθαν εκεί στη Γιάννου Λί μετά όταν τελείωσε ο Ντάνιελ.
1: Ξέρεις,
0: να μοιράσουν το συσίτιο της εκκλησίας.
1: Τώρα, επειδή έχω ένα φίλο τον Αργύρη που παλιά δούλευε, τώρα είναι στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, επειδή οι Άγιοι Ανάργυροι γιορτάζουν και τώρα και και το Νοέμβριο μου φαίνεται. Λοιπόν, αυτοί μερικοί του παίζουν πολύ έξυπνα.
0: Μία μεράδια τώρα,
1: όχι, πέρυσι πρόκληση του λέω του Αργύρη, του φίλου μου εκεί από τα σούπερ μάρκετ. Χρόνια πολλά του λέω να πούμε και τα λοιπά. Κέρασμα. Α, όχι, λέει, εγώ γιορτάζω τον Νοέμβριο.
0: Τον Νοέμβριο.
1: Α, μπράβο, και τον Νοέμβριο. Α, γιορτάζα το καλοκαίρι. Μα δουλεύει, φίλε, τώρα να πούμε. Μα δουλεύει τώρα, Αργύρη.
0: Ναι, αλλά αν του κάνει δώρο θα πει ευχαριστώ πολύ. Το δέχομαι, ναι. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε όλους. Μεγάλες γιορτές η μία μετά την άλλη. Έτσι, είχαμε ένα πολύ ιδιαίτερο εορταστικό τριήμερο και θα συνεχίσει. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Εγώ να σου πω κάτι, Νίκο. Σήμερα, όσον αφορά τις προγνώσεις του καιρού, επειδή είναι και πρώτη ο μήνας και επειδή μιλάνε για καύσωνα και ότι ήρθε ο καύσωνας από την Ευρώπη, αλλά έχει ατονίσει, δεν θα είναι καύσωνας. Είπε ο κύριος, ο δικός μας εδώ, ο συντοπίτης μας, ο κύριος προγνώστης, ο Φάνης είναι και οι δύο. Ο Χατζηγρίβας.
1: Ο Φάνης ο Χατζη,
0: ναι. Είπε ότι δεν βλέπει καύσωνα στη Λάρισα. Αλλά είπε, λέει, να γελάμε. Γελάστε, λέει, με τις τρομολαγνικές προβλέψεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ το λεξιλόγιο του κυρίου Χατζηγρίβα.
1: Επιστήμονες είναι αυτοί, αγαπητοί μου. Δεν είναι λεξιλόγιο προγνώστη.
0: Αλλά ποιες είναι οι τρομολαγνικές προβλέψεις? Κάτι θα είδε στον ύπνο, κάτι θα άκουσε. Τέλος πάντων, τρομολαγνική πρόβλεψη δεν έχουμε. Ούτε από τον κύριο Φάνη Χατζηγρίβα, ούτε από τους άλλους προγνώστες. Και είπαν ότι το καλοκαίρι φέτος δεν θα έχει καύσωνα, θα έχει θερμοκρασία συν πλην 40. Τώρα, πού είδε τρομολαγνικές προβλέψεις ο κύριος Φάνης Χατζηγρίβας, αυτός θα ξέρει, κάτι θα είδε στα στήματα.
1: Είναι αυτοί οι ειδικοί μετεωρολόγοι κτλ. Ναι. Γράφουν κάτι περίεργα μερικοί, ξέρεις τώρα στο διαδίκτυο.
0: Εμπειρικοί ή όπως ο δικός μας ο κύριος Χατζηγρίβας ή επιστήμονες που έχουν σπουδάσει.
1: Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλοι. Για τα κλικ τώρα στο διαδίκτυο γίνεται χαμός. Γράφουν καθένα εκεί πέρα ότι του ανέβει και ότι του κατέβει.
0: Ότι μόνο αν παρακολουθεί το διαδίκτυο βλέπεις μια άλλη επικαιρότητα που είναι εξωπραγματική.
1: Ό,τι
0: δηλαδή
1: θέλεις βλέπεις.
0: Ναι, βλέπεις πράγματα. Δηλαδή απλώς, ο καθένας ανεβάζει και κατεβάζει ό,τι του κατεβάζει
1: η κούτρα του που λένε.
0: Ναι, Νίκο μου, ναι.
1: Απλώς ό,τι βλέπεις πρέπει να του εξετάζεις, να το κοιτάς αν αυτό που γράφει ο ένας το λέει και άλλος κτλ. Το ψάχνεις. Εάν δεν το βλέπεις κάτι και δεν το ψάχνεις, να πούμε την έφαγες.
0: Δεν το ψάξεις, δεν μπορείς να το πολύ ψάξεις για να το επαληθεύσεις. Γιατί σου λέει καλύτερα το μάτι παρά το όνομα. Είναι αυτό που λέγανε παλιά. Ναι, τώρα,
1: μου έλεγε χθες ο Χριστάκης. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λέει, τη σταθεροποίησε τις τιμές, λέει εδώ, αυτό και τα λοιπά. Σήμερα πήρε 50 λεπτά παραπάνω αυτό εδώ πέρα. Λέει.
0: Αυτό. Ναι.
1: Δεν
0: ξέρω. Πάντως, δεν ξέρω με τις τιμές τι γίνεται. Α, σου έχω και μία δημοσκόπηση, η οποία είναι αυτή τώρα, εντάξει. Είναι δημοσκόπηση για εκτίμηση ψήφου, όχι για πρόθεση, που είναι ανεβασμένα τα νούμερα.
1: Κατάλαβα. Ναι, στην εκτίμηση σήμερα πρέπει να είναι γύρω στους 40, στην πρόθεση είναι γύρω στους 26. Ναι.
0: Λοιπόν, στην εκτίμηση με την δημοσκόπηση της Mars έχει προβάδισμα 14 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία. Είναι στο 30,5 στην εκτίμηση, έτσι. Είναι 26-27 στην πρόθεση. Η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς που είναι 16,5. Στην πρόθεση είναι 14 κάπου τόσο. Απλά έτσι μ' άρεσε σήμερα, ήθελα να πω την εκτίμηση. Να πω και κανένα νούμερο μεγαλύτερο, ρε παιδιά, έτσι για να φτιαχνόμαστε.
1: Παραπάνω,
0: λίγο,
1: μεγάλο σε το κι άλλο. 45%.
0: Μάχη Νίκο Πασόκ και Καριστιανού. Καλά, δείχνει η Mars. Μία άνοδο στην Καριστιανού το 5-6 που είχε μετά τις παρετήσεις. Το έκαναν 10,5, αλλά είναι 10,5 και στο Πασόκ. Έτσι που παλεύουν για την τρίτη θέση. Η ακρίβεια είναι πρώτη στην ανησυχία των πολιτών, ενώ ακολουθούν μισθοί και συντάξεις. Πάλι στην ακρίβεια είναι και αυτά. Διαφθορά, εγκληματικότητα και υγεία. Για να ξέρετε. Λοιπόν, έχω κάποια θέματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τα συζητήσουμε. Αυτά όμως βέβαια θα κάνουμε ανάλυση όταν θα είναι εδώ κοντά μας ο Θάνος ο Κουκουλίτσος τη Δευτέρα και πρέπει να του πούμε

0: Μειώνεται η φορολογία, έρχονται τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Μου έλεγε ένας άνθρωπος, τον οποίο εκτιμώ και ξέρω ότι κάνει σοβαρές οικονομικές αναλύσεις, ότι σε λίγο θα γίνουμε Ευρώπη, θα γίνουμε Αμερική, θα γίνουμε εν πάση περιπτώσει όπου διαλέγει ο πολίτης, αλλά δεν έχουμε, λέει, την κουλτούρα να μας ενδιαφέρει η ασφάλιση και η σύνταξη. Γιατί θυμάσαι, Νίκο μου, τι σοφή κουβέντα μου είπες χθες, που σου είπε ένας φίλος μας συγχωρεμένος, κοίτα παιδί μου να έχεις ένσημα. Αυτή τη φράση. Λοιπόν, σε λίγο, επειδή Νίκο μου έχουμε πάρα πολλούς επαγγελματίες που δεν τους νοιάζει να έχουν ένσημα και υποστηρίζουν ότι θα βρουν τη λύση κάνοντας υψηλή περιουσία ή θα πάρουν τη σύνταξη γύρατος, η οποία είναι δώρο από το κράτος. Έτσι, δεν έχουμε κουλτούρα όμως, Νίκο, να κάνουμε από πολύ νωρίς πρόβλεψη για το τι θα κάνουμε στα γεράματά μας. Γιατί είμαστε η φιλοσοφία ότι θα
1: μπορούμε. Όταν είσαι μικρός, αγαπητή μου, βάσου δεν σκέφτεσαι.
0: Ακόμα τώρα τι γίνεται.
1: Μπράβο. Όταν μεγαλώνεις, μετά λες, αμάν, τι έκανα.
0: Τώρα, Νίκο, μου έρχεται νέα εποχή στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Μειώνει τη φορολογία, έρχονται τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Άρα, δηλαδή, εσύ αποφασίζεις τι θέλεις, πού θέλεις να ασφαλιστείς και αποφασίζεις, Νίκο μου, ανάλογα με τα κίνητρα, τα φορολογικά που σου δίνουν. Δηλαδή, αν πληρώσεις ψηλότερη ασφάλιση, και σε βοηθάει να πας και στα ιδιωτικά ταμεία ασφάλισης. Γιατί μέχρι τώρα, εδώ που τα λέμε, η ασφάλιση και η συνταξιοδότηση, επίσης θα έχεις επιλογή αν θέλεις να ασφαλιστείς και για την υγεία. Αλλάζουν όλα τα δεδομένα, Νίκο μου. Στο εξωτερικό σου λέει τι θέλεις, ασφάλιση για σύνταξη, τόσα θα πληρώνεις το μήνα. Θες σύνταξη και περίθαλψη, υγεία. Μέχρι, υγεία, πρόσεξε, μέχρι ποιου ποσού θέλεις να σου καλύπτουμε την υγεία, τόσα. Αν θέλεις μέχρι άλλου ποσού για την υγεία, τόσα. Έτσι. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί αλλοδαποί να έρχονται να χειρουργηθούν σε χώρες όπως η Ελλάδα ή να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας, γιατί δεν τους καλύπτει ο ασφαλιστικός τους φορέας. Ακούστε τώρα να δείτε, επειδή είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε ότι δεν θα ζήσουμε και πολλά χρόνια, γιατί όταν έρχονται, γιατί λέμε ας φάμε και ας πιούμε
1: σαν
0: και
1: το Μωυσή να γίνουμε βάσο
0: και ό,τι αρπάξουμε. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι καλό είναι να έχετε μία πρόβλεψη και να σκέφτεστε, όπως έλεγε κάποτε ένας πολύ καλός μας φίλος εδώ, συγχωρεμένος σήμερα, στον Νίκο το Χαϊδά, κοιτάξτε την ασφάλισή σας. Κοιτάξτε την ασφάλισή σας. Δείτε και κάντε πρόβλεψη σαν να ζήσετε τουλάχιστον 85-90 χρόνια. Κάντε αυτή την πρόβλεψη, ειδικότερα οι νέοι, εσείς οι μεγάλοι που μας ακούτε, οθήστε τα παιδιά σας στο να έχουν μια καλή ασφαλιστική κάλυψη, γιατί μέχρι τώρα η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία που ήταν το κράτος ήταν η μεγαλύτερη απάτη. Μας έτρωγε χρήματα, δεν τα καταλαβαίναμε, γιατί πληρωνόντουσαν μέσα από το μισθό μας, κατάλαβες, Νίκο, και έλεγες έχω μεικτό μισθό, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, παίρνω στο χέρι 800. Δεν ήξερες, φίλε μου, ότι σου άρπαζε το κράτος τα 180 και καλά για να στα δώσει όταν θα συνταξιοδοτηθείς, και μετά με τους νόμους Κατρίγκολου και εκείνο και τα άλλο στάκαναν χαρτοπόλεμο. Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε αυτό το θέμα. Εμένα με ανησύχεις, οφείλω να σας πω. Και έτσι πάρα πολύ το προσπάθησα όσο μπορούσα να το αναλύσω για να μπορέσω να σας μεταφέρω στο επίπεδο που μπορώ τις πληροφορίες. Την Δευτέρα θα παρακαλέσω το Θάνο από τώρα να το δει, μήπως μπορέσει και μας δώσει περισσότερα φάτα όσον αφορά την ασφάλιση.
1: Βάσου λέει ο Χρήστος τον καιρό. Θα το πούμε μέσως, αγαπητέ μου Χρήστο, γιατί τον παραλείψαμε, ναι.
0: Εντάξει, θα πούμε όμως και καλημέρα στους καλούς μας φίλους. Άκου να δεις τώρα, κι άλλο ταμείο μας λένε τραπεζικός αμέσως.
1: Είχαμε, λέει,
0: είχαν ένα ταμείο λεπετέ, καλά τους τραπεζικούς, τι τους έκανε? Τους έκανε με την οικειοθελή αποχώρηση, Νίκο, και καλά τους ξεγέλασε. Τους έδωσε χρήματα και μετά οι άνθρωποι τους έδωσε μια εφάπαξ αποζημίωση. Όσοι είχαν μυαλό κάνανε μια επένδυση, όσοι δεν είχαν μυαλό μείνανε τώρα με τη χαμηλότερη σύνταξη. Υπήρχε ένα ταμείο στους τραπεζικούς, στο λεπετέ, για τις επικουρικές συντάξεις. Αυτά εξαφανίστηκαν. Στο 1/3 πήγανε οι επικουρικές συντάξεις. Αλλά όμως, αγαπητέ φίλε, φίλε μου τραπεζικέ, αυτό με τα ταμεία έγινε σε όλους. Και εμείς είχαμε ταμεία επικουρικά, τα οποία γίνανε τα 400 ευρώ 150. Λοιπόν, άντε πες τον καιρό τώρα.
1: Αχ, να το πούμε τον καιρό, Βάσου. Λοιπόν, σήμερα Δετάρτη, 1η Ιουλίου, παρακαλώ, καλό μήνα, ηλιοφάνεια κάργα, 36 βαθμοί Κελσίου. Αύριο, 5η, 2 Ιουλίου, λεβέντες, ηλιοφάνεια, μια βροχούλα δείχνει το βράδυ γύρω στις 9 η ώρα, 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή παρακαλώ 3 Ιουλίου, διότι έχουμε και πανηγύρια την Παρασκευή το βράδυ.

0: τα ξημερώματα υπάρχει μια πιθανότητα προχής γύρω στις 2-3 ώρα. Από εκεί και πέρα είναι όλα μια χαρά. Καμπάνα τα συστήματα. 36 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή 3 Ιουλίου, παρακαλώ. Σάββατο 4 Ιουλίου παίχτες. Σχεδόν έθριος καιρός, 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή 5 Ιουλίου. Βλέπουμε, αμάν, η Κυριακή μας ξεκινάει τα ξημερώματα 3 ώρα με μια βροχή και μια πιθανή βροχή κατά τις 7 με 8 η ώρα. Σχεδόν έθριος καιρός, μετά από εκεί και πέρα καθαρά τα συστήματα. Η θερμοκρασία πέφτει στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Δευτέρα 6 Ιουλίου, ηλιοφάνεια 32 με 33 βαθμοί Κελσίου. Και την ερχόμενη Τρίτη, παρακαλώ, 7 Ιουλίου, με τα σημερινά δεδομένα, ηλιοφάνεια κάργα 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Εντάξει, έχουμε ζέστες τώρα.
0: Ιούλιος είναι βάσο μου. Ιούλιος είναι βάσο μου, έτσι.
1: Λοιπόν, να πάμε όμως να επιστρέψουμε, γιατί μου στέλνει μήνυμα ο Θάνος ο Κοκολίτσιος, ο οποίος μου λέει ότι μας εύχεται καλό μήνα. Καλό μήνα,
0: Θάνο. Ευχαριστούμε τον κύριο Θάνο και το ευχόμαστε καλό μήνα.
1: Καλημέρα, έτσι. Συντάξεις θα τα συζητήσουμε τη Δευτέρα, τα ετοιμάζει. Απλά λέει να μας πει ότι σήμερα η σύνταξη βγαίνει από δύο πηγές, εθνική σύνταξη και αναλογική με βάση τα ένσημα. Τα οποία φαντάζομαι Θάνο εννοείς με βάση το τι πληρώνει ο εργοδότης και ο εργαζόμενος, και τα οποία τα πληρώνει σε μία σε ένα ασφαλιστικό φορέα, τον κρατικό, στο κράτος. Είναι που θυμάσαι, Θάνο μου, τα προηγούμενα χρόνια και της προηγούμενης κυβέρνησης η εποχή που μεταφέραμε για να ανακεφαλώσει τις τράπεζες χρήματα από, τους ασφαλιστικά, από τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Θυμάσαι, Θάνο μου, που αδειάσαν τα ταμεία των ασφαλιζομένων, γιατί υπήρχε καλό ταμείο. Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον όταν ξεκίνησα το εργασιακό μου βίο, είχαμε ταμεία πλούσια, έτσι, που είχαν τη δυνατότητα να κάνουν και άλλες δαπάνες και να επενδύσουν και να αυξήσουν, έτσι. Όπως θυμάστε τώρα, το εφάπαξ, ξέρω εγώ, ήταν για έναν πτυχιούχο δημόσιο υπάλληλο 60.000 ευρώ και έγινε 27 επί Κατρούγκαλου. Και 27 με 40 χρόνια προϋπηρεσίες. Δηλαδή τα έχουν ρημάξει. Τότε ήταν το θέμα της ανακεφαλώσεων των τραπεζών που είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας και άδεια σε όλα τα ταμεία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εγώ και, λοιπόν, καλά λέει ο Θάνος, εγώ και εσύ θυμόμαστε, άλλοι ξεχνούν. Αυτό θα μας φάει. Μπορεί να μην θυμάμαι, Νίκο, τα ονόματα κανενός. Και τη φυσιογνωμία τη θυμάμαι. Αλλά όσον αφορά τους νόμους και τις αποφάσεις και ότι έζησε αυτός ο δόλιος τόπος, δεν το συζητώ. Λοιπόν, και μιας και σας λέω αυτά, να σας πω και για χρήματα, θα σας τα αναλύσω. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε ότι έληξε το πρόγραμμα το οποίο ήταν από το Ταμείο Ανάπτυξης Ανάκαμψης επιδοτούμενο για τα δωρεάν χειρουργία το απόγευμα, όπου γίνανε 26.845 δωρεάν χειρουργία και μειώθηκε κατά 98% η λίστα αναμονής άνω των 4 μηνών με τα απογευματινά χειρουργία. Θα σας πω όμως μετά, γιατί έχει πολύ ψωμί αυτή η είδηση, είναι τι θα πληρώνουμε τώρα, γιατί από εδώ και πέρα θα γίνονται τα απογευματινά χειρουργία, αλλά θα πληρώνουμε από 300 ευρώ μέχρι 2.000 αναπερίπτωση. Λοιπόν, εγώ θα σας πω και για ποιες περιπτώσεις και τι είναι να πληρώσουμε αναλυτικά μετά όμως την κουβέντα που θα κάνουμε τώρα με τον αγαπημένο μας αντιδήμαρχο παιδείας, κύριο Χρήστο Αγορίτσα. Ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος πάντα κατέχει να μας πει, Νίκο.
0: Παιδί θαύμα.
1: Είναι άνθρωπος που δουλεύει. Και άνθρωπος που δουλεύει μπορεί να κάνει και λάθη, αλλά παράγει έργο. Έτσι. Μέχρι τώρα είμαστε στο δεύτερο κομμάτι στον Αγορίτσα. Άρα θα του συγχωρήσουμε ότι το οποιοδήποτε λάθος εύχομαι να μην συμβεί, αλλά για το μέλλον. Αγαπημένε φίλε Χρήστο Αγορίτσα, αντιδήμαρχε παιδείας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Και καλή αρχή στην κατασκήνωση στην πόλη.
1: Αυτό θέλω να πω.
2: Σήμερα και λίγα λεπτά ξεκίνησε, έχουμε την πρεμιέρα.
1: Σήμερα γιορτάζεται, έτσι δεν είναι? Είναι η πρώτη επίσημη.
2: Ναι. Η επίσημη είναι ο αγιασμός στις δομές που έχουμε της κατασκήνωσης της πόλης. Και εγώ σαν μπαμπάς πήγα πριν από λίγο την κόρη μου, την άφησα στο σχολείο της. Έτσι είναι, γιατί και για μας, ας πούμε, είναι ένας θεσμός που μας εξυπηρετεί και όλες τις οικογένειες και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται.
1: Και
2: έχει κοινωνικό πρόσημο και αποτύπωμα. Και έτσι είμαι και πολύ χαρούμενος, γιατί φέτος με την ομάδα μου δουλέψαμε και ετοιμάσαμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, το οποίο θα το δείτε σε πλήρη ανάπτυξη τις επόμενες ημέρες.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω περισσότερα, λίγα στοιχεία καταρχάς, αφού ευχηθούμε καλή σεζόν με την κατασκήνωση στην πόλη, καλές διακοπές για τους μικρούς μας συμπολίτες. Ξέρω ότι πάντα, αγαπητέ φίλε Χρήστο Αγορίτσα, υπερευαίνεται αυτόν και εσύ και η κυρία Σταυρούλα Μπαξεβάνου, και γι' αυτό άλλωστε σας εμπιστεύεται και ο Δήμαρχος. εν λευκό όλη αυτή τη διαχείριση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, χαρά σε Ευαγγέλιο για τους γονείς, που είναι μεγάλη ανακούφιση αυτό που κάνει η Δημοτική Αρχή, γιατί πραγματικά αντί να είναι κλειδωμένα τα παιδιά σε ένα διαμέρισμα με ένα τάμπλετ ή ένα κινητό στο χέρι, τους δίνεται όχι μόνο την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν μεταξύ τους, αλλά τους δίνεται και την ευκαιρία να αποκτήσουν και εμπειρίες, γιατί δεν είναι σχολείο, είναι ψυχαγωγία και εμπειρίες.
2: Έτσι ακριβώς, και σήμερα πέρα από αυτό να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ σήμερα την ώρα που είχα αφήσει τη μικρή μου και έβλεπα γονείς να αφήνουν τα δικά τους παιδιά, βγάζαν φωτογραφία, το πρόγραμμα, γιατί σε κάθε πόρτα, κάθε τάξη υπήρχε το πρόγραμμα, δηλαδή να ξέρουν από αύριο τι θα κάνουν τα παιδιά τους κάθε μέρα, και έτσι και αυτό με γέμιζε και λίγο περηφάνεια, γιατί προσπαθήσαμε και γεμίσαμε το
1: αυτό
2: πρόγραμμα.
1: Αυτό είναι καινούργιο, αυτό είναι και καινοτομία. Μέχρι τώρα δεν το είδα, δεν νομίζω ότι υπήρχε πρόγραμμα, ήξεραν οι γονείς τι δραστηριότητες θα κάνουν τα παιδιά.
2: Υπήρχαν οι εξωτερικές πάντα έξω στην είσοδο κάθε, δηλαδή όπως παίρνουν οι γονείς, βλέπαν τις εξωτερικές δραστηριότητες. Τώρα βλέπουν στην πόρτα υπάρχει και το πρόγραμμα της εβδομάδας, και ξεκίνησαμε τις δύο πρώτες μέρες, και έτσι έβλεπα, βγάζαν τις φωτογραφίες και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Δηλαδή ενημερωνόντουσαν για το τι έχουν τα παιδιά τους. Ήταν έτσι πάρα πολύ ωραίο οργανωμένο και μου άρεσε και πάρα πολύ, γιατί το είχαμε συζητήσει και ήταν κάτι στο οποίο είχαμε και το είχαμε επιθυμάνει από την αρχή. Να πω ότι θα φιλοξενήσουμε 3.406 παιδιά.
1: Μέσα σε δύο μήνες, έτσι.
2: Μέσα σε δύο μήνες ακριβώς, με τα περισσότερα βέβαια να είναι στην πρώτη περίοδο, να έχει τη μερίδα του λέοντος η πρώτη περίοδος, θα ξεκινάει σήμερα μέχρι και 17 Ιουλίου. Να πω ότι τα φιλοξενούμε παιδιά 5 έως 12 ετών, και τα παιδιά αυτά έχουν ευκαιρία να ζήσουν ένα δικό τους ξεχωριστό καλοκαίρι.
1: Δηλαδή μέχρι την, όλο το δημοτικό το καλύπτεται.
2: Όλο το δημοτικό, ακριβώς.
1: Από ποια ηλικία, αγαπητέ αντιδήμαρχε?
2: Από 5 ξεκινάμε, από δηλαδή 5. Παιδιά που
1: άρα
2: πάνε
1: πιάνετε και νηπιαγωγείο.
2: Και νηπιαγωγείο, ακριβώς, όλη την πρωτοβάθμια. Μπράβο. Μέχρι και παιδιά που έχουν τελειώσει φέτος την έκτη δημοτικό. Και μπράβο. Να πω ότι έχουμε πάρα πολλές δράσεις. Να πω έτσι μερικές ενδεικτικά. Θα έχουμε αθλητικές δραστηριότητες, θα έχουμε μαθήματα κολύμβησης, εργαστήρια, εικαστικά, μουσική. Να πω φέτος έχουμε για πρώτη φορά και δύο εικαστικούς και τρεις μουσικούς, οι οποίοι θα γυρνάνε κάθε μέρα διαφορετική δομή, διαφορετικό σχολείο, και θα κάνουν μάθημα στα παιδιά. Θα έχουμε τραγούδι, σκάκι, αστρονομία, έτσι, μαθήματα φιλαναγνωσίας, περιβαλλοντική εκπαίδευση, μαθήματα κληροφοριακής αγωγής στο πάρκο κληροφοριακής αγωγής που έχουμε, πειράματα φυσικών επιστημών. Θα έχουμε δράσεις υγείας με πολλούς συνεργαζόμενους φορείς, θεατρικά δρόμενα, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών. Το καινούργιο για φέτος που είναι η τεχνητή νοημοσύνη που μπαίνει στην κατασκήμενο στην πόλη. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το ονομάζουμε AI School Camp in the City. Δηλαδή τα παιδιά μαθαίνουν, τα μεγάλα παιδιά θα μάθουν την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της.
1: Αυτό ήθελα να πω, κυρία Γουρίτσα, εδώ πέρα, γιατί λίγο έτσι ανησύχησα. Ευτυχώς που είπατε τα μεγάλα παιδιά, γιατί αν βάλουμε τα μικρά παιδιά στην τεχνητή νοημοσύνη, εγώ θα έλεγα ότι οι διακοπές στην πόλη είναι μακριά από υπολογιστές, μακριά από τάμπλετ, μακριά από τηλέφωνα.
2: Περισσότερο είναι να μάθουν τις κινδύνους και πώς να χρησιμοποιούν σωστά τα κινδύνους.
1: Σωστό αυτό, ναι.
2: Αυτό είναι το σχεδιασμός μας. Μπαίνει για πρώτη φορά το beach volley σαν οργανωμένη δράση στη δημοτική πισίνα, όπου παράλληλα με τα μαθήματα κολύμβησης θα κάνουν και μαθήματα beach volley το πρώτο τα παιδιά. Έχουμε μια συνεργασία με αθλητικές ομάδες, οι οποίοι μας βοηθάνε. Θα έχουμε το Θωμάκι Παρίσι, το βετεράνο ποδοσφαιριστή της ΕΛΠ, θα εκμάθει τα μυστικά του ποδοσφαίρου στους κατασκηνωτές. Ο Θωμάς έτσι θα είναι κάθε μέρα και αυτό σε ένα διαφορετικό σχολείο. Πρέπει να πω ότι αυτή όλη η επιτυχία δεν είναι μια ατομική επιτυχία, είναι μια ομαδική επιτυχία που θα έχει η φετινή κατασκήνωση. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τη διεύθυνση παιδείας που έχει δουλέψει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα. Ξέρετε, την πρώτη μας συνάντηση την κάναμε το Φλεβάρι για να στήσουμε την κατασκήνωση στην πόλη. Οργανωθήκαμε πριν το Πάσχα. Να ευχαριστήσω το προσωπικό των ΚΔΑΠ, των παιδικών σταθμών που συνεργάζονται. Συνεργαζομένους τους εκτάκτους που έχουμε και που δίμηνο θα στελεχώσουν το πρόγραμμα της κατασκήνωσης. Όλους τους άλλους εργαζομένους του Δήμου που θα είναι, δηλαδή.
1: Αυτό ήθελα να πω, και το εκπαιδευτικό και οι εργαζόμενοι και στους παιδικούς σταθμούς θα απασχοληθούν αυτές τις ημέρες.
2: Θα απασχοληθούν μόνο των ΚΔΑΠ και των παιδικών σταθμών και το έκτακτο προσωπικό που παίρνουμε.
1: Αυτό ήθελα να πω.
2: Θα έχουμε και συνεργασίες, ας πούμε, με το Διεύθυνση Καθαριότητας, έτσι με το τμήμα αθλητισμού, με το τμήμα ανακύκλωσης, με τη Διεύθυνση Πρασίνου, με τα μουσεία, με τη Δημοτική Παιδική Βιβλιοθήκη. Όλα αυτά δηλαδή εντάσσονται. Το Λαογραφικό Μουσείο επίσης έχει δράσεις που προτείνει. Και φέτος έχουμε νέο μουσείο που μπαίνει στην καθημερινότητά μας δύο φορές την εβδομάδα. Το Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Το οποίο βρίσκεται μέσα στην πρώτη στρατιά. Ναι, ένα εξαιρετικό μουσείο. Μάλιστα,
1: το οποίο αυτό, να πούμε και την αλήθεια, το έστησε ο Θωμάς ο Γεωργιάδης. Το ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια και είναι και ένα στολίδι. Γιατί είναι και σκυλιά εκεί που εκπαιδεύονται για να μας προστατεύουν.
2: Τη σύνδεση του αλόγου με την ιστορία της πόλης.
1: Και το ακολούθησε ο Κώστας ο Τσιάμπας. Έχω ασχοληθεί πολύ με αυτά, τα έχω αγαπήσει. Μπράβο, Χρήστο Αγορίτσα.
2: Και αύριο στην πρώτη επίσκεψη σχολείου, θα συνοδεύσω και εγώ το σχολείο μαζί σε αυτή την επίσκεψη στο Μουσείο Κτηνιατρικής Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Έτσι θα δώσουμε και λίγο μια πιο επίσημη διάσταση στην πρώτη μας επίσκεψη, γιατί μας περιμένουν και οι επικεφαλής εκεί της στρατιάς.
1: Μπράβο,
2: Και πολλά ακόμα. Να πω το TRT, το ευχαριστώ, γιατί μαθητές μας θα επισκεφτούν και θα δουν πώς βγαίνει μια ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Θα συμμετάσχουν κιόλα. Όχι μόνο.
2: Θα συμβάσω την οικονόμου και τον Οίκο που θα ξεναγήσουν τα παιδιά εκείνη τη μέρα. Έτσι. Και εκεί θα είμαι και εγώ. Θα
1: είναι
2: εγώ μαζί.
1: Αφιερωμένα στα παιδιά μας εκείνες οι μέρες.
2: Θα είμαι και εγώ εκείνη τη μέρα, όπου θα σταθούν. Όλους, γενικά το δημοτικό ραδιόφωνο, και είναι άλλο ραδιόφωνο, να το πω και αυτό, γιατί και αυτό αντίστοιχη δράση θα κάνει. Έτσι, τη Θεσσαλία τηλεόραση, το τι είπαμε, την Ελευθερία, την Εφημερίδα. Και να πω ότι η Λάρισα αποδεικνύει μέσα από την καρδιά στην πόλη ότι μοιάζεται για τα παιδιά της. Είναι πιο σημαντικό ότι επενδύουμε σε αυτά τα παιδιά.
1: Μα τι άλλο, αυτό είναι το μέλλον μας.
2: Αυτή είναι η προτεραιότητά
1: και μου. Να πω κάτι άλλο, επειδή διαβάζω εδώ πέρα ανησυχούν οι συμπολίτες όλες τις δημοσκοπήσεις για την παραβατικότητα των ανηλίκων, όταν τους δίνουμε τέτοια τροφή και όχι να τα αφήνουμε ελεύθερα να παρασύρονται από τα social media που είναι άλλου είδους τροφή, είναι ευχής έργο και μακάρι όχι μόνο η δική μας πόλη, όλη η Ελλάδα να θεσπίσει αυτό το πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα ξεκίνησε πάλι από τη διεύθυνση της κυρίας Μπαξεβάνου, αλλά από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Και εδώ να πούμε ότι πολύ σημασία έχει ποιος υλοποιεί όταν υλοποιεί ένα πρόγραμμα. Είναι σχετικό με αυτό που λέγαμε, αγαπητέ Χρήστο, για το φεστιβάλ ποινιού.
2: Ναι. Πρέπει να το εξελίξεις
1: και μπράβο σας που χωρίς επάρσεις και εγωισμούς πήρατε ένα πρόγραμμα στο 10 και το πήγατε στα 100. Συγχαρητήρια.
2: Και ο στόχος είναι κάθε χρόνο να τον βάζουμε πιο ψηλά. Εμένα αυτός είναι ο στόχος. Είναι ένα πρόγραμμα που το πιστεύω, το πιστεύει και ο Δήμαρχος πάρα πολύ. Και λέμε και πάλι, έχει έντονο κοινωνικό δίκτυο. Και προσέξτε, το λέω και σε όλους, όλες οι δράσεις για τα παιδιά είναι δωρεάν. Δεν επιβαρύνονται τίποτα οι οικογένειες για δύο μήνες δωρεάν δράσεις για τα παιδιά. Γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι.
1: Και το παιδί που μπορεί. Τώρα έχω ερωτήσεις. Εδώ αρχίσαν ο κόσμος, στέλνει μηνύματα. Ένας λέει που έχει το παιδί του στο πρώτο πρόγραμμα, αλλά επειδή εργάζονται και οι δύο γονείς, θα λείψουν μόνο κάποιες μέρες με άδεια το καλοκαίρι. Μπορεί, αν υπάρχουν κενές θέσεις, να εντάξει το παιδί του και σε ένα δεύτερο πρόγραμμα.
2: Θα κάνει αίτηση τη δεύτερη-τρίτη περίοδο, πότε θέλει και πότε του βολεύει. Και εννοείται ότι θα το δεχτούμε. Έχουμε προνοήσει και γι' αυτό.
1: Απλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Στην πρώτη περίοδο ήμασταν ασφυκτικά, δηλαδή εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια, αλλά το σημαντικό είναι πλέον ότι καταλάβανε όλοι ότι πρέπει να είμαστε και στις ημερομηνίες μας ακριβείς. Δηλαδή παλιότερα μπορεί να είχαμε και 2-3-4 μέρες ελαστικότητα. Φέτος μάθανε οι Λαρισαίοι, δώσαμε μόνο μία μέρα παράταση και χαίρομαι πάρα πολύ που καλύψαμε τον αριθμό.
1: Συνεπής.
2: Και έτσι θα το μάθουν σιγά σιγά.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε 3.000 παιδιά να εξυπηρετηθούν από διακοπές στην πόλη. Είναι μεγάλη υπόθεση, κύριε Αγορίτσα, αγαπητέ αντιδήμαρχε. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και πιστεύω ότι πρέπει να είστε προετοιμασμένοι.
2: Βέβαια. Και το σημαντικό είναι ότι είναι μια ολόκληρη ομάδα που δουλεύει. Δηλαδή, εμένα αυτό με χαροποιεί περισσότερο. Γιατί χωρίς συνεργασίες, τίποτα από αυτά δεν θα ήταν πραγματικότητα.
1: Τώρα έχετε και το know-how, έτσι, και ξέρω και πιστεύω ότι κάθε φορά γίνονται ακόμα καλύτερα τα πράγματα και γιγαντώνονται. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και συγχαρητήρια για την εξέλιξη.
2: Είναι ο επίσημος αγιασμός στο 4ο Δημοτικό Σχολείο.
1: Μπράβο.
2: Εκεί θα είμαστε για τον επίσημο αγιασμό. Εγώ πέρασα και έκανα την πρώτη μου βόλτα τώρα από το 3ο Δημοτικό Σχολείο και θα πάμε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο που είναι επίσημος αγιασμός.
1: Ερώτηση: πόσα σχολεία θα φιλοξενήσουν παιδιά στην κατασκήνωση στην πόλη?
2: Έχουμε 10 σχολεία τώρα στην πρώτη περίοδο και στην τελευταία θα έχουμε λιγότερα, 4-5 σχολεία. Αλλά όλα αυτά μπορούν και καλύπτουν τις ανάγκες. Έχουμε στην Γιάννουλη, έχουμε στο Αλκαζάρ, έχουμε στη Νεάπολη Φιλιππούπολη το 25ο, έχουμε το 3ο Δημοτικό, το 5ο Δημοτικό στον Άγιο Κωνσταντίνο, το 4ο Δημοτικό εδώ στην Αυτή Μουγαζή, το 11ο Δημοτικό στη Χαραυγή,
1: Ακαλύπτεται όλη την πόλη.
2: Βέβαια, στο Αλκαζάρ, όλη την πόλη ακριβώς. Καλύπτουμε όλη την πόλη και έτσι περιοχές της πόλης καλύπτονται από κάποια σχολεία που είναι κοντά, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να εξυπηρετηθούν.
1: Εγώ θα σας ευχηθώ και σας ζητήσω την επόμενη χρονιά να δώσετε αυτό το βήμα και στα δημοτικά διαμερίσματα της, του Δήμου Λαρισαίων.
2: Εξαιρετική ιδέα και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε.
1: Ναι, και είναι πιο, ξέρετε, εγώ το βλέπω, αγαπητέ φίλε Αγορίτσι, και επειδή επενδύω στο δικό σου κόσμο, τον συναισθηματικό, το βλέπω περισσότερο συναισθηματικά, γιατί μπορεί να είναι μικρότερος αριθμός των παιδιών στα χωριά μας, αλλά πρέπει να δίνουμε πρώτα ζωή στα χωριά μας και μετά στην πόλη. Γιατί
2: να
1: δεν υπάρχουν ευκαιρίες.
2: Το ρεκόρ συμμετοχών φέτος το είχαμε στη Γιάννουλη.
1: Μπράβο.
2: Η Γιάννουλη έφτασε, είχε μια αύξηση πάνω από 60%.
1: Ναι, γιατί το θέμα έτσι. Και ας πούμε, θα μπορούσε η Γιάννουλη να φιλοξενήσει, ξέρω εγώ, και τη Φαλάνη. Παράδειγμα.
2: Ναι, έχετε κάποια ιδέα που θα λέγαμε.
1: Έτσι, ναι, αλλά φανταστείτε τώρα, ας πούμε, και τον πληθυσμό, μεγάλο δημοτικό διαμέρισμα και η Φαλάνη. Ναι, αλλά ναι. Τώρα εγώ λέω Φαλάνη. Όλα τα χωριά μας είναι κατοικημένα και όλα τα χωριά του Δήμου Λαρισαίων είναι με πληθυσμό. Ίσως όχι την πυκνότητα του πληθυσμού που έχει η πόλη, αλλά εκεί πρέπει να δώσουμε περισσότερη έτσι, ευαισθησία.
2: Να πω κάτι επίσης πολύ σημαντικό για να ξέρουν και οι γονείς, ότι οι αίθουσες που φιλοξενούν τα παιδιά είναι αίθουσες κλιματιζόμενες. Κλιματισμός, γιατί και αυτό παίζει, έχει τη σημασία του.
1: Βέβαια.
2: Και βεβαίως είναι για να υπάρχουν και οι συνθήκες μέσα στην αίθουσα.
1: Τι ώρες θα είναι τα παιδιά μας το πρόγραμμα?
2: Η προσέλευση είναι από τις 7.30 μέχρι τις 8.30 και η αναχώρηση από τις 2 μέχρι τις 3.
1: Μπράβο, και δίνεται και αυτή την ευχαίρεια στους γονείς που εργάζονται. Ναι.
2: Την ώρα που θέλουν, δηλαδή μέχρι τις 3 να μπορούν να πάνε τα παιδιά τους, όποια ώρα τους βολεύει.
1: Μπράβο. Τι να πω, συγχαρητήρια.
2: Να πω το σύνθημά μας μόνο που έχουμε για φέτος, ότι το καλύτερο σχολείο του καλοκαιριού δεν έχει θρανία, έχει παιχνίδι, συνεργασία, χαμόγελα και εμπειρίες. Και αυτό
1: λοιπόν, του χρόνου σας υπόσχομαι εγώ ότι θα σας κάνω δώρα ένα καταπληκτικό σποτάκι.
2: Ναι. Το οποίο
1: θα μοιραστεί παντού, γιατί είναι κοινωνικό και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση από τη μεριά του Δήμου. Θα κάνουμε ένα καταπληκτικό σποτάκι, το οποίο θα το κάνουν συγκεκριμένοι καλλιτέχνες. Τους έχω ήδη στο μυαλό μου.
2: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Έτσι.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ναι. Πάντα είστε κοντά μας και πάντα.
1: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία.
2: Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Νίκο τον Χαϊδά.
0: Τεράστια.
1: Ο Χαϊδάς είναι η δύναμή μας, Χρήστο Αγορίτσα. Ο Χαϊδάς είναι η δύναμή μας. Δηλαδή,
2: το ξέρω,
1: εντάξει.
2: Και με συγχωρεί που δεν τον βλέπω συχνά, αλλά είναι πολλές υποχρεώσεις που έχουμε.
0: Θα σε μαλώσω.
1: Δεν πειράζει. Ο Χαϊδάς, ξέρεις, μερικές φορές νομίζεις ότι είναι μακριά από όλα, είναι πάνω από όλα.
2: Τα βλέπει έτσι, όλα. Τα
1: έχει,
2: βλέπει όλα.
1: Έχει μεγαλείο ανθρώπινο και ευαισθησίες. Έτσι να πούμε και τα δικά μας λίγο, γιατί και εμείς είμαστε στον τελευταίο μήνα να κάνουμε και το δικό μας μικροαπολογισμό. Αγαπητέ φίλε Χρήστο
2: Γορίτσα. Λίγο πώς θα είναι οι μέρες, ο καιρός πώς θα είναι τις επόμενες μέρες, θα δροσίσει ή θα μας
0: δείξει. Χαριτωμένος θα είναι ο καιρός.
1: Χαριτωμένος. 35. Χριστάκο, 35. 35 μου είπε πριν λίγο, ναι. Και πήρε και από την κυρία Σούλα την πρόβλεψη για να κάνει επαλήθευση, ναι.
2: Ωραία.
1: Εγώ θέλω να σου ευχηθώ αυτό το δίμηνο με τις διακοπές στην πόλη, το πρόγραμμα κατασκήνωσης στην πόλη, να γεμίσει η ψυχή σου, τα μάτια σου, η διάθεσή σου από τα τέλειωτα παιδικά χαμόγελα.
2: Και να πω κάτι Βάσο, εγώ κάθε μέρα θα είμαι και σε μια διαφορετική δομή.
1: Καλά τώρα, δεν αμφιβάλλω αυτό.
2: Να πηγαίνω να βλέπω, να συμμετέχω σε δράσεις με τα παιδιά.
1: Καλά τώρα.
2: Όσο μου το επιτρέπει το πρόγραμμα, γιατί θέλω να έχω και προσωπική άποψη για το τι σημαίνει.
1: Καλά τώρα. Γιατί πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω. Έχεις και ένα άλλο, έχετε και μια άλλη διαδικασία, έτσι, να κάνετε και συντήρηση των σχολείων.
2: Αυτό ήδη έχει ξεκινήσει. Πέρα από τα σχολεία που έχουμε, του Μαριέτα Γιαννάκου, και ξεκίνησαν εξωτερικές και εσωτερικές συντηρήσεις και κάποια άλλα σχολεία που θα κάνουμε μικροπαρεμβάσεις. Έχουμε ήδη προγραμματίσει ελοχρωματισμούς σε αρκετά σχολεία. Θα τα πούμε σε άλλο χρόνο.
1: Άλλη μέρα, γιατί έχεις να πεις πολλά γι' αυτά. Έγινε.
2: Και αυτά είναι ήδη στο πρόγραμμα.
1: Έγινε. Καλή επιτυχία, λοιπόν, καλή αρχή, καλή καλοκαιρινή χρονιά.
2: Και όλο το καλοκαίρι εδώ θα είμαστε, να ξέρετε. Δεν φεύγουμε, κάνουμε κι εμείς
0: διακοπές στην πόλη τεράστια, Χρήστο Αγορίτσα.
1: Ωραίο αυτό, ναι, πολύ ωραίο. Εγώ ξέρεις, με αυτό συγκινούμε με τα παιδάκια, ας πούμε, ξέρεις, τις φωνούλες, τα χαμόγελα, τα καυγαδάκια, τις γκρίνιες, είναι όλα ωραία, Νίκο μου.
2: Και το παιχνίδι, και το παιχνίδι. Έτσι. Και τον Νίκο θα τον έχω στην τελευταία περίοδο στο τουρνουά που θα κάνουμε ποδοσφαίρου. Θα τον έχω εκεί, νομίζω, αυτή θα είναι.
0: Και μετά θα μου έχεις και μια τραμπάλα.
1: Μια τσουλήθρα θέλω για τον Νίκο το Χαϊδά.
0: Όχι, τσουλήθρα καμία.
1: Θέλω μια τσουλήθρα που να καταλήγει σε φουσκωτή πισίνα. Χρήστο, δηλαδή φαντάστο, δες το σαν εικόνα. Και καλύφθηκα. Λοιπόν.
2: Ωραία.
0: Τραμπάλα, Χρήστο, τραμπάλα. Λοιπόν.
2: Έγινε, Νίκο μου, έγινε. Θα το έχω υπόψη.
1: Να είστε καλά. Πολλά
2: καλή
1: φιλιά.
2: Καλημέρα,
1: καλή επιτυχία. Έλα, πάμε.
0: Πριν πάμε, αγαπητοί μου Βάσο, για διαφημίσεις, να πούμε υπάρχουν διαμαρτυρίες. Αυτό που είπαμε για χθες το πρωί, για που ανοίξαν σπίτια στις νέες καριές την προηγούμενη εβδομάδα κτλ. Δεν υπάρχει, λέει, καθόλου αστυνόμευση.
1: Δεν υπάρχει
0: καθόλου αστυνόμευση στο χωριό των νέων καριών. Ούτε ένα περιπολικό δεν περνάει τίποτα εκεί πέρα. Και αυτό και μην μπέστε χίλια λέστε.
1: Τώρα δεν είναι μια πόλη δυστυχώς. Ξέρετε ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί αστυνομικοί για να καλύψουν τουριστική περίοδο σε νησιά και τέτοια. Το ξέρετε, έτσι. Ξέρετε ότι έχουμε και μετακινήσεις πολλών αστυνομικών. Επειδή δεν το φωνάζουν, να σας ενημερώσω εγώ. Φύγανε πάρα πολλοί δεκάδες αστυνομικοί από τη Λάρισα, οι οποίοι πήγανε να κάνουν για τους ανθρώπους. Θα βοηθηθεί βέβαια και οι οικονομικά θα υποστηριχθούν, αλλά έχουν φύγει να πάνε σεζόν. Να υποστηρίξουν σεζόν. Οπότε, τι να πεις στους ανθρώπους, ασφαλίστε καλύτερα τα σπίτια σας, τι να ασφαλίσεις. Δεν μπορείς να βάλεις τίποτα να κάνεις, ναι. Αλλά εγώ σας είπα, μην έχετε τη μαλφή. Μην έχετε χρήματα, μην έχετε πράγματα αξίας μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει λόγος να κουβαλάμε τα κοσμήματα, παράδειγμα, ας πούμε, ή τα χρήματα κάτω από το μαξιλάρι αυτές τις περιόδους επικίνδυνες. Δεν είναι τίποτα υπόθεση να κάνετε. Εγώ σας το λέω, δηλαδή, και ο μη έχων μπορεί να έχει μια θήρια. Δηλαδή, δεν είναι μεγάλο το κόστος σε ετήσια βάση. Είναι χαμηλό, είναι 3-4 ευρώ το μήνα για να εξασφαλίσει αυτά τα οποία με κόπο απέκτησε. Αυτά τα οποία με κόπο απέκτησα. Και επίσης, Νίκο μου, θέλω να σου πω τώρα εδώ πέρα, έχω εγώ εδώ πέρα ήδη 3 μηνύματα, γιατί σχολιάσαμε χθες την εδώ Γεωργιάδου. Και εδώ, μιλάμε ότι είναι ένα κρανίου τόπος, έτσι. Δεν έχεις διέξοδο. Δεν μπορείς, δηλαδή, από τη Δήμητρας που θέλεις να ανέβεις ή την Ολύμπου που κατεβαίνεις, Νίκο μου, πας μόνο δεξιά-αριστερά, δεν μπορείς να πας. Τουλάχιστον μέχρι χτες το βράδυ. Και βλέπεις εκεί τους εργάτες της εργολαβικής εταιρείας να το γλεντάνε κιόλας. Δηλαδή είναι κλειστοί οι δρόμοι και σου λένε φύγε, αλλά δεν δουλεύουν εκείνη την ώρα. Γιατί είναι οι ώρες υψηλών θερμοκρασιών. Και τα αφήσαν όλα για το καλοκαίρι. Και που σε λίγο θα ακούμε ότι ό,τι εργασίες γίνονται πρέπει να γίνονται μέχρι τις 10 το πρωί. Το ξέρεις το πρόγραμμα αυτό, έτσι. Με τις υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, άντε καλά πάει.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
4: Ο Ρηκτοβάμβακας με COS Technology της KNAUF Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. KNAUF Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Πω πόνο στη μια.
6: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
5: Όχι και ένα.
6: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
5: Έχω φάει.
6: Σιγά.
5: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
6: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
5: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
7: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
7: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
10: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
11: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
12: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
11: Τι το δίνεις?
12: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
11: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
12: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
11: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
13: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
14: τον αξιόπιστο.
15: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή.
14: Εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Φλόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
18: Καλώς τον Άκια άργησε.
19: Παρηγγειλές.
18: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
19: Είσαι φίλος.
18: Όχι εγώ, ο Λίλος.
19: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
18: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
19: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
20: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό

λέτε μαχαίρια, μη λέτε μαχαίρια. Λοιπόν, αυτά τα μαχαίρια, Νίκο μου, είναι χέρια μαχαίρια. Βλέπεις τα παιδιά μας, δυστυχώς τα παιδιά στην παραβατικότητα, Νίκο, είναι με ένα μαχαίρι στο χέρι. Είναι με ένα μαχαίρι στο χέρι, δηλαδή είναι. Και τώρα μου έστειλε και φίλος ακροατής, είπαμε για τη Γεωργιάδου, ενώ επικοινώνησα, προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον κύριο Τερζούδη, τον αντιδήμαρχο, δεν ήταν δυνατόν. Πήρα αμέσως τον κύριο Θανάση Δεστέλα, που είναι αντιδήμαρχος καθημερινότητας, μου είπε ότι θα ενημερωθεί. Αυτό που με ρωτάτε όλοι σας, πότε θα παραδοθεί σε κυκλοφορία η Γεωργιάδου. Δεν ξέρω να σας πω, μέχρι αύριο ή στην πορεία της εκπομπής πιθανόν να μας απαντήσει ο αγαπημένος κύριος Δεστέλας, Θανάσης Δεστέλας, αντιδήμαρχος καθημερινότητας. Λοιπόν, Γκουνέλλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει ή να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Και όταν λέμε Γκουνέλλας, εννοούμε Λάμπρος Γκουνέλλας, είναι ο άνθρωπος που κάνει θαύματα. Έχει παντρέψει την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική του χώρου και πραγματικά εξοπλισμοί καταστημάτων στολίδια. Μπορείτε να το διανοηθείτε. Ναι, κόσμημα. Συνεχίζουμε με τις περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Ο όμιλος Γουλιώνη, τρεις γενιές τώρα, δεν κρατά απλά τα σκύπτρα, αλλά κάθε μέρα ανεβαίνει, τι να σας πω, δηλαδή το επίπεδο των υπηρεσιών που δεν υπάρχει. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα, από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση ανταπόκριση και υπηρεσίες, γιατί η φιλοσοφία του Σταύρου του Γουλιώνη και των τριών της Τριανδρίας Γουλιώνη, Σταύρος Αλέξανδρος Γιώργος, αλλά η κορυφή, η κεφαλή της ομάδας, ο Σταύρος ο Γουλιώνης, λέει κάτι. Θέλω πάντα να έχω πολλούς συνεργάτες άρτια καταρτισμένους. Δεν θέλω οι πελάτες μου να περιμένουν στην ουρά. Θέλω να ανταποκρίνομαι αμέσως. Και το κάνεις, αγαπητέ φίλε Σταύρο, το ξέρω εξειδίες. Εν πάση περιπτώσει, η ασφάλεια για την περιουσία σας έχει επωνυμία. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Στον ίδιο κλίμα πάμε στα τρυφερά μας, στον ίδιο όμιλο πάμε στο pet market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ, τα πάντα όλα σε υπηρεσίες υγιεινής και καλοπισμού του κατοικιδίου σας. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, σε μεγάλη παρένθεση να σας πω ότι μα ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε, από το πιο απλό μέχρι το πιο περίεργο, η λύση είναι μία. Περιφράξεις Γουλιώνη και pet market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Ο όμιλος Γουλιώνη και με τις δύο δραστηριότητες του δίνει τις καλύτερες υπηρεσίες. Και γιατί? Γιατί είτε θέλετε να κάνετε μια ερώτηση για το κατοικίδιό σας, είτε θέλετε να κάνετε μια ερώτηση για την περίφραξη του οικοπαίδου σας, μόνο στον όμιλο Γουλιώνη θα έχετε την αξιόπιστη απάντηση, θα έχετε τις υπηρεσίες που είναι απαράμιλες, δεν υπάρχουν, έτσι, και βεβαίως χαμόγελος και σεβασμός από την Τριαδρία Γουλιώνη. Και delivery στο pet market του Γουλιώνη, 2414-015-900. Και συνεχίζουμε με το ένα και μοναδικό, το οποίο δεν είναι ένα και μοναδικό, είναι το νούμερο ένα catering στον τόπο μας, το νούμερο ένα catering Καψιόχας. Και όταν λέμε το νούμερο ένα, το νούμερο δύο είναι πολύ κάτω, αν υπάρχει. Γιατί είναι ψηλά το νούμερο ένα? Γιατί η φιλοσοφία του Γρηγόρη του Καψιόχα ήταν από την αρχή πρώτη και μία. Ό,τι κάνω, θέλω να το κάνω που να βλέπω τους συμπολίτες μου χαμογελαστούς. Θέλω να χτίσω, να δημιουργήσω αναμνήσεις στους συμπολίτες μου. Πάμε να απαντήσουμε στον κύριο Δεστέλα. Νίκο, ανέβασε και συνεχίζει.

0: κύριος Δριστέλλας, έτσι όταν λέμε κάποιοι άνθρωποι είναι συνεπείς, είναι συνεπείς. Είναι συνεπείς. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, σταματήστε να στέλνετε μηνύματα. Ως την Παρασκευή, με όποιο τρόπο, θα ανοίξω δρόμο στη Γεωργιάδου. Θα υπάρχει.
1: Μέχρι την Παρασκευή υποσχέθηκε ο Θανάσης.
0: Δεν θα ολοκληρωθεί το έργο, θα ανοίξω δρόμο. Έτσι, το έργο θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Αλλά θα είναι η Γεωργιάδου ανοιχτή για τους οδηγούς, για τα οχήματα. Γιατί τώρα για να κάνεις μια αναστροφή, Νίκο μου, στο ΚΤΕΛ, ξέρεις που σε πάει, σε βγάζει. Σε βγάζει στα Τρίκαλα, κυριολεκτικά. Σε βγάζει για Θεσσαλονίκη. Δεν έχεις άλλη λύση. Δηλαδή, αν θες να πας προς την Ιπποκράτη, προς την Νεάπολη, προς το Φιλιππούπολη, πας εκείνα τα κομμάτια που είχες πρόσβαση από το Γεωργιάδου προς το Αλκαζάρ, δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Λοιπόν, έως την Παρασκευή. Να είναι καλά ο κύριος Δριστέλλας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ανταποκρίνονται οι πολιτικοί άρχοντες. Να απαντούν, και αν δεν μπορέσουν να απαντήσουν γιατί είναι απασχολημένοι, ας καλέσουν πίσω μετά. Τη δουλειά μας κάνουμε, μάλλον τη δουλειά τους κάνουμε. Μάλλον τη δουλειά τους κάνουμε. Και όταν υπάρχει ανταπόκριση, είμαστε κι εμείς το ίδιο συνεπείς. Όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση, έλεος βρε φίλε, έλεος. Λοιπόν, εγώ θα γυρίσω.
1: Μισό λεπτό, τώρα είδε να μην ξεχάσω το φιλοκροτή που επικοινώνησε πριν. Παρακαλώ. Από λίγο. Τελείωσε και η θεωρία με τα χόρτα και τα λοιπά, έτσι. Τέλος.
0: Τελείωσε και
1: πάλι. Λοιπόν, και
0: είπε
1: τα οικόπεδα και όλα αυτά. Λοιπόν, έχουν μεγαλοπόλεως και φοδελέ, λέει, γωνία. Άγιος ο Θεός, λέει. 3,5 μέτρα, 4 τα χόρτα εκεί πέρα, λέει.
0: Όχι,
1: τίποτα.
0: Όχι. Ναι, να πάρουν τηλέφωνο,
1: ναι,
0: να κάνουν αναφορά, να κάνουν αναφορά στην υπηρεσία. Έτσι, να γίνει καταγγελία αναφορά. 2-4. Δεν το θυμάμαι. Πάρτε τηλέφωνο στην Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας. Πάρτε, αγαπητοί μου φίλοι, τηλέφωνο. Δώστε τα στοιχεία της περιοχής και αμέσως θα ανταποκριθούν. Εγώ, Νίκο, να σου πω την αλήθεια. Είχα μιλήσει με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, έτσι, τον κύριο Μητροδήμο, όπου του είπα για κάποιες περιοχές που αφορούν εμένα στην περιοχή. Ο κύριος Μητροδήμος Βασίλης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Εάν πάρετε και ζητήσετε τηλέφωνο Πολιτική Προστασία Δήμου Λαρισαίων στην αναζήτησή σας, σας το βγάζει αμέσως. Με πήρε αμέσως συνεργάτης του Δήμου, Νίκο, έτσι, για να δώσω περισσότερα στοιχεία, και θέλω να σου πω και την αλήθεια. Από τα 4-5 κομμάτια που κατήγγειλα, τα 2 αποκαταστάθηκαν. Είναι θέμα στο ιδιώτη, τους δίνουν 8 μέρες. Αλλά επειδή δεν μπορεί ο τοπικός.
1: Τώρα κοιτάω εδώ πέρα για το τηλέφωνο, λέει είναι.
0: 2-4-11, κάτι.
1: 2-4-13, 500-200, λέει το κεντρικό. Α, όχι.
0: Αυτό είναι το κέντρο. Είναι το κέντρο του Δήμου Λαρισαίων. Λοιπόν, μπορείς να πάρεις και εκεί και να σε
1: λοιπόν,
0: παραπέμψει.
1: Στο γραφείο του προϊσταμένου είναι το 2-4-13. 50-36-24. Τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου Λαρισαίων, λοιπόν, είναι 2-4-13.
0: Είναι ένας ευγενέστατος συνάδελφος.
1: 50-36-24.
0: Έτσι. Λοιπόν, κάντε τα αυτά, κερδισμένοι θα βγείτε. Γιατί τώρα να τα πείτε, και εμείς να τα πούμε. Να πάρουμε να τα πούμε, αλλά μπορείτε απευθείας και να σας. Γιατί οι άνθρωποι τη βοήθειά μας θέλουν τώρα. Και όσοι έχετε οικοπεδούχους αδιάφορους και δεν έχουν μεριμνήσει, και δυστυχώς κινδυνεύουμε, είδατε τώρα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, ένας πατέρας και ένας γιος, 60 χρονών ο πατέρας, 12 το παιδί, καήκανε γιατί προσπαθήσαν να προστατεύσουν την περιουσία τους από φωτιά που άναψε κάποιος πιθανόν, γιατί έχουν συλληφθεί και 2 άτομα. Ναι, λοιπόν, επιστρέφουμε. Κέτριν Καψιόχας. Πάμε στα ωραία τώρα, έτσι, να αλλάξουμε διάθεση. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο τώρα εδώ που τα λέμε από το να δέχεις υπηρεσίες από το νούμερο 1 catering. Catering Καψιόχας. Γρηγόρης, Εύη Καψιόχα, παιδιά καταπληκτικά, Παναγιώτης Χριστίνα. Δεν συζητώ, δηλαδή, μια οικογένεια που έχει σκύψει πάνω από εμάς, πάνω από τις υπηρεσίες που μας προσφέρουν. Ποιότητα σε γεύσεις δεν υπάρχει. Ποιότητα σε προϊόντα δεν υπάρχει, ασυναγώνιστη. Περιβάλλον, τι να σας πω, ρε παιδιά, το πιο ζεστό. Περιβάλλον, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, άμεσα ανταπόκριση από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο μου. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, σημείωσέ το και εσύ να το έχεις. 241 4-0. Πώς να το πω, 241.000, να το πω έτσι, μπερδεύομαι.
1: Κάτσε βάσου με μπερδεύεις και εμένα τώρα.
0: Ναι, ναι, περίμενε, να το πω.
1: Και Ιούλιος.
0: 2-4-10-0-0-1-131-131
1: και 130. και 130.
0: Λοιπόν,
1: 2-4-10-0-1-130 και 131.
0: Μπράβο.
1: Κοινωνήσει εκεί πέρα.
0: Αυτό είναι. Είναι τμήμα για... πολιτικής προστασίας. Καλέστε το αμέσως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους που ανταποκρίνονται. Γι' αυτό σας αγαπώ και σας εκτιμώ. Δεν μ' αφήνετε, δεν μ' αφήνετε. Λοιπόν, και δεν είναι καψιόχας. Όμως, θα επιμείνω. Και ξέρετε γιατί θα επιμείνω? Γιατί όσοι επιλέξετε το catering καψιόχας, και ας χάνω χρόνο και ας μιλάω πολύ, για καλό σας το λέω, γιατί είμαι πάρα πολύ υπερήφανη. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το catering καψιόχας είναι ασυναγώνιστες, με κεφαλαία. Έτσι, είτε θέλετε να κάνετε το γάμο, τη βάφτιση, ένα πάρτι, εγγένεια στο χώρο σας ή στο χώρο που μπορεί να σας φιλοξενήσει το catering καψιόχας, είτε θέλετε να κάνετε μια μικρή, μια μεγάλη εταιρική εκδήλωση αντίστοιχα στο χώρο σας ή στο χώρο που μπορεί να σας φιλοξενήσει το catering καψιόχας, δεν θα έχει ανταγωνιστεί. Δεν υπάρχει. Δηλαδή θα τους λέτε ευχαριστώ που ήρθατε. Θα λέτε στο catering καψιόχας ευχαριστώ που με αναλάβατε. Πραγματικά σας το λέω. Λοιπόν, Νίκο,

0: Μάλλον το catering Καψόχας και το Γρηγόρη τον αγαπά πολύ η δημοτική αρχή. Γιατί και ο Θανάσης ο Δεστέλλας και ο Χρήστος ο Τριζούδης ζητούν συγγνώμη που μας διακόπτουν. Και ο Χρήστος ο Τριζούδης, αγαπητοί μου φίλοι, ο αντιδήμαρχος, πήρε τηλέφωνο και είπε πράγματι: είναι εκεί στο έργο τώρα, είναι στη Γεωργιάδου. Θα γίνει ασφαλτόστρωση μέχρι την Παρασκευή και θα δοθεί σε κυκλοφορία. Τα υπόλοιπα καπάκια και τέτοια θα γίνονται παράλληλα. Επίσης, η ερώτηση που του έκανα είναι: τι γίνεται με τις ρήτρες που έχει υπογράψει η προηγούμενη δημοτική αρχή όσον αφορά την παράδοση των έργων. Και Νίκο μου, ζυγώνει ο καιρός. Κοντά σημά μου, λέει. Και βέβαια αναγνωρίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια δυστοκία στην έβρεση εργατών, αλλά αυτό δεν αφορά το Δήμο, αφορά τον εργολάβο. Έτσι δεν είναι, αφορά αυτόν που πήρε το έργο. Δεν ψάχνει τώρα ο Δήμος να βρει προσωπικό για τον εργολάβο. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, catering Καψιόχας. Γρηγόρη σήμερα και Ντάς. Catering Καψιόχας, λοιπόν, για να μείνετε ευχαριστημένοι και να φιλοξενηθείτε στο κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές, είτε στο κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, καλέστε αγαπητοί μου φίλοι στο 2410-592-800. 2410-592-800. Γιατί μιλήστε μαζί τους και θα καταλάβετε. Κάντε ένα ραντεβού στο catering Καψιόχας και μετά ελάτε να μου πείτε, όπου και να ψάξετε, ό,τι και να κάνετε, με υπερηχητική ταχύτητα θα επιστρέψετε στο catering Καψιόχας και θα ζητήσετε τις υπηρεσίες του. Εδώ που τα λέμε, ρε Νίκο, σε όλη τη Θεσσαλία, υποστηρίζω όλη τη Θεσσαλία με καταστήματα στις τρεις μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας, με υπηρεσίες, με καλύπτει δηλαδή δομές ευαίσθητες, νοσοκομεία, ιστορία, δηλαδή τι να πεις για το catering Καψιόχας. Δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες που κατά μόνας προσφέρει, Νίκο μου, είναι υπηρεσίες σε όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Η κεντρική Ελλάδα υποκλίνεται στο catering Καψιόχας. Και πάμε τώρα στο παραδοσιακό στην Νάπολη. Πρώτη ημεραρχία και το αδερφάκι του στο παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Για την ώρα 2 τα έχει ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου τα παραδοσιακά στην πρώτη ημεραρχία και στην Αθηνάς. Όμως εξελίσσεται, εν εξελίξει και το παραδοσιακό στην Γιάννουλη, εν εξελίξει και το παραδοσιακό στην Ηρών Πολυτεχνείου. Μεγάλη οικογένεια το παραδοσιακό. Αγαπητοί μου φίλοι, επειδή το θαύμα στην ποιότητα και τη γεύση συνεχίζεται, επειδή όλα τα κρέατα είναι φρέσκα ντόπια ημέρα, ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο, ακόμη και ο γύρος χοιρινό, καλέστε στο 2410-254-255 για να χαρεί η ψυχούλα σας και το στομαχάκι σας και η γεύση σας.
1: Ναι,
0: λοιπόν, αύριο θα σας αναλύσω το πρόγραμμα επιπληρωμή για τα απογευματινά χειρουργία. Το πρόγραμμα δωράν που ήταν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε. Έρχονται λοιπόν τα χειρουργία με πληρωμή. Θα πληρώνουμε, αγαπητοί μου φίλοι, από 300 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα την περίπτωση. Δηλαδή ο καταράκτης, ας πούμε, είναι 300 ευρώ. Στο απογευματινό χειρουργείο. Τώρα δεν ξέρω τι συμφωνία θα κάνετε με τον χειρούργο που θα κλείσει το ραντεβού, αλλά έτσι θα είναι τα πράγματα. Ο κύριος Μωραΐτης έγραψε κατά της κυρία Τζάκρη με εχμές για Κασελάκη: αφήσατε έντιμους ανθρώπους να λιντσάρονται. Ο κύριος Κουτσούμπας, the best of the best, στο TikTok: τι είναι πιο δύσκολο, να βρεις λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ. Ωραίος Νίκο. Ο άνθρωπος μας τρολάρει. Εγκρίθηκε η άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου και στις τρεις δικογραφίες για τα Τέμπη. Έχουμε να λέμε τώρα, έτσι. Και εδώ τις κάνανε μήνυση και οι δικαστές, Νίκο. Ναι. Ο κύριος Φεύγας από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπούμε και τα καλά του Μητσοτάκη. Ο Φεύγας δεν έφευγε, δεν φεύγει. Ο κύριος Φεύγας, λοιπόν, μας μιλάει για την επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν παρετούμε, ούτε θα προσχωρήσω στο κόμμα Σαμαρά. Άρα, εγώ δεν ξέρω γιατί σε κρατάει ο Μητσοτάκης τώρα μεταξύ μας. Άμα λες για τα ομόφυλα ζευγάρια, για τους γάμους, δηλαδή, ξεραμένα στα φίλια, ας πούμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, είχαμε και συνάντηση της Guilfoyle με Λατινοπούλου στο επίκεντρο ασφάλεια, οικονομία και ενέργεια. Τώρα για την Guilfoyle να σου πω.
2: Guilfoyle το έχει πάρει σε ρήμα.
0: Μειώσει τις εμφανίσεις.
2: Ναι, γιατί προχθές ήταν με τον Αντώνη Σαμαρά, την επόμενη με τον Αλέξη Τσίπρα φωτογραφίες και χθες με την Λατινοπούλου. Πήρε
0: τώρα, ναι.
2: Τώρα περιμέναμε τη συνάντηση με τον Κασελάκη.
0: Επειδή η κυρία Guilfoyle, Νίκο μου, έβγαινε φωτογραφία σε όλα. Είχε γίνει ο Μαϊντανός της Αθήνας, έτσι. Τώρα τις κάναν μάλλον επικοινωνιακά συμβουλές. Δεν Αμερική λέει εδώ, λέει η Ελλάδα. Πρόσεξε, μείωσε τις εμφανίσεις. Και μείωσε, δεν εμφανίζεται, πάει στα μπουζούκια, πάει στον Αργυρό, τα κάνει, αλλά δεν επιτρέπεται φωτογραφίες. Ναι, ναι, ναι. Ο Κουρουπλής, άλλος αυτός, δηλώνει στέλεχος της Ελλάς. Άκου να δεις τι έγινε. Αυτός δήλωσε ότι είναι στέλεχος της Ελλάς ο κύριος Κουρουπλής, ο οποίος έχει περάσει και αυτός από 500 κόμματα. Ενοχλήθηκε η Αμαλίας, δεν τον θέλουν Νίκος στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός τώρα δήλωσε στέλεχος κατά μόνας ότι είναι στο Ελλάς, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά εκεί τους ενόχλησε που έκανε αυτή τη δήλωση. Δεν τον έχουν πάρει. Και έχουμε άγρια κόντρα Τζάκρη και Κασελάκη. Παρίστανε, λέει, τον Μεσσία και φτάσαμε στα σημερινά ρεζιλίκια. Είπε η κυρία Τζάκρη.
2: Μεγάλη μορφή η Θεοδόλο, ναι. Τζάκρη.
0: Τι να σου πω τώρα, αυτή πραγματικά είναι για μπάτσες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αγώνας δρόμου για τα ραντεβού για νέα ταυτότητα, Νίκο. 6 στους 10 είναι ακόμη με την παλιά. Εντάξει. Είναι ακόμη παλιά. Λοιπόν. Ερντογάν, στα χιλιάδες χρόνια ιστορίας μας δεν υπάρχει ούτε γενοκτονία, ούτε σφαγή, ούτε καταποίηση, ούτε απεικιοκρατία. Ο Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που του έσωσαν τη ζωή. Ναι, μας γλεντάει ο Ερντογάν. Το θέμα είναι ότι μαζί με τον Ερντογάν μας γλεντάνε και κάποιοι άλλοι που πιστεύουν αυτά που λέει. Ο κύριος Μιλωνάκης να είναι καλό άνθρωπος, υγεία να έχει, τον είδα μια χαρά όρθιος, πήγε περπάτησε με λίγο έτσι πρόβλημα στο βηματισμό. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα, αφού είναι στην πλήρη αποκατάσταση ο άνθρωπος, προχωράει. Και συνεχίζει να είναι υπουργός παρά το πρωθυπουργό, έτσι. Ο κύριος Πιερακάκης είπε τα λεφτά δεν υπάρχουν. Θυμόσαστε την υπόθεση του Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν, Τσοβόλα δώστα όλα. Και του γιου Παπανδρέου. Που είπε ότι λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, τα λεφτά, λέει ο Πιερακάκης, πετάει η μορφή για αυτούς, δεν υπάρχουν. Γεννιούνται. Χαίρομαι, λέει, που ο Τσίπρας είπε ότι η οικονομία υπεραποδίδει. Λοιπόν, και να πούμε και ένα άλλο ευτράπελο. Η υποψήφια της πλεύσης ελευθερίας ήταν η 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία, Νίκο. Η οποία έβαλε ξερά χόρτα φωτιά για να δημιουργήσει ποιος ξέρει τι θέμα, μπορεί να είναι και πυρομανής. Αλλά όταν τη ρώτησαν αν θα ξανακατέβει δημοσιογράφη υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας, είπε ναι, είμαι στο ψηφοδέλτιο.
2: Αριστούργημα.
0: Σωθήκαμε.
2: Να, λοιπόν. Και να δούμε και ένα αυτό που μας έστειλε ο φίλος μας εδώ. Είναι delivery στο φιλαράκι. Θα ήθελα να, μια διευκρίνηση, παρακαλώ. Λέει. Στο θέμα delivery, στη Βενιζέλου και στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, αν υπάρχει καταστατικό να περνούν τα μηχανάκια, λέει, γιατί μας γράφουν και δεν μας παίρνουν το δίπλωμα παρά μόνο πρόστιμο το οποίο πάει στο Δήμο. Αν μπορούμε να το κοιτάξουμε, μάλιστα.
0: Τι να κοιτάξουμε, ότι πάνε στον πεζόδρομο τα μηχανάκια του delivery. Αυτό, ναι. Τι να κοιτάξεις, επιτρέπεται σε πεζόδρομο μηχανάκια?
2: Στην Βενιζέλου και.
0: Δεν κατάλαβα, επιτρέπεται. Η Βενιζέλου έχει μία λωρίδα μόνο για το λεωφορείο. Στη Βενιζέλου δεν πέταξε το μηχανάκι το παιδί κάτω. Όχι, δεν επιτρέπεται.
2: Δεν επιτρέπεται, Μπατιστούτα.
0: Δεν είναι, ναι. Δεν είναι άλλη οδοπία για τα μηχανάκια του delivery. Έχετε όπως έχουν όλοι οι οδηγοί και όλα τα μηχανάκια. Δεν είναι εξαίρεση. Δεν είσαστε στο φόρο.
2: Βάσου μου, καλημέρα και χαιρετήματα από τον κύριο Πτέραρχο.
0: Την αγάπη, ναι, μου, ναι. Το σεβασμό μου και την εκτίμησή μου.
2: Ναι, ναι, έτσι.
0: Και επίσης να πούμε ξανά τα τηλέφωνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητροδήμο. Ανταποδίδω το Κέσσερο στο Κέσσερο, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Πολιτικής προστασίας.
0: Μπράβο.
2: 2-4-10-0-0-1 και 130 και 131.
0: Μπράβο.
2: Πάρτε και μπράβο. Δώστε.
0: Μπράβο. Έτσι μπράβο. Και κάτι μου λέει τώρα αμέσως, άκουσε πολίτης και το έστειλε. Σε όλο το φρούριο στους πεζόδρομους γίνεται χαμός από delivery. Γι' αυτό έχουμε και τα ατυχήματα. Όχι, τα delivery πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Και λυπάμαι που δεν τους παίρνει και την άδεια. Έτσι, και ας γίνω κακιά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Εγώ σας είπα τα ευχάριστα, σας είπα τα δυσάρεστα.
2: Έρχεται ο...
0: Οι υπηρεσίες οφείλουμε να τις υποστηρίζουμε. Οφείλουμε να υποστηρίζουμε και τις υπηρεσίες. Όπως είδατε και από τα τεχνικά έργα, πήραμε αμέσως απάντηση και από τους δύο αντιδημάρχους. Όπως είδατε και το θέμα της πολιτικής προστασίας, την αρρωγή μας ζητάνε. Όχι τη ρουφιανιά μας, την αρρωγή μας. Έτσι, γιατί η υπηρεσία κάνει. Και όταν ρώτησα εγώ τον κύριο Μητροδήμο, επιβάλλονται πρόστιμο, μου λέει βεβαίως και επιβάλλονται. Και βεβαίως τους δίνουμε 8 μέρες. Δεν θα μας δώσει και τη λίστα ποιοι πλήρωσαν. Εγώ ξέρω άνθρωποι που ήταν ασυνείδητοι μέχρι τώρα, με την παρέμβαση που έκανε το γραφείο της πολιτικής προστασίας, ο κύριος Μητροδήμος και ο εξαίρετος συνεργάτης, είδε ότι καθάρισε τουλάχιστον αυτό το χωράφι που ήταν δίπλα στον πυλώνα της ΔΕΗ. Έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αυτά για σήμερα. Τα καλύτερα έρχονται αύριο. Αύριο λοιπόν από τον Νίκο Χαϊδάκη από μένα, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας. Καλό μήνα να έχετε με υγεία. Όσοι μπορείτε κάνετε διακοπές, εμείς κατά τον Αύγουστο το λέμε. Όμως μείνετε κοντά μας, τα πράγματα είναι πάντα σε εξέλιξη.
2: Έρχεται Φόρτσα Ντίνος ο επενδυτής.
0: Γιατί έρχεται Ντίνος Εξαρχάκης, ο δικός μας αθλητικός μας συντάκτης, για να σας δώσει τις όποιες πληροφορίες έχουμε μέχρι του δευτερολέπτου που λένε. Να είστε καλά, γεια σας, καλή συνέχεια.

0: Τετάρτη 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του τόλμη.
8: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια.
9: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
10: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χώρο.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
10: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
13: Τρουφαλντίνο
12: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου, Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια

0: λες τώρα? Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
2: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
3: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
1: Τι το δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
6: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
8: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
9: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
9: Αξιόπιστος. Το όνομα
10: τα λέει όλα.
11: Καλώς τον Άκια σάργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
12: Ε, είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
11: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

Των φιλάθλων Φόρτσα Ντίνο με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο αποδεχτεί. Φόρτσα Ντίνο, Φόρτσα Ντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο, Φόρτσα Ντίνο, Φόρτσα Ντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο, Φόρτσα Ντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο, Φόρτσα Ντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο. Φόρτσα Ντίνο, Φόρτσα Ντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο. Φόρτσα Ντίνο, Φόρτσα Ντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φόρτσα Ντίνο.

0: πώς και πώς σε περιμένουμε Φορτσατίνο σήμερα με ανοιχτά τα αυτιά να μας τα πεις όλα. Καλημέρα και καλό μήνα Φορτσατίνο. Λοιπόν, πώς και πώς σε περιμένουμε Φορτσατίνο. Καλημέρα και καλό μήνα Φορτσατίνο.
1: Είπαμε καλό μήνα.
0: Καλό μήνα Φορτσατίνο. Φίλο!
1: Αλλιώς δεν θα έλεγες το πρωί εσύ.
0: Ερε Φορτσατίνο, εσύ τα ξέρεις όλα, Φορτσατίνο. Αγαπητέ μου Φορτσατίνο, σε καλημερίζουμε. Καλό μήνα, τεράστια Φορτσατίνο γίγαντα. Ο μεγάλος Φορτσατίνος, κυρίες και κύριοι, σήμερα έτοιμος. Έτοιμος ο Φορτσατίνος.
1: Γεια σας και φιλιά στην πεθερά σας.
0: Γεια σας και φιλιά στη θεία το Φορτσατίνο.
1: Κουνιέται φίλο, λέμε. Τίποτα. Και είναι και κάποιοι γράφουν μέσα, γράφουν εκεί. Δεν ξέρω, αφήνουν υπονοούμενα. Τι υπονοούμενα αφήνω, ξέρω εγώ. Ό,τι να είναι, ρε φίλε. Και δεν αναφέρομαι σε. Πώς το λένε, σε site και δημοσιογράφους, έτσι. Δεν αναφέρομαι σε. Εντάξει, ο κόσμος γουστάει να γράψει ό,τι θέλει να γράψει. Τι να γράψει. Αλλά τι να κάνω. Δεν κουνιέται φίλο πάντως. Τίποτα. Στείλαμε κι άλλο μήνυμα στον κύριο Ταβέλη, δεν μας απάντησε. Εντάξει, δεν τον ενοχλούμε. Τώρα από εκεί και μετά είμαστε στο περίμενο.
0: Τίποτα Φορτσατίνο, δεν απάντησε. Τίποτα Φορτσατίνο.
1: Δεν έστειλα πάλι το πρωί.
0: Πάλι έστειλε ο Φορτσατίνο, κύριε.
1: Αν υπάρχει κανένα ανώτερο.
0: Δεν έτσι, ρε. Αναμένουμε Φορτσατίνο.
1: Τριλαντά
0: Φορτσατίνο.
1: Με τις εκλογές τώρα που θα πέσουμε τσοτάκι τώρα θα. Θα βγει καινούριο πρόεδρο. Σεπτέμβριο είναι οι εκλογές, πότε είναι?
0: Όπως λέει η αστρολόγος Φορτσατίνο, μάλλον 27 Σεπτεμβρίου θα είναι Φορτσατίνο. Ετοίμασε τα όλα, Φορτσατίνο.
1: Για να δούμε το τι θα δούμε. Λοιπόν, εσύ δεν έχεις κανένα, άμα ήταν θα μιλήσεις. Καλά με μπούρα στο βρίσκο, δεν είπε τίποτα. Ο Πατριάρχης λέει.
0: Φορτσατίνο, τώρα όπως καταλαβαίνουμε δηλαδή, συνεχίζονται, είναι αυτό που είπαμε χθες.
1: Τι συνεχίζονται? Θέλει... Όχι. Είπαμε η πληροφορία που δεν την υιοθετούμε. Αυτή την πληροφορία είχαμε, αυτή την βγάλαμε στον αέρα χωρίς να την υιοθετήσουμε. Έτσι.
0: Θέλει λίγο χρόνο να ελέγξει τα συστήματα.
1: Θέλει λίγο χρόνο παραπάνω. Έτσι. Ναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί δεν μας απαντάει ο κ. Ταβέλης. Συνήθως απαντούσε, εντάξει. Ότι περιμένουμε, ότι έτσι αλλιώς. Τι να κάνουμε, περιμένουμε στο ακουστικό μας κι εμείς. Μην γράφετε ρε παιδιά, ό,τι να είναι. Δηλαδή αφήνει, βγαίνει ο άλλος τώρα, αφήνει υπονοούμενο τώρα. Είναι 50 χρόνια δημοσιογράφος, αφήνει υπονοούμενο τώρα. Τι υπονοούμενο είναι αυτά, μπορώ να καταλάβω τώρα. Εντάξει, άμα θέλει να την πάρει την ομάδα, την πάρει. Τι να κάνουμε, περιμένουμε στο ακουστικό μας. Όχι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον κύριο Κασίδη πλέον. Δεν ξέρω, αργεί κανένα μπάσιμο τελευταία στιγμή. Αποκλείεται, αφού πρέπει να γίνει ψαχτήριο τώρα εδώ. Ψάχνει ο κύριος Στυλιανός μαζί με τους ορκωτικούς συλλογιστές. Ξέρω, άμα πάρουμε και το Σωτήρι το Κέλλα που έχει επικοινωνία με τον κύριο Στυλιανό, τουλάχιστον η εφημερίδα Ελευθερία, να το κάνει ένα τηλεφώνημα ανήκως μέσα στη διάρκεια της εκπομπής. Μπας και δούμε κανένα νεότερο έτσι να πάρουμε. Τουλάχιστον ο Κέλλας. Πώς το λένε, έχει τηλεφωνική επαφή μαζί του, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι δείχνουν τα πράγματα, Φορτσατίνο.
1: Έτσι λένε τα
0: πράγματα. Ναι. Τι τηλέφωνο έχει ο Σωτήρης, Φορτσατίνο?
1: Ας
0: σου πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε τι λέει. Παρακαλώ.

0: 61. Παρακαλώ, Φόρτσα την Τουγέ, επανέλαβε.
1: 6-9-44.
0: Ναι, ναι, μισό λεπτό.
1: Μιλάς πάνω σε μένα και εγώ πάνω σε σένα.
0: Ο ένας πάνω στον άλλον, Φόρτσα την Τουγέ. 6-9-44.
1: Είσαι ο Πατριάρχης. 9-81-6-91. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην Εξάλκο. Καλημέρα στη Βιοκαρπέτ. Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου. Καλημέρα στα εργοστάσια του Βασιλιά του Κρέατος στη Γασίδης ΑΕ. Στη Μηχανική Ζώνη, καλημέρα μας στην Ελλάδα Stones. Σε όλο το επιτελείο, προσωπικό τα πάντα όλα. Ελλάδα Stones, αδελφή Γκάγκου. Καλημέρα στη Σίδηρο Σπιράλ. Τάσος Γιώτσας, στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισας Σικουρίου. Στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Γκουνέλας, στην Τακούδης ΑΕ, στη Φάρμα Νότας, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service, στα Κοτόπουλα Πίνδος, στο συσκευαστήριο που τροφοδοτεί όλη την κεντρική Ελλάδα. Καλημέρα στην Αλεκάρα τον Μπούκλα. Δεν θα έχει τίποτα και ο Κέλλας, τι να έχει. Στο υπερσύγχο εργαστήριο φυσικοθεραπείας Καρπούζα σταμάτησε. Έχουμε και δύο δωράκια σήμερα από το φούρνο έβαζα, θα δώσουμε. Έτσι, τυροπιτάρες, καφεδάρες.
0: Δίνω από ό,τι βλέπω μισό κιλό κριτσίνια και...
1: Λοιπόν, καλημέρα στους μάγους με τα, με λοιπόν, τα μαγικά χέρια.
0: Μισό κιλό βουτήματα και μισό κιλό κριτσίνια, Φορτσατίνο, έχουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στο μάρκετ μπαταρίας Αρσενίου, Ηρών Πολυτεχνείου 228, στα οπτικά Κυριάκος Κουτζαηλία στην Κύπρο 20. Καλημέρα στον οπτικό οπτομέτρη τον Νικόλα του Κουτζαηλία. Την Ψυχάρα, καλημέρα και σε όλο το επιτελείο, στους αδερφούς Τσολάκη στη Γεία Απλά, στο τέρμα Λεωφόρου, στο Κράτος και Ευρωγωνία και στον πατέρα Τσολάκη φυσικά. Καλημέρα και στο Σάκη τον Τζιλάκα, τον όμορφο νιό. Καλημέρα στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων, αγροτικών μεσητείων, γεωργικών προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνη στην Τερψιθέα Λάρισας. Καλημέρα και στον αντιδήμαρχο τον Βάγιο τον Κυριτσάκα που δεν έχει αφήσει κλαδί για κλαδί. Μάλιστα. Καλημέρα στις Καλωσές Δίας, Κερκίδες Εξέδρες, δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στο Σάκη τον Βράκα. Καλημέρα και στον Ιω Βράκια, στον Άγγελο. Καλημέρα και σε όλο το επιτελείο και στους αστροναύτες. Καλημέρα σε Λατομία Τυρνάβου και στον Νίκο το Χαϊδά που ξεκινάει τη μέρα μας, λέει, ευχάριστα και με, και με μεράκι. Καλημέρα και στην γραφική Αμυγδαλέα, στην Κοσμική Ταβέρνα Σουσουράδα, σούβλε στα πάντα όλα, κορίτσια, παϊδάκια, ό,τι γουστάρετε. Με τεράστιες γιγαντοθόνες για να βλέπετε και το Μουντιάλ. Παρασκευή, Σάββατο το βράδυ, ανοιχτά, Κυριακή μεσημέρι και όσο αντέξετε, με μέγα ψήστη τον κύριο Μακρύδη, αλλά και...
0: Πολύ μεγάλο ψήστη, Τίνο.
1: Το επιτελείο της κυρίας Χένιας, ένα χαιρετισμάτα πάρα πολλά και στο σταθμαρχείο, στην πλατεία του ΟΣΕ, στο Στελάρα το Χοντρόπουλο. Τι, είδες καμιά είδηση, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ανοιχτά, με καφέδες από το πρωί, τίποτα πάλι. Καλημέρα στο υπερπελτολέστατο Τσιπουράδη Κομουργές, Ιωαννίνων 168, στα ελαστικά Σακαβέλη, στους αδερφούς Σακαβέλη. Καλημέρα στα City Taxi, καλημέρα φυσικά στα ταξί της Θεσσαλικής Πρωτεύουσα, στα ράδιο ταξί, στο αστικό χτέλ Άρισας, όλα τα παιδιά που έχουν υπηρεσία αυτή την ώρα και είναι στο τιμόνι, στα εξωτερικά συνεργεία Δήμος Δεϊάλο, τέτα πάντα όλα, που εργάζεσαι στην Ήπετρο, θα πάει αρκετά ψηλά σήμερα ο υδράγυρος από ό,τι μας πληροφορεί ο μετεωρολόγος της Θεσσαλικής ραδιοφωνίας
0: τηλεόρασης,
1: ο πατριάρχης μας.
0: Θα πάει, Τίνο.
1: Θα πάει ή θα φάει.
0: Θα πάει.
1: Ναι. Μια μεγάλη καλημέρα στην προσδοστικάρα μας, όλα τα στρατόπεδα, πεζικό ναυτικό αεροπορία, στην τροχιά Λάρισας, στην αστυνομική διεύθυνση, στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Εδώ, όπως πάντα, και όσους τώρα διασκείται το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας.
0: Είτε καθίστε όπως προχωρά, λέει σήμερα.
1: Είτε προς νότο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, αντίστοιχα, παράτε ζώνη ασφαλείας, συνιστά η τροχιά Ελλάδας. Ναι, παρακαλώ, να πούμε καλημέρα λοιπόν, σου,
0: ναι,
1: στον
0: ναι,
1: κόσμο που διασκείται.
0: Βάλε μια ανωτελεία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως γράφει σήμερα ο Σωτήρης, λέει, με ερωτηματικό, τελειώνει σήμερα το σύριαλ της ΑΕΛ. Σήμερα αναμένεται εκτός απροόπτου να ξεκαθαρίσει το ζήτημα της αγοροπολισίας της ΑΕΛ ανάμεσα στον νυν ιδιοκτήτη Αχιλλέα Νταβέλη και τον υποψήφιο αγοραστή Ζήση Στυλιανό. Ο Λαρισαίος υφοπλιστής φέρεται να επιθυμεί την απόκτηση της ομάδας, ωστόσο προηγείται εντελεχής οικονομικός έλεγχος, λέει. Λόγω ρήτρας εμπιστευτικότητας, οι δύο πλευρές αποφεύγουν περαιτέρω διευκρινήσεις παρά το έντονο ενδιαφέρον των φιλάθρων.
1: Δηλαδή.
0: Επειδή υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας, λέει, αποφεύγουν να διευκρινίσουν περισσότερα πράγματα μέχρι να.
1: Και οι δύο πλευρές δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Χθες, λέει, είχε επαφές με τους ορκωτούς ελεγκτές.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβάνουμε, ο Λαρισαίος υφοπλιστής, λέει, επιθυμεί, λέει, την απόκτηση της ομάδας. Αυτό που είπαμε και εμείς χθες. Ωστόσο, λέει, προηγείται εντελεχής οικονομικός έλεγχος. Λόγω ρήτρας εμπιστευτικότητας, οι δύο πλευρές αποφεύγουν περαιτέρω διευκρινήσεις, λέει, παρά το έντονο ενδιαφέρον των φιλάθλων.
1: Ναι.
0: Αυτά Φορτσαντίνο. Αυτά Φορτσαντίνο. Το πιάσε πουνόμενο Φορτσαντίνο. Μπράβο.
1: Μπορούμε τι να πιάσουμε δηλαδή. Α, κάτσε, κάτσε, ήρθε μήνυμα.
0: Παρακαλώ Φορτσαντίνο. Για να δούμε.
1: Αγαπητοί μου, εκτός απρόπτου.
2: Απ' την πολλή κάθα να γίνονται ψητές.
0: Έλα Φορτσαντίνο, τι έγινε. Αμάν, τι έγινε.
1: Το λέμε στον αέρα, λέω.
0: Για πες.

0: Δεν σου το λέω τώρα. Φάτινο.
1: Αμάνε φωτσάτινο. Μπράβο, Τζιλάκα, είσαι κουρέ.
2: Ήρθε πήρε το κινητό, Τζιλάκα, τα ηλίκια. Αφού πατριάρχης είναι.
1: Ποιο σου έστειλε το μήνυμα, Φωτσάτινο?
2: Κάτσε. Ρωτάνε τώρα πρώτα. Λοιπόν, να δώσουμε σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν ξαναπάρει από το φούρνο Evans 66-15-31-66.
1: Μισό κιλό κριτσίνια και μισό κιλό βουτήματα σήμερα από το φούρνο. Κάποιος
2: που δεν έχει ξαναπάρει, επαναλαμβάνω, και είσαι κυρία, είσαι κύριο, έτσι. Λοιπόν, από το φούρνο Evans.
3: Τι να πω, αγγλική.
2: Καλημέρα τα Σαραγιώτσα γίγαντα.
1: Γεια σου ρε Τάσο.
2: Καλημέρα στο βασιλιά των Κρεάτων, Κασίδης ΑΕ.
1: Βασιλιάς των Κρεάτων, Φορτζαντίνο.
2: Βασιλιάς Κάργας όλη την Ευρώπη.
1: Μιλάμε για βασιλιά των Κρεάτων.
2: Καλημέρα στην Εξάλκο μα, στην Προεδράρα, σε όλο το επιτελείο. Αγγλία Τσουτσούκα. Τσουτσούκου, τσουκού, τσουκού.
1: Γραμμή στον αέρα, Φορτζαντίνο.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Στέλιο! Καλημέρα, καλό μήνα.
4: Ναι, ο Χαϊδάς μας έχει τρελάνει, όλη την Ελλάδα, εκεί Βόρεια Ελλάδα και λοιπά και τώρα και τ' άλλο. Έχει τρελάνει όλο τον κόσμο. Ρε Δίνο!
1: Δίνο!
4: Έλα ρε! Δίνο, μ' ακούς ρε!
1: Έλα, σ' ακούει!
2: Έλα, στελάρα, ναι!
4: Ναι! Αυτός ο Γάλαντ τι θέλει, χρυσό παπούτσι ρε!
2: Καλός παίξε ρε!
4: Ποιος είναι καλός ρε!
1: Ξυλάκουρο ρε! Ξυλάκουρο ρε, Στέλιο!
2: Ρε, τι? Άρα, μιλήστε μια φορά. Πέστε μια καλή κουβέντα, κύριε Διόρα, που είστε σαν. Πέστε μια καλή
4: κουβέντα. Τι να πούμε για το.
1: Πέστε μια καλή κουβέντα. Ο Ρακιτζόκο ήταν καλύτερο, σαν.
4: Δίνω, δίνω. Δίνω.
1: Σκύ στο στέλιο.
4: Ναι, μ' ακούς.
1: Ναι,
2: να σ' ακούμε, ρε, κουφή μας, τι λέγει, ρε.
4: Τους πρόλαβα και έπαιξα και αντίπαλος. Ο Κάσας, ο Σταύρος ήταν καλύτερος ρε αυτόν,
1: ναι, ο Σταύρος, φίλε.
4: Ο Σταύρος ήταν καλύτερος, ο καλύτερος ήταν, ρε.
2: Πιο μάγκας.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Αλάνα, έχεις καλημέρα στην Αλάνα, στη Λάρα να πας να αθληθείς, μου λένε εδώ, στο 5ο χιλιόμετρο, να έχεις καλύτερος. Α, το Στελάρα, από τους 6 δρόμους η Στελάρα, ε.
2: 6 δρόμοι, κρυφό σχολείο,
1: φιλαράκι σου είναι εκεί. Ωραία είναι, αθλήσε και μεγαλοκοπέλες και μικροκοπέλες και μεγαλοάντρες και μικροάντρες.
4: Θέλει χρυσή μπάλα ρε.
1: Πάντα όλα. Πες τα Θέλιο, πες τα.
4: Ναι.
2: Καλημέρα.
4: Τι είναι αυτή ρε.
1: Τι είναι αυτή ρε.
4: Το γκολ άξιζε.
1: Ποιο.
4: Πανέμορφο. Πανέμορφο το γκολ. Και τα δύο τα γκολ ήταν πανέμορφα.
1: Έλα να δεις. Τώρα περίμενε.
4: Άντε γεια.
2: Άντε γεια ρε. Άντε τσά.
1: Γεια σου Στέλιο, καλημέρα, χρόνια πολλά, καλό μήνα. Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα.
2: Κάντε ένα στο 66-15-31-66-15-32. Να δώσουμε και τα δωράκια του φούρνου Evans. Είναι μισό κιλό κριτσίνια αλμυρά και γλυκά και γλυκά και αλμυρά.
1: Μισό κιλό βουτήματα και μισό κιλό κριτσίνια, Φορτζαντίνο.
2: Έλα το τώρα να δεις.
1: Για να δω τι θα δω τώρα, για να τρίβω στο μάτι.

0: Έλα, Αντίνο, έλα. Έλα, Κωνσταντίνο, σε έχω στον αέρα τώρα, Κωνσταντίνο. Του είδα το μήνυμα και τρίβω τα μάτια μου.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Δημήτρη, δύσκολα τα πράγματα, λέει ο Κωνσταντίνος. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Καλημέρα και στα παιδιά εκεί.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, χαιρετήματα από τον πρόεδρο, τον παλιό πρόεδρο των Σκύλων του Βλαταμόνα, του Βάγιο του Βαγιοκλάρα.
1: Εδώ, το μαγαζί του. Και από το μαγαζί του να τα λέμε. Να, λέμε
0: να τα λέμε, φιλαράκι, να τα λέμε.
1: Λοιπόν. Πώς έχεις τώρα εσύ αυτό?
0: Δεν ξέρω, Φορτζαντίνο, τι να σου πω. Ξέρω εγώ τι να πω, ρε Φορτζαντίνο.

0: χαλάρια τώρα. Για να δω.
1: Και τότε βλέπω με.
0: Καλημέρα στον αξιόπιστο και ενώ στις βότρο όλα τα παλικάρια και σε όλο το επιτελείο στεγανά από φράξεις ο Λίνος ότι γουστάρετε λέμε τα πάντα όλα. Δύσκολα τα πράγματα μας λέει εδώ ο Μάγκας Νίκος, έχω πληροφορίες λέει και εγώ παιδιά. Πληροφορίες, ξυλοπληροφορίες. Τι να δούμε, ό,τι και να δούμε. Τάκης Αρκούδας, χαιρετίσματα Φορτζαντίνο.
2: Τι λέει ο Αρκούδας?
0: Ο Αρκούδας είναι σε πολύ καλή κατάσταση, Φορτζαντίνο.
2: Ναι.
0: Αγαπητέ Φορτζαντίνο, μισό λεπτό να ρίξουμε μια διαφημιστική σφήνα, Φορτζαντίνο, για να μελετήσουμε και τα μηνύματα, γιατί δεν με φάνηκε έτσι. Περίμενε Φορτζαντίνο, μια σφήνα παρακαλώ.
3: TRT 95,1 FM Stereo. Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφησε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: Έλα, Φορτατίνο.
1: Είχαμε μια συνομιλία με τον κύριο Νταβέλη.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, στο περίμενε είναι ακόμα. Έχει τελειώσει η προθεσμία, λέει από χθες.
0: Χθες το βράδυ έλυγε η προθεσμία.
1: Έλεξε η προθεσμία.
0: Χωρίς να υπάρξει καμιά επικοινωνία. Χωρίς να υπάρξει καμιά επικοινωνία.
1: Καμιά επικοινωνία δεν υπήρξε.
0: Περιμένουμε, λέει, και σήμερα.
1: Περιμένουμε και σήμερα.
0: Ναι.
1: Για κάνει μια απόπειρα πάλι. 6-9-44-9-81-6-91. Στον κύριο Κέλλα. Μήπως που έχει επαφή, εμείς μας σηκώνει τα
0: τέτοια. 9-81-6-91.
1: Ναι, μισό λεπτό. 6-9-44-9-81.

0: Έλα, Φορτζαντίνο.
1: Ο Αλεξανίδης, πρώτος και καλύτερος, έτσι. Έδωσε χαρά, πονοεί στον κόσμο τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν το κατηγορώ. Τη δουλειά του κάνει. Είναι ένας έγκριτος δημοσιογράφος, έμπειρος, παλιός. Λοιπόν, αλλά σίγουρα όμως θα πρέπει να. Να δώσει και τα
0: κοίταξε, ότι Φορτζαντίνο. Ό,τι είναι να γίνει.
1: Ναι, και, και πρέπει να βγει ο κύριο Στυλιανό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να μιλήσει και ο κύριο Στυλιανό, να δούμε τι γίνεται και τι γίνεται. Να μάθει ο κόσμο, ρε φίλε. Τι πράγματα εδώ τώρα.
0: Αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι να γίνει, θα γίνει σήμερα, φίλε, μέχρι το απόγευμα.
1: Μέχρι το απόγευμα.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ό,τι είναι να γίνει.
1: Ναι, είναι στο περίμενο. Ο κύριο Δαλή, ναι, ναι, από ό,τι μα είπε έτσι το.
0: Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει μέχρι σήμερα το απόγευμα.
1: Να δούμε τι θα δούμε. Εντάξει, για να δούμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πολύ πάντω.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Νικό, καλημέρα, η Κική είμαι.
0: Καλημέρα, Κική μου.
1: Θα δώσουμε και τα δωράκια,
0: ναι.
2: Δεν θέλω κάτι. Χρόνια πολλά, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, κυρία Κική μου.
2: Και στην κυρία Βάσο.
0: Καλά, να δώσουμε, καλά.
1: Να δώσουμε τα δωράκια, καλέ.
2: Α, τι δωράκια καλέ, άντε, εγώ φεύγω, δεν
0: πάω. Άντε, καλά, δεν πειράζει.
1: Να
0: σε καλά,
1: να σε καλά, κυρία Κική μου.
0: Καλό μήνα, Κική μου, καλό μήνα, να σε καλά.
1: 66-15-31, 66-15-32, γι' αυτό λέω μην γράφετε μέσα εσείς στα site, που έχετε site. Και γράφετε ερωτηματικά και αναφέρομαι και σε συναδέλφους, έτσι. Μην το τρελαίνετε περισσότερο τον κόσμο. Είναι που είναι τρελαμένος ο κόσμος. Είναι κρίμα από το Θεό, ρε φίλε.
0: Κόσμος, φίλε, τα έχει παίξει τελείως. Δεν ξέρει να αυτό τελείως.
1: Έτσι, ναι, γράφει ο καθένας στο μακρύ και το κοντό του να πούμε, γιατί και αφήνει υπονοούμενα ερωτηματικά, ναι, ξέρω, ναι, εγώ, και μαμά μου και έτσι κι αλλιώς. Εντάξει. Λοιπόν, όχι επειδή είμαι φίλος με το Σάκη του Βασίλη, απλά είναι ο. Εντάξει, ούτε βγήκε να μιλήσει, ούτε τίποτα να πούμε. Είναι χαμηλών τόνων όπως πάντα. Λοιπόν. Τώρα που είχε και μετά, περιμένουμε να βγει.
0: Μέχρι χθες το βράδυ.
1: Να γίνει ανακοίνωση από τον κύριο Στυλιανό.
0: Μέχρι χθες το βράδυ που έλεγε η προθεσμία, ναι, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία. Ναι. Και περιμένουμε σήμερα.
1: Μπροστά σου δεν τα είπε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Περιμένουμε σήμερα. Να δούμε.
1: Και άμα δεν, τι γίνεται μετά.
0: Ας μην πάμε στο χειρότερο σενάριο.
1: Στο χειρότερο σενάριο το οποίο είναι.
0: Δεν ξέρω, τι να σχολεί. Φίλε, εγώ από εκεί πέρα δεν ξέρω. Απλώς περιμένουμε σήμερα και ελπίζουμε να βγει κάτι καλό. Πάντως μια παροιμία λέει, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 40 μέρες κουσκινάει. Αυτό λέει ο Αποστόλης.
1: Λοιπόν, Νικόλα μου, ξέρεις τι λέω, ότι έχει τρελαθεί ο κόσμος εντελώς. Είναι στεναχωρημένος ο κόσμος.
0: Τα έχει παιγμένα τελείως. Θέλει μια απάντηση. Μια απάντηση.
1: Ο οπαδί είναι οπαδί, έτσι, είναι αρρωστάκια, είναι. Αλλά και για τους φιλάθλους, έτσι, γιατί αυτά που τα οποία. Ό,τι και να σου πω, έχω χάσει την μπάλα τώρα. Έχουμε χάσει την μπάλα. Έχουμε χάσει την μπάλα εντελώς, ρε φίλε. Χάσαμε την μπάλα, ντύπια από ντύπια. Ντύπια από ντύπια. Συμβά αντίπου λένε και βλάκι. Α, να δούμε τι θα δούμε. Να δούμε τι θα δούμε και θα δούμε. 66-15-31, 66-15-32. Πάρτε μια κυρία, ένας κύριος που δεν έχει ξαναπάρει από το φούρνο. Έβαλες να δώσουμε και τα δωράκια που έχουμε για σήμερα. Πρώτη του μηνός.
0: Παρακαλώ, φρεσκότατα έχει ο Φορτζαντίνος σήμερα. Μισό κιλό βουτήματα και μισό κιλό κριτσίνια.
1: Αυτή είναι η ομάδα τώρα να είναι έτσι, ρε φίλε, τώρα. Τι να πω, ρε, τι να πω. Υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, λέει. Μακάρι να γίνει, ρε φιλαράκι μου, καλό. Μακάρι. Μακάρι, ρε φιλαράκι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο βασιλιά του κρέατος, στην Κασίδης ΑΕ, στην Εξάλκο μας, στη Βιοκαρπέτ. Καλημέρα στα Λατομία Τρινάβου. Καλημέρα στη Ρελάν Στόουν, στην Οργανική Ζώνη. Καλημέρα στα Κοτόπουλα Πίνδος. Καλημέρα στα Χερινά Μπουφλαριώτη, στη Φάρμα Νότας. Στο κέντρο χρώματος, συλλογή αυτοκινήτων Bubbies Car Service, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων, στην Κουνέλα ΑΕ, στην Τακούδη ΑΕ. Νερό, κάργα, είδωρ, Τακούδη λέμε. Τα πάντα όλα, κυρίες και κύριοι. Και κύριοι. Στη Σιδηροσπιράλη, στον Τασάρα, τον Γιώσα και Σύρο, το επιτελείο του. Καλημέρα στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισα Σικουρίου. Εκεί είμαστε, δεξιά και αριστερά, λέμε. Τάσος Γιώτσας, Γιανακόπουλος. Γιανακόπουλο το λέει ο κύριε Τσάκας του, ναι. Γιώτσα, ναι. Γιανακόπουλος, κάργα Γιανακόπουλος. Α, ντε ρε, μία, το Θεό, ρε. Το Θεό να μας βοηθήσει, ρε παιδί μου, παντοδύναμος, τι που τα λέω. Να γίνει χαμός στο ίσωμα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, Εξέδρες Δίας, Κερκίδες, τα πάντα όλα στο δεύτερο χιλιόμετρο Λάρης Θεσσαλονίκης. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Να δώσουμε και τα δωράκια από το φούρνο Evans, το φούρνο της γειτονιά μας και φυσικά βέβαια της Ιταλικής Πρωτεύουσας, στο προσίγουρο εργαστήριο φυσικοθεραπείας Κυριάκος Καρπούζας Σταμάτης Θανάσης. Σας κάνουν καινούριους, στο Γεία Απλά τα αδελφή Τσολάκη, στο τέρμα της Λεωφόρου Σοκράτους. Μην ξεχνάτε τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, στο Μάρκετ Μπαταρίας, Ιερό Πολυτεχνείο 228. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το επιτελείο. Στις εκκαιρώσεις Βόδρων αξιόπιστος, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο, στη γραφική Αμυγδαλέα, στην ταβέρνα, την κοσμική Σουσουράδα. Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, ανοιχτά, Κυριακή, μεσημέρι, σας περιμένει για να περάσετε υπέροχα. Και φυσικά βέβαια να γουστάρετε με τιμές προσιτές για όλα τα βαλάντια, παρακαλώ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία. Ναι, να βγει και πάρτε να βγει, να βγει στον αέρα.
0: Εντάξει,
1: να
0: μας
1: θέλει
0: να βγει.
1: Στου αδερφού Σακαβέλη, καλημέρα. Στου αδερφού Σακαβέλη, καλημέρα. Στου πέμπτο χιλιόμετρο Λάρη σα καρδίτσα. Να αφήστε. Μεγάλε, μικρέ ηλικίε, όλε παίζουν μπάλα κανονικά και με τον νόμο, λέμε κυρίε και κύριοι. Τα πάντα.
0: Ναι, Φορτατινό, παίζουν μπάλα, Φορτατινό.
1: Μπάλα, σταθμαρχείο, πλατεία του ΟΣΕ, παρακαλώ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Χοντρόπουλο, Τελάρα, αρχηγό. Τα καλύτερα παιδιά και αελάρα και. Τα πάντα όλα λέμε, Χοντρόπουλος, Κάργαρε, Αλάνια, Αλάνια, Αλάνια, δώσε, τσιβά τίπλενη βλάχη, αυτό λέω και εγώ, τσιβά τίπλενη μέχρι στιγμής. Εγώ, μέχρι το απόγευμα που είπε ο Χατάς, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο, μέχρι το απόγευμα θα γνωρίζουμε και θα κάνουμε, θα ράνουμε. Καλημέρα στο υπερπολιτελέστατο Τσιπουράδικο Ομοργές, Ιωαννίνων 168, στο φίλο μου το Θοδωρή και σε όλο το επιτελείο του εκεί, με ζεδάρες, τα πάντα όλα λέμε, ό,τι γουστάρετε, τα πάντα όλα, μάλιστα. Για να δούμε το τι θα δούμε, περιμένοντας το ακουστικό μας και από εδώ και από εκεί. Καλημέρα, καλημέρα. Τι να δούμε, πες μου εσύ, τι να δούμε. Τι να δούμε, εσύ πες μου εσύ τώρα, εγώ τι να πω. Εμείς συνομιλήσαμε. Καλημέρα και στα οπτικά Κυριάκος Γκουτζαηλίας και στον Νικόλα του Γκουτζαηλία. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Αμέσως, παρακαλώ, καλή σας μέρα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ο Γιάννης είμαι, την Άρα και...
0: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μήνα.
3: Εγώ λέω να κάνουμε λίγο υπομονή. Ή ψάχνουν και βρήκαν κάτι το οποίο δεν τους άρεσε. Ή ψάχνουν τόσο καλά ώστε να είναι τον τίτλο θετικό και να είναι σίγουροι με αυτό που κάνουν. Λίγο υπομονή ακόμα, εγώ λέω, παλικάρια.
0: Υπομονή, αυτό που είπε και ο Χαϊδά, συμφωνώ.
3: Λίγο υπομονή ακόμα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, εμείς πρέπει να πληροφορήσουμε τον κόσμο, να μην δώσουμε αέρα πατέρα τώρα όπως έτσι. Όπως κάνουν ορισμένοι, δεν αναφέρομαι σε κόσμο, έτσι προς Θεού. Λοιπόν, αναφέρομαι σε κάποια site, τα οποία είναι site μέσα στα διαδίκτυα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και ο καθένας λέγει το μαθή και το κοντό του και αφήνει ερωτηματικά, έτσι. Καλό θα είναι να...
3: Τίποτα,
0: να μην αφήνουμε υπονοούμενα στον κόσμο και μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρ
4: Δεν μιλάμε για πράγματα και θάματα, ρε φίλε.
3: Υπομονή, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει το deal. Απλά ψάχνουν οι άνθρωποι.
4: Μέχρι τα πρόβλημα τα γνωρίζουμε, πιστεύω και εγώ. Όπως είπε ο Νίκος ο Χαϊδάς, θα ξέρουμε τι θα γίνει το μέλλον της ομάδας. Δεν θέλω να σου πει. Ναι.
3: Γιάννη,
4: έχεις να πάρεις δωράκια, πήρες από τον Τουρνού Εβάνς.
3: Όχι, βρε, δεν θέλω. Εγώ τι
4: θα δώσω. Θα σε δώσουμε. Τα θες ή θα δώσω σε καμιά κυρία μετά.
3: Δεν μπορώ να περάσω πρέπει να τα πάρω.
4: Εντάξει, για να.
0: Καλό μήνα, Γιάννη. Καλό μήνα.
4: Ευχαριστούμε. Ο Γιάννης είναι αισιόδοξος. Κρατάει και αυτός μικρό. Πώς το λέει, μικρό καλάθι. Εντάξει, τι να περιμένουμε σε ακουστικό μας. 66-15-31, 66-15-32-24-10 μπροστά. Να δώσουμε και τα δωράκια. Έχουμε άλλα 8 λεπτά στη διάθεσή μας. 7 λεπτά.
0: Πάντως, κοίταξε, για να σου πω εγώ αυτό που πιστεύω, ότι έπρεπε και χθες. Έπρεπε και χθες, αλλά και σήμερα πιστεύω ότι πρέπει να βγει μια ανακοίνωση από τον κύριο Στυλιανό. Τι γίνεται, συνεχίζουμε.
4: Αυτό σου λέω, ρε.
0: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
4: Δεν πρέπει να βγει να ενημερώσει τον κόσμο.
0: Έτσι ακριβώς. Πρέπει να βγει μια ανακοίνωση.
4: Ας τα πει στον Κέλλα αυτό.
0: Να βγει μια ανακοίνωση. Ξέρω. Λοιπόν, και τα λοιπά.
4: Είσαι 100 χρόνια φούρναρε. Ναι, περίμενε λίγο.
0: Να βγει μια ανακοίνωση.
4: Κάτσε, Ρενικό, δεν είσαι κανένα.
0: Αυτό είναι, δεν χρειάζεται να πούμε. Ολοκλήρωμε.
4: Εγώ δεν κατηγόρησα τον Κέλλα, προστίγω έτσι.
0: Κανένα δεν κατηγορούμε εδώ και δεν μιλάμε για κανένα.
4: Αλλά ο Κέλλα οφείλει να τον κάνει αυτό ο κύριο Στυλιανό και να μην λέω και. Έτσι, ο κύριο Στυλιανό, μπράβο. Ο επιχειρηματίας τέλος πάντων κτλ. Δεν πρέπει να κάνει μια δήλωση. Μέχρι τα απόγευμα θα ξέρουμε. Αυτό περιμένουμε όλοι μας. Τι να κάνουμε. Λες Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά σου λέω εγώ, κατηγορώ και το λέω μέσα ευθέως. Τα site τα οποία αφήνουν υπονοούμενα μέσα και γράφει ο καθένας του μακρύ και το κοντό του. Και τρελαίνει τον κόσμο περισσότερο.
0: Εγώ δεν δίνω καμιά σημασία στα site που θα δίνω. Καμία σημασία.
4: Ναι ρε φίλε, αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θέλω να σου πω τώρα. Τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Εσύ. Άρα δούμε. Μέχρι το απόγευμα πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις. Σίγουρα. Ε.
0: Εγώ σου απάντησα, φίλε, ότι έπρεπε να, παιδιά, να μην ανησυχεί ο κόσμος της ΑΕΛ. Συνεχίζουμε.
4: Το ενοχλήσαμε τον Ταβέλ για αυτό το πράγμα. Τον κύριο Ταβέλ, έτσι προς το ώρα. Εντάξει, το μιλάμε και στο. Εντάξει. Να δούμε. Λοιπόν. Ο κύριος Στυλιανός δεν σηκώνει τα τηλέφωνα. Καλά κάνει, δικαίωμά του είναι, δεν μπορούμε να τον ενοχλήσουμε προς Θεό. Ο κύριος Κασίδης μας σήκωσε τα τηλέφωνα, μας είπε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Το είπαμε έτσι από την πλευρά του, για να μην πειραυτολογούμε κτλ. Και λέμε το μακρύ και το κοντό μας κι εμείς. Πράγμα, περιμένω. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32, να δώσουμε και τα δωράκια από το φούρνο Evans. Να τα δώσουμε σήμερα. Όποιος πάρει.
0: Ναι, Φορτζαντίνο, ναι, Φορτζαντίνο. Ναι, ναι.
4: Φούρνο Evans, λέμε, κάργα. Ξερό ψωμί και λίγο τσίπρο, λέει ΑΕΛ. Ξερό ψωμί και λίγο τσίπρο, για να δούμε.

0: Ναι, αυτό που είπε και ο Νίκος Σουκαϊδάς, με στέλνει μήνυμα τώρα εδώ ο φίλος μου ο Νίκος από τη Νέα Πολιτεία, ο συνονόματός σου. Λέμε, εντάξει, λέει υπομονή να είσαι αισιόδοξο σήμερα, φίλε. Δεν είμαι, εντάξει, τι να πω. Περιμένουμε εδώ να δούμε τι θα γίνει. Τι να πούμε, να πούμε ότι άμα δεν γνωρίζουμε κάτι, δεν λέμε. Γι' αυτό προσπαθούμε να πιάσουμε όλες τις μεριές και όλες τις άκρες. Αλλιώς το χειρότερο σενάριο είναι μετά. Άντε ξανά μανά την αρχή. Πάμε στη γάμα εθνική δηλαδή. Τι μπορεί να... δεν παίζει η ομάδα που ούτε εθνική. Έτσι δεν είναι.
1: Τώρα είναι το χρονικό όριο που πρέπει να δηλώσει η ομάδα κατηγορία. Τώρα δεν ξέρω, αύριο έχει συνέδριο.
0: Αύριο έχει συνέδριο τύπου.
1: Αύριο δεν έχει συνέδριο η Super League για δήλωση για ομάδες.
0: Ο Νταβέλης πότε θα δώσει συνέντευξη? Υπάρχει και μια συνέντευξη, ο κύριο Νταβέλη, έτσι. Θα δώσει τελικά. Πάντως, από ό,τι μας είπε, δεν υπήρξε ούτε ένα τηλεφώνημα από την πλευρά του κύριου Στυλιανού.
1: Μέχρι χθες το βράδυ, τίποτα. Σιγή ηχθείως.
0: Θα τον πει, ας την ομάδα κάτω, την παίρνω. Και γεια σας και χαρά σας και παιδιά στην πεθερά σας. Για να δούμε. Και θα δούμε και από εκεί και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, αυτά δεν έχει τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Χαϊδά που μας φιλοξένησε σήμερα. Άιντε να δούμε τι θα δούμε.
1: Άιντε να δούμε τι θα δούμε. Φορτσατίνο, Λεβέντη και Καραμπουζουκλή.
0: Μαζί μας, με πίστη και ελπίδα για το καλύτερο.
1: Καλό μήνα, Φορτσατίνο, και ελπίζουμε να είναι ο μήνας των επιτυχιών, Φορτσατίνο. Yeah, yeah.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
11: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
13: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
12: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
13: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
14: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας. Στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
15: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
16: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι?
0: Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
6: Καβάλο. Ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
16: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
17: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
18: Θέλεις γυμναστική?
19: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
18: Περπάτημα ή ποδήλατο?
19: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
18: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
19: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
18: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
19: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
18: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
19: E-shop cougarsport.gr.
18: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
20: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
21: τον αξιόπιστο.
22: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
23: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
24: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
25: Αξιόπιστος. Το όνομα
26: τα λέει όλα.
27: Καλώς τον Άκια άργησε.
28: Παρηγγειλές.
27: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
28: Ε, είσαι φίλος.
27: Όχι εγώ, ο Λίλος.
28: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
27: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
28: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
29: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
30: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
31: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκ

0: Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
1: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρική.

0: Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.

0: Μήνα, καλημέρα, Ιούλιος, καλό μήνα.
1: Έφτασε ο θερμός μήνας Ιούλιος, φίλε μου.
0: Είναι ο θερμός μήνας ο Ιούλιος.
1: Ο ζεστός μήνας Ιούλιος, φίλε μου.
0: Γιατί ο Αύγουστος τι θα είναι, δεν είναι ζεστός?
1: Ο μήνας Ιούλιος θεωρείται από παλιά ο πιο ζεστός, φίλε. Ο καυτός μήνας Ιούλιος.
0: Στα παλιά, εδώ έχουμε κλιματική αλλαγή τώρα. Για να δούμε πώς θα πάει και ο Ιούλιος. Καλό μήνα σε όλες
1: καλό
0: και σε
1: μήνα,
0: όλους.
1: Σύντροφε,
0: πρώτη Ιουλίου, Τετάρτη σήμερα.
1: Η μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το κατάρτη, φίλε μου, όλο μήνα, τούτο μήνα, σαραβέ.
0: Νομίζω
1: που
0: θα, επιβεβαιωθεί αυτό που λέει πολύ σωστά ο συνεργάτης μου, ότι σιγά σιγά τον Ιούλιο θα ανεβαίνει και η θερμοκρασία και θα είναι ο πιο ζεστός μήνα σε σχέση με τον Ιούνιο τουλάχιστον, έτσι.
2: Εντάξει, πιο ζεστός. Εντάξει.
0: Αλλά από ό,τι φαίνεται στον ορίζοντα, όρκο δεν παίρνουμε, δεν θα έχουμε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες.
2: Θα έχουμε.
0: Στο παρόν τουλάχιστον. Τι θα έχουμε.
2: Θα έχουμε
0: 40 τόσο.
2: Τώρα δεν ξέρω πόσο, αλλά θα
0: έχουμε. Ουσία, είμαι έλεγε χθε προθεσέ 37-38. Δεν είχε κάψουν
2: για τώρα, για αυτές τις μέρες.
0: Ναι, αυτές τις μέρες.
2: Αργότερα λέμε.
0: Α, μετά τις 10-15 μπορεί να έχουμε.
2: Αργότερα λέμε, σύντροφε. Ναι,
0: μάλιστα.
2: Αργότερα λέμε, ναι.
0: Εντάξει. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, ούτως ή άλλως είμαστε συνηθισμένοι στη ζέστα, στα 40, στα 40.
2: Α, μπράβο.
0: Συνηθισμένοι είμαστε. Όχι ότι μας κακοφαίνει τώρα να έχουμε 36-35, ξέρω εγώ. Είσαι μια χαρά, είναι.
2: Να σκεφτείς τώρα. Λοιπόν,
0: και όταν βλέπεις τις εικόνες από την Ευρώπη να ψήνονται, να λιώνουν και να βράζουν, εμείς έχουμε και τις υποδομές, έχουμε τα κλιματιστικά, έχουμε τους ανεμιστήρες. Να δουν λίγο οι Ευρωπαίοι πώς είναι να είσαι στην Ελλάδα και να δουλεύεις με 40 και 38. Να δούνε λίγο.
2: Λοιπόν,
0: εντάξει.
2: Λοιπόν, να δεις τώρα. Λοιπόν, από το 2010 και μετά η υψηλότερη θερμοκρασία μέσα στο μήνα Ιούλιο ήταν την 1η Ιουλίου του 2017 με 46 βαθμούς Κελσίου.
0: Το 1η Ιουλίου του 2017.
2: Ναι. Αυτές οι θερμοκρασίες όμως είναι καταγεγραμμένες από το 2010 και μετά, έτσι.
0: Γιατί μπορεί και το 98 να είχαμε το 95 και να μην το θυμόμαστε.
2: Από το 2010 και μετά η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν 1η Ιουλίου του 2017, παρακαλώ.
0: 46 βαθμοί.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς. Και η χαμηλότερη ήταν πάλι 15 βαθμοί Κελσίου στις 16 Ιουλίου του 2017.
0: Την ίδια χρονιά είχαμε 46 1η Ιουλίου
2: και 16,3.
0: Δηλαδή 30 βαθμούς κάτω σε 15 μέρες.
2: Σε 15 μέρες.
0: Αυτό κι αν είναι απόδειξη για την κλιματική αλλαγή που λέμε. Δεν μπορεί να έχει 46 1η Ιουλίου και 16.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Βαθμούς μετά από 15 μέρες 16 Ιουλίου.
2: Έτσι ακριβώς, σύντροφε. Λοιπόν, έτσι ακριβώς.
0: Καλά, φέτος θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τέτοια τρελά με τον καιρό.
2: Ούτε κατά διάνοια.
0: Αλλά λοιπόν, θα δείξει.
2: Πάμε γερά, πάμε με τζαμπουκά.
0: Λοιπόν, βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς γιατί το καλοκαίρι ουσιαστικά. Κακά τα ψέματα, ο Ιούνιος είναι η αρχή, η έναρξη. Τώρα από εδώ και πέρα είναι το καλοκαίρι. Που πας να κάνεις μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Που τρως τα καρπούζια πολύ περισσότερο σε εσείς με τον Ιούνιο.
2: Κάτι καρπουζάρες που έχω φάει, καρπουζάρα,
0: ναι,
2: φίλε.
0: Μου, αλλά καλά, μιλάμε. Όσο περνάει τον Ιούνιο, τρως περισσότερο καρπούζι.
2: Εντάξει.
0: Έτσι δεν είναι. Τον Ιούνιο μέχρι και τις 15-20 λες τώρα φάω καρπούζι. Μου φαίνεται λίγο έτσι νωρίς για να φάω και το καρπούζι.
2: Άμα του πετύχεις το καλό, όμως νωρίς το πετάς κάτω και το σκίζεις.
0: Ευτυχώς τώρα, παλιότερα δεν υπήρχε αυτό, έτσι. Ευτυχώς τώρα τα πετυχαίνεις και στη μέση κομμένα και βλέπεις πόσο είναι κόκκινα. Παλιότερα δεν το έχεις αυτό.
2: Όχι, παλιότερα δεν τα κόβανε.
0: Ναι, τώρα δηλαδή σου λέω στο μάρκετ.
2: Κοίταξε, ξεκίνησε.
0: Και όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, και στα μικρά, στα μίνι μάρκετ, τα δικά μας.
2: Ξεκίνησε τότε από τους τουρίστες που έπαιρναν μια φέτα καρπούζι.
0: Νίκο, να σου πω κάτι. Δηλαδή, πες ότι είστε δύο άτομα στο σπίτι, τρία.
2: Εγώ έτσι
0: το κάνεις ολόκληρο καρπούζι.
2: Πηγαίνω στον πατάς και το λέω το μισό.
0: Το βλέπεις.
2: Τα ανοίγεις, είναι κόκκινο.
0: Βέβαια.
2: Κόψει άλλο.
0: Σύντοτι το, άμα θες και ανά 2-3 μέρες παίρνεις άλλο. Γιατί πρέπει να πάρεις μια καρπουζάρα να έχεις 5 μέρες.
2: Μισό καρπούζι εκεί για να το βλέπεις και πως είναι να πούμε. Να είναι ροδοκόκκινο.
0: Χαίρομαι που συμφωνούμε απόλυτα, καλέ μου φίλε. Όπως. Ρε, λειτουργεί αυτό.
2: Πρέπει να χάλασει, φίλε.
0: Άντε, ρε.
2: Πρέπει να χάλασει.
0: Ναι, γιατί δεν βλέπω να φέρει τίποτα.
2: Πρέπει να χάλασει, σύντροφε.
0: Όχι, ρε Νίκο τώρα. Μας κάνεις τέτοια τώρα.
2: Ναι. Αυτό το κατάλαβα σήμερα. Να τσουρφουλιστούμε στη ζέστα.
0: Αμάν, ρε.
2: Καζάνα.
0: Τι τον έχουμε τον καζάνα.
2: Α, μπράβο,
0: τι τον έχουμε τον καζάνα.
2: Κλιματιστικό και ανεμιστηράκια special. Γραμμή στον αέρα.
0: Ναι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Στέλιο!
0: Χρόνια πολλά.
3: Πρωτοβουλία.
0: Χρόνια πολλά, γιατί λέμε χρόνια πολλά.
2: Αγίων Αναργύρων.
0: Α, είναι Αγίων Αναργύρων, ναι.
2: Γιορτάζει ο Κοσμάς, ο Δαμιανός και ο Αργύρης. Και Αργύρο.
0: Ναι.
3: Τι παραδικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα. Αφού δεν φτάνουν τα λεφτά, ρε, για ολόκληρο, ρε. Αφού δεν φτάνουν τα. 3 τη Πέμπτη μακαρόνια. Πάτε κορόιδα, βγάλετε χρόνια.
0: Α, συγγνώμη, είπαμε εμεί τίποτα, για μισθού και τέτοια.
2: Το προχωράει ο Στέλιος.
0: Α, το πάει,
2: Το προχωράει και το πάει στον καλύτερο δρόμο. Στον έβδομο.
0: Α, είναι επειδή σήμερα λένε ότι είναι κρυωμένο ο Αργύρης. Σήμερα διότι ο Αργύρης. Όταν δεν έχουμε λεφτά, δεν λέμε ότι ο Αργύρης τελείωσε. Είναι κρυωμένο ο Αργύρης.
2: Ο Αργύρης είναι μαγκά. Δηλαδή να σκεφτεί, έχει δύο φορέ το χρόνο που γιορτάζει. Γιορτάζει και σήμερα, γιορτάζει και την 1η Νοεμβρίου.
0: Έλα!
2: Άμα πα να σε κεράσει σήμερα, σου λέει 1η Νοεμβρίου γιορτάζω. 1η Νοεμβρίου σου λέει.
0: Έλα!
3: Δεν μορφώνεσαι, ρε Χαϊδά! Ναι! Που λέμε τι έγινε, είναι άρρωστος ο Αργύρης!
0: Ναι!
3: Ποιος Αργύρης, Ποιος Αργύρης, ο ξάδερφος μου λέει!
0: Αυτό εννοούμε!
2: Ο Αργύρης!
3: Ο Αργύρης είναι άρρωστος, ρε! Δεν του πήρατε χαμπάρι, ρε! Τι παλά δικαιολογήσε τα δικαιολόγητα! Μέχρι 10 του μηνός, θα 15!
0: Έγινε, Στελάρα μου, έγινε! Καλημέρα!
3: Και Βαγγέλη, να σου πω κάτι!
0: Βαγγέλη,
3: επειδή είμαι εντάξει κάποιας ηλικίας, δεν ξέρω αν υπάρχει η περίπτωση να... Γιατί έβγαινε ο Δήμος τότε, επί Χατζηγιάννη κλπ. Δεν μιλάμε τώρα για
0: πότε,
3: το...
0: Πότε?
3: Πριν από το 60.
0: Καλά, καλά μας βλέπετε. Πριν το 60.
3: Η καταβρεκτήρα και κατέβρεχε τους δρόμους.
0: Αυτό γίνεται στη Γερμανία τώρα, ξέρεις, γίνεται στη Γερμανία, αυτό κάνουμε.
3: Γι' αυτό το λέω.
2: Ναι. Εδώ οι δρόμοι είναι ευρωπαϊκοί πλέον, Στέλιο.
0: Να σου πω, ρε Στέλιο, τώρα δεν έχουμε και 45 για να χρειαστεί να βγει ο Δήμος να καταβρέχει τον δρόμο τώρα.
3: Ναι, εκεί έχουν εντάξει.
0: Εκεί για το Γάλλο και το Γερμανό το 40 είναι σαν να έχουμε εμείς εδώ 48-50, καταλαβαίνεις.
3: Συμφωνώ.
0: Εντάξει. Καλημέρα, καλό μήνα. Αισιοδοξία, θετική διάθεση.
2: Με τι πιάτια τσέπη.
0: Πληρωμένος είσαι και γκρινιάζεις 1η Ιουλίου. Περίμενε.
2: Τι πληρωμένος, αφού τα μισά τα έδωσε.
0: Πήρε σύνταξη, θέλω να πω.
2: Τα πήρε, τα έδωσε, πάει, άδεια η τσέπη.
0: Θέλω να πω ότι πήρε τη σύνταξη τώρα, τελευταία την πήρε.
2: Την πήρε, δεν την πήρε, φίλε.
0: Δεν είμαστε και 15-20 του μήνα για αρχίζει να γκρινιάζει. 1η Ιουλίου είναι.
2: Την πήρε, δεν την πήρε. Είναι σαν να μην την πήρε.
0: Κάτι μας είπες τώρα. Τι μαντάτου είναι αυτό το. Και πώς θα τη βγάλουμε τώρα, σοβαρά μιλάς. Δεν κάνεις κανένα τεστ εκεί πέρα να δεις που μπορεί να κλείσει να ανοίξει πάλι.
2: Ναι, ναι, γίνεται.
0: Τίποτα.
2: 104 το πρωί. Καλημέρα και καλό μήνα από το λαού λαού.
0: Λαού λαού, τεράστιε.
2: Τον Αλανιάρη.
0: Καλό μήνα.
2: Έφαγε κάτι αυτά που χθες τη
0: Ρωσία. Έχει κανένα νεότερο για τους υποψηφίους του Σαμαρά. Μου φαίνεται περισσότερα ξέρεις για αυτούς που θα είναι υποψήφιοι με τον Σαμαρά παρά για αυτούς που θα είναι με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και εγώ είμαστε τώρα θα γίνει με τον υποψήφιο στην ΑΕΛ, φίλε. Πιο Σαμαρά και Σαμαράκια.
0: Εντάξει τώρα, ο λαού λαού δεν ξέρει την ΑΕΛ.
2: Πώς
0: ξέρει. Ο λαού
2: δεν ξέρει. Να σου πω τι με λέει να πω.
0: Ξέρει περισσότερο τα κομματικά, φαντάζομαι. Άντε, είναι και μπασμένο ποδοσφαιράνθρωπο τώρα ο λαού λαού.
2: Μεγάλη φάτσα. Ποδοσφαιροφάτσα,
0: μεγάλη. Τι νεότερα έχουμε από τον φοπλιστή, το φίλο μα, τον Ζήστο Σιλιανού.
2: Τίποτα τύπ.
0: Κανένα νεότερο.
2: Ούτε τίποτα τύπ.
0: Μάλιστα. Κανονικά χθες δεν ήταν να υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις, δεν περίμενα χθες.
2: Όπως είπε και ο πρώην εδώ στο Φορτζατίνο αυτό και τα λοιπά, χθες το βράδυ έλυσε η διορία χωρίς καμιά επικοινωνία τίποτα, μέχρι σήμερα είναι η τελευταία μέρα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Τίποτα. Δεν επικοινώνησε τίποτα χθες το βράδυ.
0: Για να δούμε. Ευελπιστούμε να βρεθεί η λύση.
2: Ευελπιστούμε, σύντροφε, ευελπιστούμε.
0: Γιατί είναι σημαντικό ο άνθρωπος να ενδιαφέρεται όντως και να το δείξει και στην πράξη αυτό, έτσι. Yeah. Άμα είναι μέχρι σήμερα να δώσει μια απάντηση κάτι.
2: Για να δούμε τι θα δούμε. Έγινε χαμός, σύντροφε.
0: Τι έγινε στη Θεσσαλονίκη.
2: Στη Θεσσαλονίκη επιστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ξυπνάμε το πρωί και διαβάζουμε. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα.
2: Στο Στόχαστρο λέει Ζήσης
0: απόλυτα...
2: Ιωακίμοβιτς.
0: Απόλυτα καταδικαστή. Αυτός πρέπει να είναι ο πρόεδρος της ΔΕΠ εκεί στη Θεσσαλονίκη.
2: Σάββας Αναστασιάδης και Αφροδίτη Νέσπρα.
0: Και άλλη πολιτεύτρια, πολιτευτής.
2: Ναι.
0: Στελέχη, πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Τους βάλαν γκαζάκια τα ξημερώματα.
2: Στη μέθη μητέρα της διασωληνωμένη.
0: Η μητέρα της πολιτεύτηρας της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε λέει να ζήσει στη φωτιά και τώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα τακτικής θεραπείας.
2: Πλήγμα για τη
0: και δημοκρατία. Και ο πατέρας της πρέπει να είναι στο νοσοκομείο με καπνούς και τέτοια. Μα είναι δυνατόν τώρα.
2: Πλήγμα για τη δημοκρατία δήλωσε η πρώτη αντίδραση του Ζήση Ιωακίμοβιτς.
0: Έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πολύ σωστές δηλώσεις.
2: Έκανε αυτό, ήθελα να μας σκοτώσουν ξέσπασμα Μαρινάκη για τις επιθέσεις με καζάκια, λέει σε στελέχη Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι δολοφονικές. Αυτές οι επιθέσεις είναι δολοφονικές.
2: Ναι.
0: Και είναι, δηλαδή, βλέπεις ξημερώματα Τετάρτης σε τρεις διαφορετικούς πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ποιος είναι,
2: γραμμή 2.
0: Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας, είμαστε στον αέρα.
4: Καλημέρα σας, καλό μήνα, καλή Τετάρτη.
0: Καλό μήνα.
4: Χρόνια πολλά.
0: Καλό μήνα, χρόνια πολλά για τον Αργύρη.
4: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Είμαστε καλά, εσείς?
2: Εσείς πώς είστε?
4: Μια χαρά.
0: Είναι ο αγαπητός
2: Γιάννης Νέκας. Ο Γιάννης ο Καπερνέκας.
0: Πολύ κοντά δεν είναι αυτό το ορκάνο, Νίκο.
4: Μόλις πάει 20-25.
0: Πέρασε, πέρασε.
4: Να πούμε αυτό εσύ. Αυτό στη λαϊκή δεν δούλευε ο Τέλειος.
2: Όχι ρε φίλε, ποια λαϊκή. Ποια λαϊκή ρε φίλε.
4: Με τι ασχολούνταν.
2: Καλά, εσύ παίρνεις τηλέφωνο τώρα που θα έπρεπε να είσαι μαζί με τον Τάσο να πίνετε καφέ να πούμε τον αίσθησες.
4: Δεν τον βρήκα, ε.
2: Γραμμή στον αέρα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, Θεοδόση. Καλό μήνα.
5: Καλό μήνα, Νικόλα. Καλό μήνα και εσένα και την παρέα σου εκεί, τον Ευάγγελο.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
5: Να είστε καλά.
2: Και εσύ να είσαι καλά, Θεοδόση. Καλό μήνα.
5: Και χρόνια πολλά σήμερα σε όσους γιορτάζουν.
2: Αργύρης, Αργυρούλα, Κοσμάς και Δαμιανός.
5: Ναι, ναι. Έγινε Νικολάκη μου.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Κλάπατε.
0: Έλα.
4: Πώ κλάπατε, σου είπα και εγώ τα μυαλό παππού. Λοιπόν, κοίταξε να δει πολλοί κόσμοι έχει μάθει την κλάπτα, εντάξει.
0: Τι είπε τώρα, δεν κατάλαβα. Πολλοί
2: κόσμοι έχει μάθει την κλάψα, λέει ο.
0: Κάτσε την κλάψα, στην κλάψα.
2: Ο φορτωμένο συνταξιούχο. Γιάννη, πόσο. Τι σύνταξη παίρνει το μήνα.
0: 888. Τι παίρνει.
4: Μια κατσάρικα.
2: Σοβαρά μιλάς.
0: 888 παίρνει.
2: Και δούλευε στον ΟΤΕ
0: τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια στον ΟΤΕ, τόσα χρόνια λοιπόν υπάλληλο.
4: Στον ΟΤΕ ήμουν με τον εργολάβο. Στον ΟΤΕ ήμουν με τον εργολάβο. Είκα κουλούσα, είκα.
0: Α, ήταν με τον εργολάβο, κατάλαβε. Φρέσκα κουλούρια. Πε μα, για ποιο λόγο κάλεσε τώρα, πε μα, έλα.
4: Να σου πω. Όπω βγαίνουν και αγρότε, τι λένε, έχουν μιλάει με αυτό και δεν υπάρχει.
0: Άκουσε με λίγο. Έχω ιδέα, αγαπητέ φίλε Κροατή, έχω ιδέα. Κρατάς τη σκέψη σου και μας τα λες μετά τη σφήνα να τη συντονίσεις λίγο τη σκέψη σου.
2: Αμπράβο, γιατί τι έχεις να πεις. Συντονίσου λοιπόν
0: μετά τη σφήνα και μας τα λες.
2: Πάρε άντε, τη σφήνα σου.
6: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
8: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
7: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
8: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή.
7: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
8: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος, ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
7: Φίλε με έπεισες. Immergas.
6: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
9: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: FM Stereo.
1: Λοιπόν,
0: τον έχουμε ή έκλεισε?
1: Έκλεισε.
0: Έκλεισε.
1: Ναι, ναι, έκλεισε γιατί πάει να.
0: Δεν μπορούσε να συντονίσει τις σκέψεις του.
1: Έκλεισε γιατί πάει
0: να. Ο αγαπητός Ιωάννης. Κάτι έλεγε ότι έχουμε συνηθίσει την κλάψα σε αυτή τη χώρα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε και λίγο παραπάνω γκρινιάρδες, αλλά όχι ότι δεν έχουμε και τόσα στραβά τα οποία πρέπει να καυτηριάζουμε καθημερινά.
1: Α, μπράβο.
0: Γιώργο μου, καλημέρα. Έχεις απόλυτο δίκιο ότι η Νορβηγία το άξιζε να περάσει. Εμείς το βλέπαμε για χ. Τέλο πάντων, να κάνουμε.
1: Χ2, είπα.
0: Είχε και καλύτερη απόδοση, ναι, χ2. Ναι, αλλά τελικά το πήρε χ τώρα. Το 2 έδινε 5. Ενώ το χ έδινε 3-30. Κατάλαβε.
1: Λοιπόν, σύντροφε, όπως σε λέει.
0: Συγγνώμη λίγο, και η Νορβηγία, καλά η Γαλλία, δεν το συζητάμε. Κάθε αγώνα τη είναι και μια επίδειξη δύναμη. 3-0 αντί για 5-6-0.
1: Wow.
0: Απίστευτη ομάδα. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η Παραγουάη απέναντι σε αυτή τη Γαλλία?
1: Τίποτα.
0: Φαντάζομαι λίγα πράγματα.
1: Λίγα πράγματα.
0: Όσο σκληρά και να παίξει, πόσο να αντέξει. Αυτό το τρίγωνο Ντεμπελέ, Ολίσε, Εμπαπέ δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει.
1: Μιλάμε διάβασα για το χθες, τρίγωνο των Βερμούδων.
0: Διάβασε εσύ. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ θέλει να δώσει, λέει, στον Ολίσε 223 εκατομμύρια ευρώ.
1: Να τον πάρει από την Μπάγκερν.
0: Να σπάσει και το ρεκόρ. Το ρεκόρ το έχει ο Νεϊμάρ. 222 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν του Μπαρτσελόνα. 223 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπάγκερν όμως δεν έχει ανάγκη τα λεφτά και λέει δεν τον δίνει.
1: Ναι, ναι, γιατί είχε ξανακάνει πάλι κρούση πριν από κανένα μήνα και λέει τον πουλού.
0: Και με αυτό το ποσό δεν το δίνει, λέει η Μπάγκερν Μονάχου.
1: Όχι, όχι. Άσον εδώ.
0: Καταλαβαίνετε τι έγινε να γίνει στο Μόναχο έτσι και πουλήσει τον Ολίσε η Μπάγκερν. Και δεν έχει ανάγκη τα χρήματα, όντως είναι δηλαδή πολύ ισχυρή ομάδα η Μπάγκερν. Λοιπόν, και στα ξημερώματα δεν τον είδαμε τον αγώνα. Βέβαια, το Μεξικό καθάρισε τον ησημερινό 2-0.
1: 2-0.
0: Και προκρίθηκε στους 16.
1: Λοιπόν, ένας γυμναστής στην Αθήνα έχει πάθει την πλάκα του, γιατί άμα τον δεις είναι ίδιος σαν τον Νότι Σφακιανάκη.
0: Έχει πάθει την πλάκα του ποιος?
1: Ο γυμναστής. Ο Αβραάμ Γιαννακίδης, γυμναστής από το Περιστέρι, έχει γίνει viral, λέει, 5 εκατομμύρια αυτό, ένεκα της εντυπωσιακής ομοιότητας με τον Νότι Σφακιανάκη. Ο καθηγητής φυσικής...
0: Στην εξωτερική εμφάνιση φαντάζομαι, γιατί από Λαρίγη δεν είναι.
1: Λοιπόν... ο καθηγητής φυσικής αγωγής αποκάλυψε πως η ιδέα ξεκίνησε να στείλει όταν ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο έτρωγε σούσι σχολιάζοντας πως ήταν ο γνωστός τραγουδιστής.
0: Α, και έτσι ξεκίνησε.
1: Όπως είπε, οι μαθητές του ενθουσιάστηκαν με την απήχηση του βίντεο και συχνά τον παρακαλούσαν να κάνει και νέο βίντεο. Με παρακαλάνε να κάνουμε playback χορούς για να μπορέσουμε να μαζέψουμε χρήματα για τις σχολικές εκδρομές, λέει, κτλ. Δεν το έχω κάνει φυσικά, λέει.
0: Δηλαδή, λοιπόν, να βγει στη σκηνή και να ενεργοκλείει το στόμα και να παίζει
1: τον πίσω. Σταματάνε στον δρόμο, λέει, διάφοροι, του ζητάνε να βγουν φωτογραφίες και αυτόγραφα τον περνάνε, είναι ίδιος, φίλες, σαν τον Νότι Σφακιανάκη, μα τον δεις εδώ πέρα, γιατί είναι και σε, τον είχε σε πιο κανάλι εδώ πέρα, για να δω.
0: Και είναι και γυμναστής αυτό,
1: Ναι, ναι, και γυμναστής της εισαγωγής, ναι, ακριβώς.
0: Χθες το μεσημέρι τι έγινε, παιδιά, κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
1: Σαν φίλο και χαρτί, φίλε. Σαν φίλο και χαρτί.
0: Είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι, ναι, το βλέπα και δεν το πίστευα.
0: Συγγνώμη, αυτούς που έφτιαξαν αυτή την πολυκατοικία, τι πρέπει να τους κάνουν τώρα δηλαδή?
1: Α, πες με, σε ένα σχολικό.
0: Θα μπορούσαν να είναι μέσα όλες οι οικογένειες, να έχουμε τύπα ξύλο εγκλωβισμένους, να έχουμε θύματα. Mm. Πολυκατοικία στα Πετράλωνα, στην καρδιά, με θέα την Ακρόπολη.
1: Ακριβώς.
0: Και κατέρευσε.
1: Και αλλά... άκου το κορυφαίο που είπε ο μηχανικός, και η πίζα γέρνει αλλά δεν έπεσε. Είχε πει ο μηχανικός για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, λέει.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Ναι. Έγινε η πολυκατοικία, ο μηχανικός είπε, παιδιά, εντάξει, και η πίζα
0: γέρνει. Και ο πύργος της πίζας γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει τόσα χρόνια.
1: Μας τρελάνετε, ρε φίλε.
0: Μάλιστα, την έκανε την πολυκατοικία πύργο της πίζας. Ο Φεύγας ακόμα δεν έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Φεύγας ούτε τα φύγει, τίποτα είπε. Λοιπόν.
0: Αυτός που έβγαλε την επιστολή, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού, πώς λέγεται.
1: Σοβαρός Φεύγας.
0: Που έβγαλε την επιστολή να τα ξαναβρούμε με τον Σαμαρά και να τα πάρουμε πίσω αυτά που ψηφίσαμε για τους ομόφυλους. Κανονικά στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Κανονικά και με τον νόμο.
1: Mm. Σου έχω ένα ωραίο χθες τώρα από τον καραφλό αυτόν που είναι στο ΟΑΝ εκεί πέρα με τους γουρό, έχει γίνει χαμός. Λοιπόν, εδώ τους έχω τους λεβέντες.
0: Ο παρουσιαστής.
2: Θα κάνουμε καιρό. Είναι τα μεγαλύτερα εγκλήματα της αριστεράς στην Αττική.
3: Πάμε ξανά.
4: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
3: Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
4: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Οι πεμπτουσίες δημοκρατίες είναι διάλογος.
3: Αλλά διάλογος αυτό.
4: Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
3: Σας έδειξα τα νούμερα και δεν
4: πιστεύω. Σοβαρολογείτε τώρα.
3: Λοιπόν, σταματήστε. Κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
4: Να τις κάνετε. Πρωτού κάνω τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
3: Κυκλοφορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
3: Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε.
4: Γεια σας. σας και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας.
0: Ναι.
3: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
4: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
3: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
4: Πρέπει να σέβεσαι τους
3: δεν σας επιτρέπω.
4: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω την ακούει την εκπομπή.
3: Με απειλείτε.
4: Καθόλου. Εσείς με απειλείτε έμεσα γιατί νομίζετε ότι ασκείτε κομματικό καθήκον.
3: Είστε εκτός αέρα. Δεν θα το κάνω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ. Συγγνώμη για αυτό που είδατε. Νομίζω ότι θα επαναληφθεί. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ο παλιός ο Γιάννης ο Σγουρός.
1: Ο Σγουρός που τον πήραν πάλι τώρα στο Πασόκ. Στο Πασόκ.
0: Ο παλιός.
1: Ο παλιός ο Σγουρός. Ναι. Ο παλιός ο Γιάννης ο Σγουρός τώρα γιατί μπήκε πάλι. Και έγινε χαμός χθες. Πώς σου λένε αυτό το καψαλό, πώς σου λένε το καραφλό. Το...
0: Ναι, κατάλαβα. Αυτό που κάνει στο Άνε.
1: Α, μπράβο, αυτό που κάνει στο Άνε εκεί πέρα έγινε παντερντή καλό, φίλε μου, έτσι. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπουμ. Έγινε μπαμ, μπουμ.
0: Έτσι είναι. Τα χαμηλά νούμερα στις δημοσκοπήσεις φέρνουν και γκρίνια και. Εντάξει, για ξαναδείς, και αυτός μπορεί να είναι προκλητικός δημοσιογράφος, αλλά και αυτός τώρα του ρώτησε κάτι. Να απαντήσεις, πες και τα δικά σου. Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Ναι. Τι έγινε εδώ.
0: Σαν γιατί του είπε η διεύθυνση, βλέπει η διεύθυνση, να βλέπει η διεύθυνση.
1: Ναι, είπε για τον διευθυντή του Φανουράκη, βλέπει ναι. Αυτό και τα λοιπά.
0: Ελπίζω να βλέπει ο Φανουράκης.
1: Αποτρόπιο έγκλημα η βία δεν χωρά στη δημοκρατία, είπε και ο Τσουκαλάς αυτός του Πασόκ.
0: Και πολύ καλά έκανε. Καταδίκασε τις επιθέσεις, τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ναι.
1: Γιατί στοχοποιήσαν λέει, τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο πια.
0: Τώρα γιατί τα στοχοποιήσαν, δεν ξέρω.
1: Και πα στο σπίτι και του βάζει καζάκι τώρα.
0: Ό,τι και να έχει γίνει.
1: Πέντε τραυματίες λέει αφήσαν οι συντονισμένες
0: επιθέσεις. Τα ξημερώματα 4,5 ώρα γίνει αυτό. 4,5 ώρα τα ξημερώματα. Πήγαν επί τούτου. Τώρα αυτά είναι για τη δημοκρατία μας επικίνδυνα πράγματα, έτσι.
1: Οι δράστες λέει προέρχονται από το χώρο των καταλήψεων, καθώς και ότι η επιλογή των στόχων φαίνεται να συνδέεται με το γεγονός πως τα τρία στελέχη είχαν περιορισμένα μέτρα ασφαλείας, οπότε η επίθεση μπορούσε να γίνει πιο εύκολα.
0: Α, καλά, αυτό είναι λογική. Εγώ νόμιζα ότι κάτι κάνανε και τους κάναν την επίθεση. Επειδή δεν είχαν πολλά μέτρα ασφαλείας, πάμε σε αυτούς να βάλουμε καζάκια. Αλλιώς πού θα πήγαιναν σε βουλευτές και υπουργούς.
1: Η πρώτη ενέργεια.
0: Αλλά αυτοί έχουν μέτρα ασφαλείας για αστυνομικούς, άρα πάμε στους μικρούς εντός εισαγωγικών του κόμματος, τους πολιτευτές, την πολιτεύτρια και τον πρόεδρο του. Της ΔΕΠ εκεί στη Θεσσαλονίκη, πώς λέγεται.
1: Η πρώτη επίθεση έγινε έξω από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στις 4 τα ξημερώματα, λέει.
0: Από ό,τι βλέπω εδώ, μια μικρή ξανθιά κοπέλα είναι από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, μια μικρή ξανθιά. Ταυτόχρονα σημειώθηκαν, λέει, και ο δεύτερος εμπρισμός σε υπαίθριο χώρο επί της οδού Περεβού. Οι πρώτες αναφορές από τις αστυνομικές αρχές δείχνουν ότι η συγκεκριμένη επίθεση είχε σαν στόχο την οικία του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη. Στην περίπτωση λέει, του Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Πάει που γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Άι, καλά.
0: Απαράδεκτα πράγματα. Άμα ο καθένας ό,τι του κατεβάζει στο μυαλό πάει και βάζει γκαζάκια στον άλλον για οποιοδήποτε λόγο και να μην. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει απόλυτο δίκιο ότι όποιος βάζει γκαζάκια αποδέχεται ότι μπορεί και να σκοτώσει.
1: Ακριβώς.
0: Όταν βάζει γκαζάκια, ξέρεις ότι μπορεί και να σκοτώσει τον άλλον.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Επειδή κάποιοι πιστεύουν σε μια παράταξη και στις ιδέες της, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για απλούς βανδαλισμούς, αλλά για ενέργειες με πραγματικό κίνδυνο ανθρώπινων ζώων. Αποκάλυψε μάλιστα ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Είμαι πολύ περίεργος να δω ποιοι είναι αυτοί που έβαλαν αγκαζάκι πραγματικά. Βέβαια, εσύ μας λες ότι οι πληροφορίες λένε ότι είναι από τον.
1: Από τον χώρο των καταλήψεων, έτσι λέει τώρα.
0: Αντιεξουσιαστές, από τις καταλήψεις και τέτοια, έτσι λέει το ρεπορτάζ.

0: Αθανασίου Δημήτρη.
1: Τεράστιε, καλημέρα. Μας. Καλό μήνα, καλό Ιούλιο.
0: Λοιπόν, έρχεται ένα πολύ ωραίο εδώ πέρα η ελεύθερη ώρα σήμερα, στο ξεκίνημα του μήνα. Προφητεία Ιωσήφ Πατοπεδινού θα προκαλέσουν την Τουρκία να επιτεθεί στην Ελλάδα.
1: Αυτή είναι η προφητεία πιανού?
0: Του Ιωσήφ του Πατοπεδινού.
1: Ποιοι θα προκαλέσουν την Τουρκία για να επιτεθεί στην Ελλάδα?
0: Θα προκαλέσουν, λέει, την Τουρκία να επιτεθεί στην Ελλάδα, σελίδα 4, 5 και 6.
1: Αμα είναι σελίδα, κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το δούμε.
0: Γιατί ο Σαμαράς και ο Τσίπρας πέσψαν να πάρουν τώρα την ευλογία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ? Τι συμβαίνει με τον ξένο παράγοντα αυτό... στην Ελλάδα? Ξαναγυρίζουμε στην εκπομπή του, στην εποχή του.
1: Αυτό το γράφει η
0: ελεύθερη ώρα.
1: Δεν το υιοθετούμε ότι ο Τσίπρας με τον Σαμαρά πάνε να πάρουν την.
0: Άμα δεις τώρα, έχει μια φωτογραφία εδώ ότι είναι η Κίμπερλι, έτσι με τα ωραία τη. Από κάτω στην αριστερή πλευρά είναι γονατιστό ο Τσίπρας, φυλάει το αριστερό χέρι και ο Σαμαρά το δεξί χέρι.
1: Καλά, αυτό. Είδα φωτογραφία την πρώην, θυμάσαι μια πρώην υποψήφια με το Πασόκ, Βασιλική Τσίτα. Πώς την πάσε?
0: Την Ξανθιά.
1: Ναι, την Ξανθιά.
0: Ναι.
1: Την όμορφη κυρία την Ξανθιά. Την είδα φωτογραφία με την Κίμπελη Γκυλφό. Εγώ, όχι, χθες προχθές.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι.
0: Μπορεί να έγινε με το Άλαν, φίλε, γιατί ο Αποστόλης ο Περιπτεράς έβγαλε μια φωτογραφία εκεί, αλλά ήταν με το νέο σύστημα αυτό, να πούμε.
1: Αυτή είναι η Κίμπελη, ρε παιδί μου, δεν αφήνει τίποτα. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στο Μεσολόγιο για επίθεση 15χρονο. Τον χτύπησαν και του πέταξαν γλάστρα. 15χρονο στο Μεσολόγιο. Τρεις ανήλικοι. Άρχισαν να το βρίζουν και να το χτυπάνε. Στη συνέχεια του πήραν το κινητό και ένας από αυτούς του πέταξε και μια γλάστρα.
0: Άμπραβο.
1: Μάλιστα.
0: 18χρονη Βρετανίδα κατήγγειλε σε κυριωτιά και βιασμό στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 50χρονος συνελήφθη ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία.
1: Α, μάλιστα. Αρχίσαμε, έχουμε και αυτά.
0: Κατάλαβες. Κατάλαβα, πες.
1: Εσύ το άλλο το είδες με τον αλιγάτορα στη Φλόριντα που κατασπάραξε μια γυναίκα.
0: Ναι.
1: Μπροστά στον σύντροφό της. Και εμείς λέμε για τους λαγοκέφαλους. Εδώ εκεί έχει λιγάτορες.
0: Από την τραγωδία αυτή, την πυρκαγιά στο Ρωεόκαστρο, νεκρός ο πατέρας 66 ετών και ο γιος 12 ετών.
1: Ναι. Καίδατε.
0: Και με 40χρονη μητέρα με εγκάβματα στο νοσοκομείο.
1: Από το πρωί ανοίγεις το κινητό σου, ξεκινάς να σερφάρεις και βλέπεις όλο τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις. Όπως μια άλλη δυσάρεστη είδηση, σε άλλο επίπεδο βέβαια. Πέθανε ο Ταμτάκος, ρε. Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος.
0: Ο Μιχάλης Μόσιος σε ηλικία 79 χρονών.
1: Ο Ταμτάκος, ρε. Έχουμε δει βιντεοκασέτα με Ταμτάκο με την αγαπημένη σου.
0: Βινασίκη, φίλε. Πώς και. Πάρε, φίλε. Βινασίκη, Ταμτάκο, σε κάργα.
1: Άλλες εποχές. Άλλη Ελλάδα. Φύγαμε σφεντόνα. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνα επεμβαίνει.
1: Όλα τα ηλεκτρικά στι καλύτερε τιμέ. Πάντα ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνε, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά!
1: Για δροσιά!
0: Καζάνα!
1: Βρέξει χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από το Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία!
1: Πάμε να

0: Στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλο τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο Φωτάκης. Κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, Φιλιππούργα, Τζιμιχάλη και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Πανακούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Φαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο καλοκαίρι να συντημένο μόνο στο καβάλο.
0: Σομορφαίνει κι άλλο.
1: Κι άλλο καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Μιλάμε, συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές καβάλο.
0: Πάμε παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
1: Ό,τι ψάχνει θα το βρει στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Beach Bar.
0: Ξαπλώστρα μπροστά στο κύμα, πίνει την καφεδάρα σου, κάνει τη βουτιά σου.
1: Και καλό οφθαλμόνοτρο.
0: Γι' αυτό το κάνω κενό για να πει το φθαλμόνο του, είμαι σίγουρος. Κύριο Καϊδάς, το φθαλμόνο του. Όντως έχει πολύ καλό κόσμο.
1: Πολύ καλό φθαλμόνο.
0: Εκεί στο Μοσκίτο. Πολύ να πάτε, είναι η καλύτερη καλοκαιρινή απόδραση. Παραλία Αλεξανδρινής, Μοσκίτο.
1: Οφθαλμόλουτρο.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Γιατί τρώμε.
1: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσι και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
0: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και καλά και ευθυνά.
1: Σουσουράδα.
0: Κούγκαρ σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
0: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι καλοκαιρινές φρουσουρές.
0: Να. Τρέξτε να πάρετε βερμούδες, τισέρτ, μαγιό, σορτσάκια, όλα τα καλοκαιρινά.
1: Κούγκαρ.
0: Και ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου.
1: Και φιχωρό τραγούδι στο μεζέ μεζέ.
0: Μεζέ μεζέ για να μεζέ, πάτε μεζέ, να πείτε να χορέψετε. Χορηγή διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρη.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρική.

0: οικονομικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
4: Θέλεις γυμναστική?
5: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
4: Περπάτημα ή ποδήλατο?
5: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
4: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
5: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
4: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
5: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
4: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
5: E-shop cougarsport.gr.
4: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
6: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
7: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
9: τον αξιόπιστο.
10: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
9: Αξιόπιστος. Το όνομα.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό τους και σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου. Καλό μήνα!
1: 1η Ιουλίου, παιδιά!
0: Μπήκε ο Ιούλιος, αδέρφια!
1: Τώρα σε δύο εβδομάδες.
0: Σοβαρεύουν τα πράγματα το καλοκαίρι όταν μπαίνει ο Ιούλιος.
1: Ξεκινάνε και το πρώτο κύμα των αδειούχων, φίλε, 15 Ιουλίου.
0: Ναι. Σιγά-σιγά τον Ιούλιο.
1: Τώρα ξεκινάει ένα κυματάκι και μετά ξεκινάει.
0: Εγώ ξέρω κόσμο που
1: κύμα.
0: Ξεκινάει και τώρα, από 4 Ιουλίου.
1: Ξεκινάει τώρα ένα κυματάκι.
0: Και τώρα.
1: Το μεγάλο κύμα είναι 15 Ιουλίου και 1η Αυγούστου.
0: Α πω κάτι, μην κοιτάξουμε εμεί που αναγκαστικά και λόγω υποχρεώσεων και λίγο τέτοιο. Παίρνουμε άδεια και Αύγουστο και μάλιστα 15 Αυγούστου. Μπορείς να φύγεις είτε νωρίτερα είτε ακόμα καλύτερα τέλη Αυγούστου.
1: Φίλε, εντάξει.
0: Μπορείς να φύγεις μετά τις 20-25 Αυγούστου.
1: Είναι
0: να μην γίνεται χαμός παντού, να μην γίνεται πανικός, να μην είναι γεμάτα τα πιτσμπάρι, παραλίες, ξαπλώστες, τα ξενοδοχεία.
1: Για τους συνταξιούχους τώρα και έχουμε και πολλούς συνταξιούχους.
0: Ακόμα και τώρα, τον
1: και
0: Ιούλιο έχεις άλλη τιμή στο ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με την τιμή που θα έχεις τον Αύγουστο.
1: Έβλεπα χθες κάτι συνταξιούχος που δεν έχει και πολύ κίνηση έξω στην πιάτσα, φίλε μου. Γύρω στους 48 με 50 στρατιωτικούς οι οποίοι πήραν τη σύνταξή τους και ετοιμαζόταν τώρα.
0: Συνταξιούχους 48 με 50.
1: Ναι. Δεν θα πάω σε κάποια αυτή, λέει, έλεγε, ούτε μαλάκι ούτε σκοτίνα. Φέτος τα έχω βαρεθεί, λέει, να πούμε, αλλά θα πάμε το Σεπτέμβριο. Βρήκαμε, λέει, φθηνά, λέει, και θα πάμε, λέει, να πούμε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Και ο Σεπτέμβριος είναι και ζεστό στην Ελλάδα. Εγώ σου λέω, είναι από 25 Αυγούστου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου το καλύτερο διάστημα.
1: Κάτσε καλά, μιλάμε.
0: Αυτές οι 15 μέρες.
1: Μια χαρά είναι, φίλε.
0: Άμα μπορείς να πας κάπου και βρίσκεις και άλλες τιμές, δεν έχει και πολύ κόσμο.
1: Τέλος πάντων, τι αγκάθουμε τώρα.
0: Ο καθένας πορεύεται. Εμείς ευχόμαστε σε όλους όσοι είναι να πάρουν άδεια τώρα καλές διακοπές, να περάσουν καλά και τον Ιούλιο. Μακάρι να βοηθήσει και ο καιρός, που από ό,τι φαίνεται θα βοηθήσει. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Νίκος αργότερα. Κάτι μας είπες ότι Σαββατοκύριακο θα πέσει λίγο θερμοκρασία, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό.
1: Ναι, μην αγχώνεσαι.
0: Για πανάκι θα είναι κανονικά.
1: Ωραία θα είναι.
0: Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτο θέμα παντού, όπως καταλαβαίνετε, οι επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Και όλοι ψάχνουν να βρουν ποιοι το έκαναν. Και πώς έγινε, σοκαρισμένο το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Λογικό είναι. Τώρα, για σήμερα, στο Μουντιάλ έχει νωρίς μάτς, 7 η ώρα το απόγευμα. Όσοι κάνετε βόλτες εκείνη την ώρα, λίγο δύσκολο να το δείτε. Αγγλία-Κονγκό. 11 η ώρα έχει Βέλγιο-Σενεγάλη. Και τα ξημερώματα στις 3, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Το Μεξικό που κέρδισε 2-0 το Εκουαδόρ, περιμένει αντίπαλο από το Αγγλία-Κονγκό. Άρα στην επόμενη φάση μπορεί να δούμε Μεξικό-Αγγλία, γιατί η Αγγλία το φαβορεί.
1: Η Τατιάνα Στεφανίδου ταξίδεψε στη Βενετία με τον Νίκο Ευαγγελάτο και πόσταρε φωτογραφίες και έγραψε δύο λόγια στο προσωπικό της blog. Υπάρχουν κάποια ταξίδια που δεν τα κάνεις απλώς για να επισκεφτείς ένα όμορφο προορισμό.
0: Αχ,
1: τα κάνεις για να ζήσεις μια εμπειρία που ξέρεις ότι θα συνοδεύσει για χρόνια.
0: Πού είπαμε ότι πήγε?
1: Στη Βενετία, ήταν εδώ πέρα.
0: Βλέπω... Α, ρομαντικά την πάει ο Ευαγγελάτος, ρομαντικά την πάει.
1: Την έχει εδώ πέρα, φίλες, ένα με πολύ ωραία θέα. ήταν στην Πίζα Σαν Μάρκο. Και να ακούσουν από κοντά τον Αντρέα Μποτσέλη να τους τραγουδάει.
0: Πιάτσα ρε, όχι πίζα.
1: Α, πιάζα. Α, ναι, καλά.
0: Πίζα,
1: Α, μπράβο, εγώ το νόμιζα πιτσαρία.
0: Εγώ νόμιζα ότι είπες για τον πύργο της πίζας που γέρνει τώρα.

0: Του χαίρομαι. Μακάρι να είναι αγαπημένοι. Μακάρι.
1: Έχει ένα σκαλιστό τσιμπούκι ο Ευαγγελάτο, φίλε.
0: Το σκαλίζει το τσιμπούκι ο Ευαγγελάτο.
1: Το σκαλίζει το τσιμπούκι να πούμε και από δίπλα η Τατιάνα με κάτι μαργαλιτάρια από δίπλα στο λαιμό. Απάτη φλάκα να πούμε.
0: Νίκο, φαντάσου τι μάτι έχουν φάει αυτοί οι άνθρωποι. Ο Ευαγγελάτο ειδικά που είναι κάθε μεσημέρι εκεί στο Μέγκα. Τι μάτι έχουν φάει. Μπράβο του. Πήρε την κυρά
1: και πήγε στη Βενετία.
0: Και την πήγε στη Βενετία ρομαντικά να ακούσουν και Μποτσέλη.
1: Πάμε για γαλογοκέφαλο σε την απάντηση του Γιώργου Λιάγκα για το μέλλον του στον Αντένα, φίλο μου, μόλις τον ρώτησα.
0: Πάμε για
1: γαλογοκέφαλο, είπε ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος τελειώνει την εκπομπή και αυτός οι περισσότερες εκπομπές κλείνουν.
0: Την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή, φίλο μου.
0: Την Παρασκευή κλείνουν πολλές εκπομπές.
1: Και,
0: ναι.
1: Και πολύ νωρίς φέτος, γιατί άλλοι αργούσαν πολύ φέτος.
0: Αργούσαν, ναι, ναι. Πήγαινα μέχρι τέλη Ιουλίου.
1: Τέλη Ιουλίου περίπου. Φέτος κλείνουν νωρίτερα. Ναι. Πάμε για γαλογοκέφαλο. Παρουσιάστρια αποκάλυψε.
0: Ο Τάσος Δαρνιακός δεν φεύγει από τηλεόραση. Οι πληροφορίες λένε ότι πάει στο Άξιον 24.
1: Πάει στο Άξιον 24.
0: Και είναι δυσαρεστημένος με τον Αντένα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν πήγε στο πάρτι. Διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα προωθούσαν άλλους μετεωρολόγους.
1: Ναι.
0: Και όχι
1: ναι,
0: τον ίδιο.
1: Τον Τασούλη, τον Λεβέντη. Παρουσιάστρια αποκάλυψε πως παντρεύτηκε με δανεικά στέφανα και τις βέρες των γονιών της.
0: Άντε ρε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δανεικά από τους γονείς πήρε. Ναι. Πόσοι έχουν κάνει γάμο με τα λεφτά των γονιών τους, δεν κατάλαβα.
1: Η Ελεονόρα Μελέτη, μετά από χρόνια σχέσεις με τον Θοδωρή Μαροσούλη και μία κόρη, αποφάσισαν ξαφνικά να παντρευτούν.
0: Είναι της οικογένειας των Μαροσουλέων.
1: Πρέπει να είναι από
0: που έχουν τα κέντρα.
1: Τα κέντρα στην Αθήνα.
0: Α, μια
1: χαρά. Ναι. Γιατί αν θυμάσαι παλιά είχε κάνει και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για τους οίκους ανοχής η Ελεονόρα Μελέτη.
0: Τι σχέση έχει αυτό με τον Μαροσουλή.
1: Έχει γυρίσει τα μαγαζιά όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Η αρχική πρόσκληση λέει, των καλεσμένων αφορούσε.
0: Ο Μαροσουλή έχει κέντρα διασκέδαση, δεν έχει. Θέατρα.
1: Ναι.
0: Νυχτερινά κέντρα.
1: Συναυλίες του Γονιτσιά κτλ. Λοιπόν, θα ακολουθούν. Λέει, βάπτισα την κόρη πρώτα κατά τη διάρκεια του μυστηρίου. Αποκαλύφθηκε ότι θα ακολουθούσε και ο γάμος του ζευγαριού. Κάτι που αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη. Η ιδέα της έκπληξης ανήκει στον Θοδωρή Μαροσούλη, ο οποίος είχε οργανώσει το σχέδιο χωρίς να το γνωρίζουν οι υπόλοιποι καλεσμένοι.
0: Εγώ όμως δεν είχα λεφτά και πήρα δανεικά από τον μπαμπά και την μαμά.

0: Κρυθαράκι, κρυθαράκι.
1: Περίμενε, ρε. Περίμενε. Εγώ κατάλαβα ότι δεν είχε λεφτά να κάνει το γάμο και πήρε ιδανικά από του γονεί. Έτσι, είναι ο τίτλο του ρεπορτάζ. Τελικά, απλά επειδή τη έκανε έκπληξη.
0: Α, μπράβο.
1: Πήρε βέρε από του γονεί.
0: Πήραν βέρε από του γονεί και Στέφανα.
1: Στέφανα από ένα άλλο ζευγάρι.
0: Από ένα άλλο ζευγάρι που είχε.
1: Και πετάξανε μακαρόνια. Τι πετάξανε.
0: Αντί για να πετάξουν ρύζι, βρήκαν κρυθαράκι και πετάξαν.
1: Πάλι καλά που δεν πέταξε σπαγγέτι.
0: Τη βγάλανε με κρυθαράκι, σύντροφε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να είναι ευτυχισμένο και αυτό το ζευγάρι. Πιάνουμε τα ωραία ζευγάρια της Ομπίζ. Από Τατιάνα με Βαγγελάτο μέχρι Ελεονόρα Μελέτη. Ευρωβουλευτής Ελεονόρα Μελέτη.
0: Ευρωβουλευτής, παρακαλώ, η Ελεονόρα.
1: Τι, τι κάνει ο Μίτσος Αβραμόπουλος, ο φίλος μας, ο πρώην επίτροπος. Πώς είναι,
0: κύριε επίτροπε, πώς
1: σε
0: είστε?
1: Τι κατάσταση είναι ο πρώην επίτροπος?
0: Προς το παρόν, σε αρέσει.
1: Η χώρα που έκλεισε για πάντα το σταθερό τηλέφωνο ύστερα από 150 χρόνια. Ποια είναι, ρε? Ποια χώρα έκλεισε το σταθερό τηλέφωνο? Φιλανδία. Αποχαιρέτησε οριστικά τις αναλογικές σταθερές γραμμές ύστερα από σχεδόν 150 χρόνια. Σύμφωνα με το Euronews, ο τηλεοπικοινωνιακός πάροχος εταιρείας Ελίσα, ο τελευταίος μεγάλος που διατηρούσε δίκτυο χάλκινων καλωδιών, τραβά από την 4η 1η Ιουλίου οριστικά την πρίζα τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις, σφραγίζοντας το πέρασμα της βορειοευρωπαϊκής χώρας στην εποχή των οπτικών ινών. Και εμένα έρχονται τώρα να μου περάσουν οπτική ίνα.
0: Οπτική ίνα.
1: Πήρα τηλέφωνο.
0: Και εμείς είχαμε οπτικές ίνα.
1: Άρα πραγματικά σταθερό, ρε.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι τις εποχές φοιτητές που κατεβαίναμε στο καρτοτηλέφωνο για να πάρουμε τηλέφωνο. Να μιλήσουμε με τους γονείς, να μιλήσουμε με φίλους. Στο καρτοτηλέφωνο. 1990.
0: Αν άκουγε και παλιά ερασιτεχνικού σταθμού, έλεγε αυτό.
1: Πιο παλιά πήγε στο περίπτερο.
0: Λοιπόν, παρακαλείται η Μαρίνα το απόγευμα 7 η ώρα να με πάρει τηλέφωνο από το περίπτερο του Αποστόλη για να συνοηθούμε που θα πάμε σήμερα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο. Α, τι έγινε. Αχ, Πάκμαν 50% έπιασε στη δημοσκόπηση Νέα Δημοκρατία.
1: Άσε μας. Λοιπόν, 24 στην τελευταία της Άλκο.
0: Αμά.
1: Και με κάθε επιφύλαξη, απλά επειδή μου το έπανε πρόσωπα που είναι κοντά σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, αλλά και κοντά στο κυβερνό κόμμα, είναι τραγικά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων στην περιφέρεια και δει στα δικά μας τα μέρη εδώ.
0: Θεσσαλία.
1: Λάρισα,
0: ναι, ναι.
1: Και γενικότερα Θεσσαλία, η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 20%. Είναι κάτω από το 20%.
0: Μη με στενοχωρείς.
1: Μη κοιτάτε πανελλαδικά που λέει 24.
0: Μη μου του λες.
1: Είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως η Αθήνα, γιατί και στη Θεσσαλονίκη έχει πρόβλημα που ανεβάζει την Αθήνα. Όχι, στη Λάρισα είναι μεγάλο, το γνωρίζουν πολύ καλά και στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Το πρόβλημα, λοιπόν, αλλά προφανώς ο κόσμος, αγρότες και κτηνοτρόφοι πίστεψαν, πόνταραν, στήριξαν, έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης για δεύτερη τετραετία στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και είναι απογοητευμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν 3,5 σχεδόν χρόνια, 3 χρόνια μάλλον και κάτι, από τις εκλογές του 23. Είναι πολύ χαμηλά δημοσκοπικά στην περιφέρεια. Γι' αυτό έχουμε και τις εξορμήσεις τώρα που έρχονται από εβδομάδα. Μεγαλοστελέχη και τέτοια εδώ. Μπας και αλλάξει το κλίμα. Δύσκολα.
0: Καλοκαιριάτικα. Πρώτο βοήθημα λέει 3.000 ευρώ ανα νοικοκυριό από το Δήμο Αθηναίων για τους αυτούς εκεί στην
1: πολυκατοικία.
0: 3.000 ευρώ δεν θα τους κάνει αυτό.
1: Γκρεμίζει το σπίτι σου. Μόνο τα πράγματα που έχεις μέσα. Τρία χιλιάρικα. Θα μου πεις τι να κάνει ο Δήμος. Πόσα μπορεί να δώσει ο Δήμος.
0: Τι να κάνει ο Δήμος.
1: Τρία χιλιάρικα. Να τον κυνηγήσουν τον εργολάβο για να τους πάρουν και το βρακί.
0: Η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, λέει. Νέες αυξήσεις σε φρούτα και λαχανικά.
1: Κάτσε ρε, δεν έγινε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Α, ήταν με τους σούπερμαρκετάδες αυτό.
0: Ναι. Α, τώρα, και
1: αυτό ήταν με τους
0: σούπερμαρκετάδες. Εγώ είδα στο σούπερμαρκετ χθες ανέβασε 3 προϊόντα, 50 λεπτά το ένα, 40 λεπτά το άλλο και 25 λεπτά το άλλο.
1: Ναι.
0: Από τη σταθερότητα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, γίνεται χαμός, φίλε.
1: Να μπαίνετε στην πλατφόρμα, πόσο κάνει.
0: Να, μπράβο. Πόσο κάνει.
1: Για να κάνετε σύγκριση τιμές. Πόσο τώρα κάνει. Εκεί να μπαίνετε.
0: Χαμός, λέει, γίνεται στην
1: Breaking
0: Ιταλία.
1: News, έκτακτη είδηση. Ναι. Φωτιά σε προάβλιο χώρο εργοστασίου στη Ριτσόνα Ευβίας, στην Εύβοια.
0: Άμα.
1: Φωτιά σε χώρο εργοστασίου. Ξεκίνησαν και οι φωτιές, βλέπω από χθες. Έβλεπα εκεί.
0: Κάτσε καλά. Δεν είναι σε στο Ρεόκαστρο.
1: Ναι, στο Ρεόκαστρο.
0: Μηνύματα για την έρευνα περιπαιδικής πορνείας για τον μπαστόνι της Ίντερ.
1: Τι έγινε εδώ, επειδή διάβασα το ρεπορτάζ.
0: Εδώ έγινε χαμός, φίλε.
1: Φέρεται να εμπλέκετε με μια 17χρονη που του έστειλε ένα γραφείο συνοδών και τέτοια escorts, πως λέγονται.
0: Η ανήλικη σε θέλει, λέει, νομίζω ότι θέλει να διασκεδάσει.
1: Η οποία όμως 17χρονη, αν δεν κάνω λάθος, αν διάβασα σωστά, που σωστά διάβασα, έχει καταθέσει ότι δεν έκανε σεξ με τον ποδοσφαιριστή. Η 17χρονη. Παρ' όλα αυτά ελέγχεται, διότι τέλος πάντων κάλεσε στο ξενοδοχείο του, δεν ξέρω πού, 17χρονη κοπέλα.
0: Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση που ασχολεί, λέει, τις ιταλικές δικαστικές αρχές και αφορά τον Αλεσάντρο Μπαστόνι, ο οποίος έχει κληθεί, λέει, να καταθέσει το πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετίζεται με φερόμενη παιδική πορνεία. Α, εδώ τι λέει παρακάτω, περίμενε. Άντε, ρε κουμπάκι.
1: Α, μου άλλος ο Ρουτζέρι που λέγαμε χθες προχθές.
0: Να.
1: Τον είδα και φωτογραφία, ε.
0: Να.
1: Αυτός που θέλει να του στέλνουν πρόστιχα μηνύματα.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ρατσιστικά.
0: Ρατσιστικά.
1: Για να μπορεί να αυνανίζεται. Ο Χριστός και η Παναγία. Ανομαλία, ρε. Ανομαλία έχει εμείς ο κόσμος ανώμαλος.
0: Μια συνάντηση του ποδοσφαιριστή, λέει, το 2020 με κοπέλα η οποία τότε ήταν ανήλικη. Τα μηνύματα περιλαμβάνονται στην τοιχογραφία και αξιολογούνται από τις ανακριτικές αρχές. Η έρευνα, λέει, αφορά επίσης πρόσωπα που φέρονται να οργάνωναν ιδιωτικές συναντήσεις και πάρτι για πελάτες, μεταξύ των οποίων και ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, η νεαρή γυναίκα, η οποία έχει καταθέσει σαν μάρτυρας, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε στο σπίτι του παίκτη, αλλά αρνήθηκε ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή. Που με πητάγεται τώρα εδώ πέρα, Ευαγγέλη, και ένας. Αμάν, λοιπόν, να μας πω ότι με πετάχτηκε τώρα εδώ
1: πέρα. Τι πετάχτηκε, Νίκο μου, τι πετάχτηκε εκεί μπροστά.
0: Αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου.
1: Αυτό είναι παλιό, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι παλιό.
0: Πριν από μια εβδομάδα.
1: Ναι, μαζί με το Χατζηδάκι. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, την κουπάνισε γιατί είπε ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίο είναι κάργα νέα.
1: Ναι, καλά, τώρα αυτό δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να έφυγε γιατί είχε περάσει ώρα και πρέπει να πέσει άλλη υποχρέωση, ξέρω εγώ.
0: Δεν είχε άλλη υποχρέωση. Αμα. Ο Μπαστόνι αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών τη επόμενη ημέρα. Μέσα στον δικηγόρο του, λέει, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομε πράξει, που στηρίζω ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική επαφή, επιπληρωμή και ιδιαίτερα με ανήλικο κορίτσι. Μύθια. Χαμό. Ανομαλία, ρε φίλε. Ανομαλία. Ανομαλίε.
1: Απόψε 9 και 4, τι ώρα είναι,
0: 9 και 4.
1: Στο δεύτερο αρχαίο θέατρο είναι η παράσταση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ματωμένος Γάμος, του Θεσσαλικού Θεάτρου, για τα 50 χρόνια από το Θεσσαλικό Θέατρο. Ναι, σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου. Είναι, βλέπω εδώ, sold out. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια.
0: Μπράβο.
1: 1, 2 και 3 Ιουλίου. Κάτσε να ξαναδώ λίγο το πρόγραμμα. Θα είναι πολύ ωραία πάντως εκεί στο αρχαίο θέατρο.
0: Σε ποιο, στο αρχαίο θέατρο.
1: Ναι, ρε, τι σου λέω. Ναι, ναι, ναι. Πρώτη, 2 και 3 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Β' Αρχαίο Θέατρο Λάρισας. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Διαβάζω εδώ στην ανακοίνωση από το Δήμο Λαρισαίων. Η επόμενη θα είναι 15 Σεπτεμβρίου. Στο τυποθέατρο Λαγκαζάρ, όμως, όχι στο δεύτερο αρχαίο θέατρο.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπω εδώ περιοδεία σε όλη την Ελλάδα μετά. Μάλιστα. Καλή επιτυχία.
0: Διευθυντής της σχολείου της Θεσσαλονίκη, λέει, φέρεται να κατελόγησε ευθύνες σε εκπαιδευτικούς για τις χαμηλές βαθμολογίες των πανελλαδικών.
1: Πώς, δεν το κατάλαβα.
0: Διευθυντής σχολείου, λέει, φέρεται να κατελόγησε ευθύνες, λέει, σε εκπαιδευτικούς για τις χαμηλές βαθμολογίες των πανελλαδικών.

0: συνεδρία συλλόγου διδασκόντων με αντικείμενο την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Λοιπόν, εκπαιδευτικοί του σχολείου ενημέρωσαν το σωματείο για περιστατικό που όπως υποστηρίζουν συνιστούν από τη συναδελφική, προσβλητική και αυταρχική συμπεριφορά εκ μέρους του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Τα γεγονότα λέει να εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια συζήτηση για τις επιδόσεις των μαθητών στις φετινές πανελλαδικές και τις αιτίες που οδήγησαν στα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Είναι αυτά τα αποτελέσματα, η περιγραφή της έντασης λέει. Για να δω τι λέει. Ο διευθυντής του σχολείου εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους εκπαιδευτικούς, αποδίδοντας ευθύνες για τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών, λέει. Και έβαλε χέρι γιατί δεν κάναν καλό μάθημα.
1: Μάλιστα. Εν μέρη, μπορώ να δικαιολογήσω, δηλαδή. Εν μέρη, πώς να το πω.
0: Εν μέρη.
1: Προτιμώ ένα διευθυντή που κόπτεται για το καλό των παιδιών και λέει στους εκπαιδευτικούς να είναι από πάνω να βοηθάνε τα παιδιά για να γράψουμε καλά, παρά ένα διευθυντή που είναι αδιάφορος και δεν βαριάζει με κάτι.
0: Δεν τρομοκρατείται η Νέα Δημοκρατία. Κανονική τρομοκρατική ενέργεια, είπε πριν από λίγο ο Κυρανάκης.
1: Και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Έτσι.
1: Τρομοκρατική ενέργεια.
0: Α, μπράβο.
1: Και είναι κάτι πρωτόγνωρο, δηλαδή. Δεν το έχουμε... Εγώ δεν θυμάμαι τόσα χρόνια. Τρεις επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα, σε στελέχη κόμματος, ξημερώματα στην Ελλάδα. Το θυμάσαι εσύ να έχει ξαναγίνει τρεις επιθέσεις με καζάκια?
0: Όχι.
1: Να πάνε σε ένα σπίτι, να πάνε σε κάποιον, να πάνε σε γραφείο βουλευτή, πώς το λένε, με σπρέι να γράψουν οτιδήποτε, ναι. Αλλά τρεις επιθέσεις με καζάκια, ξημερώματα σε πολιτικά στελέχη. Ο κερί, ο Ιφ. Τι πράγματα.

0: Συγκινήθηκα πάρα πολύ βλέποντας την ιστορία του τερματοφύλακα της Παραγουάης, ο οποίος για να ζήσει την οικογένειά του,
1: μεγάλη μορφή,
0: το παιδί του, πούλησε παπούτσια, φανέλες, τότε πριν γίνει γνωστός, έτσι. Και τώρα, εγώ νομίζω αυτός ο τερματοφύλακας θα είναι περιζήτως με το τέλος του Μουντιάλ.
1: Δηλαδή, σαν όπως ήταν ο άλλος.
0: Απίστευτος.
1: Ο τερματοφυλακάρα της Αργεντινής πήγε σε άλλη ομάδα, όχι.
0: Δεν ο Μαρτίνες.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως ήταν, αν θυμάσαι, ναι, ναι, και ο Κουράτης ο ψηλός που πήρε ναι, μεταγραφή ναι, 2-3 χρόνια, βέβαια το ξαναγήγησε στην Κουρατία. Ναι. Αλλά αυτός ο τερματοφυλάκας της Παραγουάης, φόβητρο, δηλαδή τον έβλεπες ψηλός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε κοίταζε τα μάτια του, τον επιθετικό, τώρα πήγε να χτυπήσει το πέναλτι. Πολύ καλός. Και του αξίζει μια μεταγραφή, πέσει σε μια ομάδα της Βραζιλίας. Πόσα λεφτά να παίρνει εκεί πέρα.
1: Να πάρει περισσότερα.
0: Τον βλέπω να πηγαίνει σε ομάδα στην Ευρώπη.

0: Λοιπόν, respect όμως, τι στο δίνω. Τι παραδέχομαι, λέει την αλήθεια, ρε φίλε. Εσύ τώρα μέσα είσαι λίγο πεσμένος. Και άνοιγες τον λογαριασμό και έβλεπες 1.453.000 ευρώ. Δεν θα ανέβαινε
1: και ψυχολικά. Ανέβασε ένα βίντεο μετά από τον παλί με δεσμίδες των 500 ευρώ, λέει, και από κάτω αρχίζει. Νέο γύρο έντονων αντιδράσεων, λέει.
0: Κράζεις, με θαυμάζεις, κράζεις.
1: Ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο είχε δεσμίδες από 500 ευρώ. Πού τα βρήκε,
0: που τα βγάζει.
1: Πώς τα βγάζει.
0: Τα βγάζει, ρε. Influencer είναι, την πληρώνουν για να ανεβάζει πράγμα, καταλαβαίνεις τώρα, ρε. Είναι η νούμερο ένα influencer στην Ελλάδα.
1: Τι λέω.
0: Θα μου πεις τι κάνει, με τι ασχολείται, τι είναι.
1: Ναι.
0: Ό,τι ασχολείται, είναι influencer.
1: Ναι. Τη έστειλα 1000 ευρώ για στήριξη, αλλά δεν μου δεν έδωσε ούτε ένα θηλυκό. Τι λέω, ο Μαρτίκας για την Πρισίδα.
0: Αυτή είναι η ιστορία με τον Μαρτίκα, που ήταν και ο δικός μας εδώ.
1: Ναι.
0: Πλεγμένος ο φίλος μας. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία που τους έπαιρναν λεφτά στο καζίνο και για να τα επενδύσουν, τίποτα, ε?
1: Ποιος ξέρει. Ανοίγει τα χαρτιά για την προσωπική ζωή και ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις δόσεις των 50.000 ευρώ. Χρωστάει 50.000 ευρώ στη Φιλενάδα.
0: Είναι τα λεφτά που είχε πάρει ο Μαρτίκας για να τα επενδύσει.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Σήμερα το απόγευμα, καλά κάνει ο Σπύρος και μου το λέει, έχει και στο Wimbledon ο Τσιτσιπάς παίζει με τον Τζόκοβιτς. Στο μεγάλο τουρνουά τένις. Εντάξει, λέμε τώρα. Δεν πάβει όμως να είναι ένας πολύ καλός, ήταν τουλάχιστον. Τενίστας Τσιτσιπάς με Τζόκοβιτς. Για όσους ενδιαφέρονται, το απόγευμα είναι στις 7.30 αυτό το μάτς. Για το Wimbledon. Χαλαρούτσι καταβλέπω τα πράγματα κατά τα άλλα.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Είμαστε under control. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε mood διακοπών. Θερινή ραστόνη. Πέφτουν λίγο οι τόνοι. Βέβαια οι προεκλογικές έτσι περιοδίες και όλα αυτά συνεχίζονται κανονικά.
1: Φάτε παιδιά, φάτε.
0: Το Πασόκ είναι πολύ στα κάτω του.
1: Στα πάνω του.
0: Δυστυχώς. Ό,τι και να κάνει ο Παπαλιάγκας, όσες εκδηλώσεις και να κάνει, δεν λέει να τσιμπήσει να πάει διψήφιο το κόμμα. Αχ, βλέπω και παρετήσεις τελεχών ακόμα και από τα μέρη μας. Σιγά σιγά φεύγουν.

0: από το Πασόκ.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Και το ανακοινώνουν και το δηλώνουν. Μάλλον, για το, μάλλον πάει για τον Τσίπρα εκεί για την Ελλάδα.
1: Ένα Φαρσαλινό είναι. Ναι. Ένα Φαρσαλινό.
0: Ο Κουντόπουλο.
1: Άμαν, Κουντόπουλο.
0: Είπε ότι φεύγει από το Πασόκ, δεν είπε κάτι για Τσίπρα.
1: Για να φύγει από το Πασόκ, αλλά... Βαγγέλη, πού θα πάει
0: στο μυαλό πάει, ναι, ναι.
1: Στο Κασελάκι θα πάει, πού θα πάει. Άμαν.
0: Περισσότεροι από 150.000 Μεξικανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους για να παναγυρίσουν την πρόκληση της ομάδας στους 16 του Μουντιάλ.
1: Μπράβο παιδιά.
0: 150.000 Μεξικανοί.
1: Ο Σαμαράς εκτός από τη Νέα Δημοκρατία απειλεί και την Κερσιανούλη. Πότε κάτι κάνει ακόμα ο Σαμαράς, ε?
0: Διάβασε ονόματα.
1: Ε?
0: Ο Λάου Λάου είμαι σίγουρος ότι τα διάβασε τα ονόματα.
1: Όλα τα ονόματα.
0: Διάβασε ονόματα που γράφει το. Το Άιδης, νομίζω τα γράφει. Ε?
1: Για τον Σαμαρά.
0: Ε, ποιοι.
1: Είναι
0: για το επικρατείας.
1: Είναι κανένας βαρβάτος.
0: Βαρβάτος είναι.
1: Ψιλοβαρβάτος.
0: Παλαιότερα. Η σύναξη των πολύ πρώην στα ψηφοδέλτια Σαμαρά. Και λέει εδώ μεταξύ άλλων. Επειδή έχει ελαρισίο μέσα, έτσι. Μέχρι στιγμής είναι πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τον πρώην υπουργό από την Ηλία Κώστα Τζαβάρα.
1: Το μουσταχαλί αυτό, τον παλιό. Τον παλιακό.
0: Ο οποίος συζητείται για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, αλλά και με τους πρώην βουλευτές και υπουργούς. Πάνω Παναγιωτόπουλο.
1: Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος κάνει κουμπί και σε κανένα κανάλι και είναι κάργας Αντώνη Σαμαράς.
0: Αργύρη Τινόπουλο.
1: Και αυτός από τον Αντένα.
0: Δημοσιογράφος. Κώστα Μαρκόπουλο. Και Χρήστο Ζώη. Από Λάρισα.
1: Άντε ρε.
0: Αυτοί οι πέντε μαζί με τον Τζαβάρα. Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ που έχει εδώ στο ΑΕΔΙΣΙΣ.
1: Άρε φίλε.
0: Συζητάνε με τον Σαμαρά για το ψηφοδέλτιο επικρατείας και όχι μόνο.
1: Και ο Αργύρης
0: Δινόπουλος.
1: Και ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Θυμάσαι μια κουβή του Παναγιωτόπουλου, φοβερή και τρομερή φίλη που είχε
0: με την πίτσα, ναι, ναι,
1: με το Λεβέντι. Ναι, ναι, ναι. Ένωσε κεντρό το κόμμα των ηρώων.
0: Εκεί όμως χαμένος κατά πολύ βγήκε ο Παναγιωτόπουλος.
1: Και την πάτησε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί σχολιάστηκε πολύ αρνητικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και φαντάσου Νίκο μου ότι τα σχόλια περιορίστηκαν μόνο από στόμα σε στόμα.
1: Ναι.
0: Διότι τότε δεν είχαμε social media.
1: Δεν είχαμε τα αυτά να πούμε.
0: Να βγαίνουν στα Facebook να κάνουν αναρτήσεις και να βρίζουν και να δημιουργείται κλίμα. Καμιά σχέση το 2026. Με το 1998 ξέρω εγώ ή με το 2004 που δεν είχαμε social media. Βλέπω το ρολόι και καταλαβαίνω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να δροσιστούμε. Να πάμε στο Καζάνα. Electronet VK Καζάνα.
1: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει, παιδιά.
0: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Κλιματιστικά, Καζάνας.
0: Για να δροσιστούμε τον καυτό Ιούλιο.
1: Καζάνας, ρε.
0: Βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από το Καζάνα θα ψωνίσει, ρε.
0: Πάμε να πάρουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας, το τζιν, το ρούμι, ό,τι θέλουμε για να κάνουμε κοκτέιλάρα κάβα τσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την κάβα τσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την κάβα
1: τσίνας. Κάνε την κάθε μέρα γιορτή καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι φωτάκης φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα φωτάκαρο. Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα.
1: Φωτάκης.
0: Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου. Στην Πούλγα της Μιχάλη και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης φωτάκαρος Πανακούλη και ως την Ιαννού γωνία. Απόστολος και Άκης μόνο Φωτάκης.
0: Έχεις βάλει και το Looking for the Sun.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ριζριάτη κομματάρα από κάτω.
1: Κομματάρα φίλε μου.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Αβαντάζ μεγάλο μάγκα να συντημένο σκητό του καλοκαίρι μόνο στο καβάλο.
0: Σομορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Τρελαίνουν κόσμο οι καλοκαιρινές προσφορές καβάλο και ετοιμαζόμαστε για τις εκπτώσεις που αρχίζει σε κανένα δικαριά μέρες.
0: 12 Ιουλίου, 13.
1: 12, 13 ναι, ναι.
0: Και προσέξτε, κοστούμάρες γιατί έχουμε γάμους να πτήσει αραβώνες από το καβάλο, ε.
1: Προλάβετε.
0: Να έχουμε μέχρι τον Οκτώβριο να πάμε σε κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας. Παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito.
0: Εκεί στην ξαπλώστρα, μπροστά στο κύμα, κάνεις βουτιές, πίνεις το καφέ σου. Αράζεις.
1: Οφθαλμόνωτρο!
0: Τρως, περνάς όλη τη μέρα στην παραλία.
1: Οφθαλμόνωτρο!
0: Mosquito Beach Bar, η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
1: Mosquito Baby.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα τη μέρα κουγαράκια.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
0: Να!
1: Να, να, να!
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός λουκάνικος και από άλλο πλανήτη κουκορέτσος.
0: Πο. Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και οικονομικά, ε. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet VK Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην Electronet VK Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Electronet VK Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας. Στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
8: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: TRT 95,1 FM στέρεο.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
12: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
12: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
12: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού.
13: επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
14: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
13: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
16: Τρουφαλντίνο
15: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
17: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
18: Εγώ θα σας τα πω.
17: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
19: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
20: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
17: Εισιτήρια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από Looking for the Summer και σε On the Beach πάμε. Παραλιακά. Ακόμα δεν έχουμε κάνει μπάνιο και οι δύο, το μεταξύ, έτσι. Δεν έχει πάει σε παραλία.
1: Όχι, φίλε, εντάξει.
0: Ακόμα δεν έχουμε κάνει μπάνιο. Μπήκε ο Ιούλιος για μπάνιο, λέω εγώ, για καφέ. Άλλο
1: μπάνιο,
0: για καφέ. Έχουμε κάνει και κουμπάρα στο στόμιο του. Στο πανέμορφο Ιπανήματα, φιλιά μα τη Μαρία.
1: Στα μετέωρα και που ήταν θάλασσα πριν από 2.000 χρόνια.
0: Εντάξει, απλά λέω για τη θάλασσα τώρα. Εκεί που ήταν θάλασσα πριν από 2.000 χρόνια. Για να δώσε
1: τώρα που λες, φίλε, περίμενε, ναι. Γιατί εδώ πέρα ζούμε μεγάλες στιγμές, φίλε. Έχω πάθει πλάκα από το νέο κούρεμα του μεγάλου Δημάρχου Θανάση Μαμάκου, φίλε.
0: Απόλυτα καλοκαιρινό.
1: Φίλε,
0: summer look.
1: Επειδή μου θυμίζει το Μουντιάλ του 2002, έχει κάνει ακριβώς το κούρεμα του, που είχε κάνει το φαινόμενο ο Ρονάλντο.
0: Αφού φαινόμενο, ναι, ναι. Δήμαρχο, σου λέει,
1: φαινόμενο,
0: δεν θα κάνω,
1: φαινόμενο,
0: δεν θα
1: Μαμάκου
0: κάνω το
1: έχουμε.
0: Κούρεμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, εγώ το είδα, ναι, ναι. Σήμερα το πρωί στις φωτογραφίες που,
1: έχω πάθει
0: που είχαμε σαν την Νέα Λάρισα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Από την κατασκήνωση στην πόλη, αυτό είναι νομίζω που ήταν σήμερα το πρωί. Μαζί με τον Δεσπότη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: τον
0: είδα και εξεπλάγει θετικά. Δηλαδή λέω, ναι, καλοκαίρι. Ναι. Το ξυρίζεις, το μαλλί, έτσι είναι καλοκαιρινό.
1: Μια μικρή έτσι.
0: Να,
1: μπροστά,
0: εγώ σήμερα,
1: σαν το φαινόμενο θα είναι το Ρονάλντο.
0: Σήμερα πάω στον Μπαρμπέ, ναι, ναι, να μας τα ξυρίζει πάλι.
1: Λοιπόν,
0: πολύ ωραίο.
1: Όλοι θα έχουμε το κούρεμα Θανάση Μαμάκου στο
0: καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινό. Μιλάμε,
0: τώρα που λες για κουρέματα, έχεις παρατηρήσει τη νέα τάση που έχουν και οι ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ και γενικότερα. Κουρεύονται έτσι εδώ και το αφήνουν. Το,
1: ναι,
0: το ξυρίζουν,
1: ναι,
0: εδώ,
1: ναι,
0: γύρω-γύρω,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και το αφήνουν πίσω.
1: Για δούμε.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Η Πινελόπη είμαι.
1: Έλα, Πινελόπιτσα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Να είσαι καλά, Πινελόπη.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Είμαστε καλά, εσείς καλό μήνα.
1: Εσείς καλά, Πινελόπη μου.
2: Καλά.
1: Να είστε καλά, Πινελόπη. Καλό μήνα.
2: Φιλάκι και στον κύριο
0: Βολάκα.
1: Να είστε καλά, Πινελοπίτσα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, Πινελοπίτσα.
0: Να μας προσέχεις τον Οδυσσέα, καλό μήνα.
1: Ρε Πινελοπίτσα.
0: Πινελόπη και Οδυσσέας,
1: Αχ, ρε Πινελοπίτσα.
0: Οδύσσια, πάμε.
1: Λοιπόν, πατριώτες.
0: Τώρα που είπε Οδύσσια, πότε βγαίνει ρε η Οδύσσια στους κινηματογράφους? Του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Φίλε, είχε μια ταινιάρα προχθές στη ληστεία του αιώνα και.
0: Ναι, ρε, με τον τέτοιο, με τον Τζέραλντ Μπάτλερ.
1: Αυτός.
0: Βγήκε δύο.
1: Κάτσε, ο.
0: Με τα γένια.
1: Αυτός είναι ο Τζέραλντ Μπάτλερ.
0: Τζέραλντ Μπάτλερ.
1: Να μα.
0: Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Αυτός είναι που έπαιζε στους 300 που έλεγε το This is Sparta. Αυτός είναι ο Σπάρτα.
1: This
0: is Sparta.
1: Ο Σπάρτα Πάρτα.
0: Ο Τζέραλντ Μπάτλερ.
1: Πάρτα.
0: Έχει βγει και η ληστεία του αιώνα 2, να ξέρεις. Αυτό είναι του 19 ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Το ληστεία του αιώνα 2 έχει βγει το 24-25.
1: Ναι, ναι.
0: Σ' άρεσε, ε?
1: Ναι, την είχα δει πριν από κάνα χρόνο ολόκληρη, αλλά που χθες την άρχισε.
0: Την πέτυχες λίγο και ήθελες να την ξαναδείς.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι,
1: ναι. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 1η Ιουλίου, παιδιά, ηλιοφάνεια κάργα.
0: Εσύ πρέπει να δεις την αρπαγή. Άμα πετύχει το κανάλι Αρπαγή, να κάτσει να τη δεις. Έχει γίνει και ένα και δύο και τρία. Τα John Wick πρέπει να δεις. John Wick, ένα, δύο, τρία. Μπράβο. Θυμάσαι και την άλλη, το τσακάλι που σου είχα προτείνει και το βλέπεις. Περιμένουμε το δεύτερο κύκλο τώρα.
1: Άιντε να δούμε, ρε.
0: Πότε θα βγει. Πάμε, καιρός.
1: Λοιπόν, σήμερα ηλιοφάνεια κάργα 36 βαθμοί Κελσίου.
0: 36 μέρα.
1: 36 μπορεί και 37.
0: Τώρα εμένα λέει 33 πάντως.
1: Ναι, ναι, 36 με 37. Αύριο 5η 2 Ιουλίου ηλιοφάνεια κάργα 37 βαθμοί Κελσίου, παιδιά.
0: 37 αύριο.
1: Μπορεί και 38.
0: Μπορεί και 38.
1: Παρασκευή 3 Ιουλίου, πατριώτες.
0: 39.
1: Ηλιοφάνεια κάργα με μια πιθανότητα βρουχής κατά τις 9 η ώρα το βράδυ.
0: Όχι, ρε,
1: 36 φίλε. Με 37 βαθμοί Κελσίου.
0: Α, πέφτει κιόλας λίγο.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, πατριώτες. Συννεφιά όλη τη μέρα, συννεφόκαμα 34 με 35 βαθμοί Κελσίου.
0: Το Σάββατο που γιορτάζουν οι Αμερικανοί, γεννημένους 4 Ιουλίου, έτσι. Mm. Η μέρα εθνικής ανεξαρτησίας και τα σχετικά. Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα Κυριακή 5 Ιουλίου. Ξεκινάμε. 3 τα ξημερώματα βροχούλα. 6 ώρα βροχή, 9 η ώρα βροχούλα. Μετά σύννεφα και λίγους ήλιος. Στη θερμοκρασία πέφτει στις 29 βαθμούς.
0: Άρα θα κάνω μπάνιο το Σάββατο, το πρώτο μπάνιο της χρονιάς.
1: Yeah.
0: Θα δώσω ραντεβού με τους λαγοκέφαλους. Εμείς όμως δεν έχουμε λαγοκέφαλους εδώ πέρα, μην ανησυχείτε. Μας τα είπε και αντιπεριφερειάρχης η Μαρία Γαλλιού, έτσι. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής λαγοκέφαλους στην περιοχή. Πρώτο μπάνιο το Σάββατο. Και την Κυριακή που θα έχει συννεφιά και τέτοια, δεν πάω για ένα μπάρμπεκι εκεί πέρα, μια παρέα. Σε σπίτι, όχι έξω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και προσέξτε. Δεν ανάβουμε φωτιές για να ψήσουμε κοντά σε δασικές περιοχές.
1: Έπρεπε να είσαι τύπε.
0: Είδατε που μπουζουριάσαν τον άλλο την περασμένη εβδομάδα.
1: Κάζανον κέφαλο ηλίους.
0: Και τώρα ισχύει και η απαγόρευση λόγω αντιπυρικής περίοδου.
1: Ναι.
0: Για πού είναι, για το Άλσος, για Μεζούρλο.
1: Για Μεζούρλο και βάλτε τους μέσα.
0: Και για τα Σοχώρη νομίζω αν είδα καλά.
1: Α.
0: Εδώ στην περιοχή μας. Συνέχισε.
1: Δευτέρα 6 Ιουλίου. Για να δούμε την Κυριακή, την είπαμε. Την είπαμε έτσι. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παιδιά. Ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου.
0: Ναι, πέφτει όμως. Από 38-32.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Τρίτη 7 Ιουλίου, ηλιοφάνεια 36 βαθμοί Κελσίου.
0: Να είστε.
1: Κανεβαίνει πάλι. Λοιπόν, και μια πρώτη ματιά για την ερχόμενη Τετάρτη τώρα. Με ηλιοφάνεια ξεκινάμε.
0: Τώρα, Πριν κλείσουμε, να πούμε άλλη μία του αγώνε και να δώσουμε προγνωστικά. Α, πολύ ωραία συνταγή. Μπιφτέκι. Όχι, μπιφτέκα.
1: Μπιφτέκα.
0: Δεν το λέει μπιφτέκια. Α, μπιφτέκα ουα. Με κατοίκι δομοκού και ντομάτα. Α, είναι μια μεγάλη μπιφτικάρα, να.
1: Ναι.
0: Και βάζουν μέσα και κατοίκι δομοκού, ναι, και ντομάτα.
1: Ντομάτα δεν μ' αρέσει.
0: Μπιφτέκα και εμένα, αλλά τώρα είναι συνταγές, λέει το. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Πετρετζίκης το έχει. Μπιφτέκα με κατοίκι δομοκού και ντομάτα. Μια συνταγή έτσι πολύ ωραία. Έτσι, καλοκαιρινή, μας τρέχουν τα σάλια. 7 η ώρα. Αγγλία Κονγκό. Εντάξει.
1: Εντάξει, φίλε.
0: Άμα δεν περάσει και το Κονγκό.
1: Άσος και όβερα.
0: Δεν συγκρίνεται τα ρόστερ τα δύο. 11 η ώρα, εδώ είμαστε. Βέλγιο Σενεγάλη.
1: Διπλό καρφωτό.
0: Καρφωτό.
1: Καρφωτό διπλό.
0: Μαζί σου κι εγώ. Είμαι με τη Σενεγάλη. Είμαι με το Μανέ. Είμαι με τους Αφρικανούς. Το Βέλγιο είναι.
1: Καρφωτό διπλό.
0: Προβλέψιο ομάδα, κουρασμένη, κάτι γεροντοπαλίκαρα. Και τρεις τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία.
1: Εύκολα ή δύσκολα πρέπει να κερδίσει.
0: Εγώ εδώ βλέπω. Κι εγώ, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά οι Βόσνοι θα πουλήσουν το. Πιστεύω, θα παίξουν άμυνα. Μπορεί να έχουμε και παράταση.
1: Μπορεί να το πάνε στην παράταση.
0: Όποιος κάτσει 3 ώρα να δει τον αγώνα μπορεί να τον πάρει και 5,5-6 ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτά.
1: Αυτά, λεβέντες.
0: Για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα, καλό Ιούλιο. Να είμαστε όλοι γεροί. Να απολαύσουμε τον Ιούλιο μας. Τα μπάνια μας, τις βόλτες μας. Σήμερα το βράδυ ματωμένος γάμος, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε εισιτήριο. Sold out ούτως ή άλλως σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο Β' Αρχαίο Θέατρο. Ναι, 9 η ώρα. Προλάβεις να το δεις. Μπορούσε να δεις Αγγλία, να βγεις 9 η ώρα να δεις την παράσταση και να γυρίσεις σπίτι 11.
1: Σιγά με κάτσω να δω Αγγλία και να πάω να δω το ματωμένο γάμο και να ξαναδώ εγώ αυτό να πω.
0: Και μετά
1: να
0: δεις το.
1: Πειρατζάδα.
0: Τυχερή αυτή που θα δω το ματωμένο γάμο απόψε του Κώστα Τσιάνου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε τελευταία βόλτα. Electronet VK Καζάνα.
1: Καζάνα, ολέω, ολέω, ολέ.
0: Πάμε Καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι
1: Φωτάκης
0: το όνομα.
1: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος.
0: Καβάλο να ντυθούμε αγόρια.
1: Αβαντάζ μεγάλο μαγκαστισμένο σου καβάλο.
0: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
1: Το καλύτερο οφθαλμόλατρο στο Μοσκίτο.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα.
1: Yes.
0: Και Cougar Sport.
1: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουκαράκια.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
0: Καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα, παιδιά.
0: Καλό Ιούλιο. Τα λέμε αύριο.
1: Bye. Bye. Ciao, παιδιά. Bye.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
3: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
5: CRT 95,1 FM Stereo.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λιμιπλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες μου και κύριοι. Έχουμε το αγαπημένο παρεάκι, το Σωτήρι, το Λίο και την Τούλα. Λέω και τον εαυτό μου αγαπημένο.
11: Έτσι είναι εντελώς απροετοίμαστο. Δεν ξέρει πόσο έχει. Καλό μήνα, λέει ο κόσμος.
12: Πρώτη σήμερα.
10: Και.
11: Και λέει. Παιδιά, δεν ξέρει, είναι αλλού. Εμείς έχουμε παραδεχθεί ότι γράφουμε. Δεν είναι ψέμα, γιατί δεν μπορούμε να
10: τότε γιατί κάθεσαι και λες όλη αυτή την ιστορία. Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα, γιατί?
11: Δεν ξέρεις για ποια μέρα γράφεις?
10: Ξέρω ότι γράφω πρωτομιά.
11: Ρε, μας έχεις σχεσμένους. Δεν ασχολείσαι.
10: Τι λέει.
11: Έτσι, είναι... αν βγάλει ένα μεροκάματο.
10: Λέει σαν.
11: Κάνει το χόμπι της, είναι πλούσια.
10: Κυρίες μου και κύριοι, την υδρώνω τη φανέλα. Όχι σαν τον κύριο εκεί που έρχεται και κάνει ένα περίπατο. Ποιος λόγος. Περίπατο κάνει. Άντε τώρα.
11: Εγώ, μα είναι γνωστό ότι έχω χτίσει την καριέρα μου με τεμπελιά.
10: Όχι, μιλάω για την εκπομπή. Διευκρινίζω.
11: Την παροιμία που παίζει στην ελληνική ύπαιθρο και ειδικά εδώ στη Θεσσαλία. Ποια? Για το τι γίνεται όταν ξύνεσαι στην γλίτσα του Τσοπάνη. Α. Την έχεις υπόψη.
10: Κάτι έχω ακούσει, ναι,
11: κάτι έχεις ακούσει. Πες ως χορηγού.
10: Εσύ βρε άρα τι θα πάθεις εσύ που πετάγεσαι.
11: Ποιος θα πάθει, εσύ θα το μαζέψει με το πόδι.
10: Έχουμε τα δικά μας, όπως καταλάβατε. Αλφα Γκουντ Μάρκετς μας ρωτήσουν με πολύ ωραίες προσφορές. Η βιομηχανία ζυμαρικών, η μέλισσα η δικιά μας, η BMW Παπαδόπουλος, Test Drive το X2 κυρίες μου και κύριοι, έκτο χιλιόμετρο. Μας
11: είναι
10: πήραν τα τηλέφωνα.
11: Είναι τα εφέ, ποια τηλέφωνα.
10: Έκτο χιλιόμετρο Λάρισα Στρικάλων, η BMW Παπαδόπουλος, τηλεφωνείτε, κλείνετε ραντεβού, κάνετε βόλτα το X2, να ξέρετε.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
15: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
14: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
15: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
14: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
16: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
17: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Δεν έχω διαβάσει τρεις πολύτιμες ειδήσεις κατ' εμέ.
1: Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε με το σαν σήμερα.
0: Α, πολύ καλά.
1: Σε πρωτομηνιά πίσω. Στα 1770, όταν ο κομίτης του Λέξελ περνά πιο κοντά στη γη από οποιονδήποτε άλλο κομίτη που έχει καταγραφεί στην ιστορία, πόσο πλησίασε?
0: Πόσο?
1: 0,015 αστρονομικές μονάδες.
0: Δεν ξέρω ποια, πόσο είναι,
1: είναι
0: η αστρονομική μονάδα.
1: Το 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια σε αυξήσεις των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Το 1960 η Σομαλία αποκτά την ανεξαρτησία της και ακολουθούν το 1962 η Ρουάντα και το Μπουρούντι. 1967 αρχίζει τη λειτουργία της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν δηλαδή, που αποτελεί την κυβέρνηση της ΕΟΚ, αυτό που σήμερα ξέρουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1979 η Sony παρουσιάζει το Walkman.
0: Αχα, το θυμάμαι.
1: Είχες Walkman?
0: Είχα. Εσύ?
1: Όχι.
0: Δεν είχες Walkman?
1: Το 79 ήμουν 9. Γιατί δεν έχω Walkman?
0: Σωστά.
1: Θέλω να πω, θα ήταν μόδα για 5-6 χρόνια, 7, πόσο? Το 2004 είναι εκεί που πλησιάζουμε το όνειρο.
0: Πήραμε το κύπελο το πανευρωπαϊκό, αυτό εννοείς?
1: Σαν σήμερα έχουμε νικήσει την Τσεχία με 1-0 στον ημιτελικό.
0: Ναι, και περνάμε τελικό.
1: Και περνάμε στο τελικό για να νικήσουμε και την οικοδέσποινα Πορτογαλία. Το 2008 στην Αγγλία απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους
0: το
1: χώρους. Και το 2015 μπαίνει σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής η Ελλάδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί δεν αποπληρώσαμε τη δόση των περίπου 1,5 δις που χρωστούσαμε. Το 1967 γεννήθηκε σαν σήμερα η Πάμελα Άντερσον. Τι εθνικότητα είναι η Πάμελα Άντερσον?
0: Καναδί είναι.
1: Καναδί. Και πέθανε το 2004 ο Μάρλον Μπράντο σαν σήμερα.
0: Μάλιστα.

0: Έχω μια είδηση. Ένα σεξουαλικό σκάνδαλο επιδίωσε φυλακές. Συνυφάδες στο έγκλημα. Συνυφάδες λέγονται δύο γυναίκες όταν έχουν
1: δύο αδέλφια.
0: Οι συγκεκριμένες είναι φρουροί σε φυλακές, οι κυρίες αυτές.
1: Φρουρά.
0: 27 και 25 ετών αντίστοιχα και τα φτιάχνουν με δύο. Συνάπτουν ερωτική σχέση με δύο αδέρφια, με έναν το Ντίλ Νουάζ και τον αδερφό του, ξέρω εγώ, Ντίλ και Χαρ λέγονται.
1: Τον Ντίλ Νουάζ.
0: Είχαν εκτείουν ποινές 13 και 12 χρόνια αντίστοιχα για διακίνηση ναρκωτικών. Είναι
1: καλά παιδιά, δηλαδή.
0: Ως επικεφαλής εγκληματικής συμμορίας και δημιούργησαν μαζί με το, με τις κυρίες αυτές. Οι δουλειές τους δεν σταμάτησαν. Αυτοί ήταν μέσα στη φυλακή και οι κυρίες διακινούσαν, οι βοηθοί ήταν οι κυρίες, οι φρουροί που είχαν και δεσμό, 2,5 με 3 εκατομμύρια, 3,5 το χρόνο κοκαίνη και ηρωίνη. Αξίας, είπα, αυτών των χρημάτων, να είμαι πιο σαφής. Και τελικά παραμένουν ελεύθερες τώρα που μιλάμε μέχρι και τις 7 Αυγούστου όταν θα ανακοινωθεί η ποινή τους. Κινδυνεύουν με φυλάκιση, εννοείται. Αυτά γίνονται στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, έχω πολύ ωραίες επιστολές. Μου είπε να χάσω 5 έως 7 κιλά για να τα φτιάξουμε. Πέτυχα τον πρώην μου σε εφαρμογή γνωριμιών. Γνωριζόμαστε 10 μέρες και μου είπε να πάμε ταξίδι. Διαλέξτε. Για πες.
0: Τον πρώην σε site γνωριμιών.
1: Αυτό τι λες εσύ,
0: Λίο.
1: Αυτό. Τώρα εγώ δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει. Τον πρώην πέτυχε.
0: Τον πρώην, όχι νύν, οπότε, αλλά είναι εντυπωσιακό όμως, γιατί είναι, ξέρεις, δεν το φαντάζεσαι.
1: Έχω ένα περίπλοκο θεματάκι και θέλω άμεσα όσο γίνεται άποψη. Το ξέρω ότι μπορεί να είναι κατηνιά αυτό που έχω κάνει, αλλά από την άλλη είμαι τόσο έξαλλη με τον πρώην μου που δεν μπορώ. Χώρισα πρόσφατα και ο πρώην μου έκανε νέα σχέση. Αυτή την κοπέλα εγώ τη γνωρίζω μέσω κοινό γνωστών. Αυτός ξέρω ότι είναι γυναικάς. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω ψεύτικο λογαριασμό σε εφαρμογή γνωριμιών και φυσικά τον πέτυχα μέσα. Δεν είχε φώτο προφίλ το πρόσωπό του, αλλά μια μέσα στο ασανσέρ χωρίς το πρόσωπο. Εγώ που το ξέρω το κατάλαβα κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Τώρα τι κάνω, το λέω στην ίνη να το αφήσω γνωρίζοντας ότι μέσα μου θα βράζω. Η κοπέλα είναι κατίνα, κατινάρα, όχι κατίνα.
0: Πάλι αρχίζει το θάψιμο, εντάξει, τίποτα να μην κάνει.
1: Τι δουλειά έχει αυτή να μπερδευτεί και να πει, ξέρεις, ο Λίο, που δεν θα κάνει ο Λίο δικός μας αυτά, είναι σε date up. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Να βράζεις. Τι πάει να πει βράζεις, άκου τώρα. Μεγάλη ντροπή.

0: Θα κάνουμε διάλειμμα. Σε δύο λεπτά ερχόμαστε. Έχουμε την Αλφα Γκουντ. Έχουμε
1: την Αλφα
0: Γκουντ. Τη βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, το μάρκετ του Μασούτης και βέβαια την BMW Παπαδόπουλος στο έκτο χιλιόμετρο Λάρισας Τρικάλο.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
7: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
8: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
7: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
8: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
7: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
8: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
7: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
8: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
7: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
11: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του τόλμα.
13: Μύδια του Ευρυτίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
13: Μύδια.
14: 14 Ιουλίου, Λάρισα. Υποθέατρο Αλκαζάρ.
13: Προπόληση ticketservices.gr.

0: 95,1 εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε, μέχρι και τη μία ο Σωτήρης Ολίο και η Τούλα με διάφορες ειδήσεις, τρελές και παλαβές. Λέμε και σοβαρές.
1: Σιγά μωρέ, λέμε και τρελές σοβαρές. Και παλαβές.
0: Εντάξει, λέμε
1: και σοβαρές. Κοίτα, ας πούμε τώρα που λες τρελές και παλαβές. Έχω θερμιδομετρητή για UFO. Δηλαδή τι θα έτρωγαν οι εξωγήινοι.
0: Άντε τώρα.
1: Αν έρχονταν στη γη.
0: Άσε με το, τι είναι αυτό.
1: Υπάρχει μια νέα ταινία του Steven Spielberg. Το Disclosure Day. Έτσι. Στα χερσαία ζώα, στα οποία ανήκουμε κι εμείς, ο βασικός μεταβολισμός αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος. Αλλά κάθε κιλό ενός μεγαλύτερου οργανισμού είναι ενεργειακά φθηνότερο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είναι θερμόαιμοι οργανισμοί εξωγήινοι, σε κατάσταση ηρεμίας έχουμε τα εξής. Ένα πλάσμα 30 κιλών θέλει 900 θερμίδες την ημέρα μόνο.

0: είναι αυτό.
1: Καλά, είναι παροιμία.
0: Ποιος σου να αναστρέφεσαι.
2: Πες τι το κουλέ.
0: Τι παροιμία είναι, ότι αν έπαιρνες γαϊδαρο θα τον καβάλα.
1: Αχ, Παναγιά μου, σε παρακαλώ, και παροιμία. Το έχω ακούσει πάντως.
0: Τουλά θέλω λίγο να συνέλθεις, να μιλήσεις κανονικά και να μας εξηγήσεις. Θέλω να συνεχίσω. Έχουμε τέσσερις τύπους εξωγήινων. Έχουμε τα μικρά γκρίζα πράσινα ανθρωπάκια.
1: Α, που είναι από 25 από τα παιδιά, δεν
0: έως
1: μπορώ.
0: 40 κιλά, που θέλουν από 800 έως 1100 θερμίδες. Βέβαια λένε ότι επειδή ο μεγάλος εγκέφαλος.
1: Δώσε μου το τηλέφωνο του διατροφολόγου που βγάζει.
0: Είναι ενεργειακά δαπανηρό. Εσύ τον χρειάζεσαι τον διατροφολόγο, όχι τον συγκεκριμένο. Έχουμε τα ερπετοειδή εξωγήινακια, που είναι 150 κιλά, θέλουν πάνω από 3.000 θερμίδες σε ηρεμία. Όχι να κυνηγάνε στις πηγές.
1: Βρήκαν κατηγορίες εξωγήινων και βρήκαν και ερπετοειδή και κατάλαβαν και μελέτησαν πώς θερμίδες θέλουν. Συνέχισε, ναι. Μέχρι πού θα το φτάσεις να δω.
0: Θα ήταν, έχει και άλλες κατηγορίες, τα ψηλά ανθρωποειδή.
1: Φαντάσου πόσους.
0: Και τις μεταβιολογικές οντότητες τύπου ρομπότι. Αλλά αυτοί θέλουν πυρηνική ενέργεια, η μπαταρία δεν. Και
1: ωραία,
0: σου λέει στη γη θα βρίσκαν. Έτσι. Οπότε εκεί λέει θέλουμε εξωγήινους διατροφολόγους για να δούμε τι τους ταιριάζει και τι τους δηλητηριάζει. Γιατί, τι παθαίνει, τι νιώθει.
1: Ποιος έχει κάνει αυτή την έρευνα και αυτή τη μελέτη, θέλω να ξέρω. Χριστέ μου, βάλε ένα τραγούδι να συνέλθουμε.

0: πας συχνά στην Γαλλία, ειδικά στο Παρίσι?
1: Πολύ.
0: Θα πρέπει να ξέρεις για αυτές τις υπαίθριες. Καλά παιδιά, τα παζάρια.
1: Πεθαίνω για αυτά τα παζάρια παντού.
0: Γιατί πού έχεις πάει?
1: Όπου και να είναι.
0: Φουλέζε.
1: Είχα πάει στο πριν πολλά χρόνια σε ένα απίθανο παζάρι εκεί στο Κάιρο.
0: Ρε, δεν μιλούμε για οργανωμένες υπαίθριες αγορές.
1: Ναι. Τι εννοεί?

0: Είσαι οργανωμένες.
1: Ναι,
0: στεγασμένο τίπλα... ήταν, ναι.
1: Ναι, δεν λέμε το Καπαλούτσα Αρσία, ας πούμε, στην πόλη αυτό που δεν είναι. Δεν λέμε για επέθριες αγορές. Ας πούμε, μπορείς να βρεις αριστουργήματα. Έχω πάρει εγώ 2 φορές από το Παρίσι.
0: Από
1: μια τέτοιο. Πολύ ωραία λάμπα. Και ήταν τότε αθώες εποχές.
0: Είχαν αντίκες, παλιά αντικείμενα.
1: Ήταν, παιδιά, πολύ αθώες εποχές. Και μπορούσες, γιατί τώρα τη λάμπα μπορεί να συσπάγα να δουν αν μέσα μεταφέρεις ναρκωτικά, κρυπτικά. Ξέρω εγώ. Στο Θησίο, αλλά δεν βρίσκεις σπουδαία πράγματα.
0: Τώρα μιλάς για σπουδαία.
1: Σας έχω ένα ζευγάρι από τον Καναδά που ψάχνουν τα διαμαντάκια σε αυτές τις υπαίθριες αγορές. Είναι η Φράνσις και ο σύζυγός της, ο Τζον, από την Οτάβα.
0: Ναι.
1: Που αγόρασαν ένα συνδετήρα.
0: Τι συνδετήρα, μωρέ?
1: Ή για χρήματα, από ό,τι καταλαβαίνω. Α. Money clip.
0: Α.
1: Ή για γραφείο. Μάλλον, λέει, ένα συνδετήρα για επιστολές, να μην χάνονται. Σε σχήμα κεφαλής λύκου.
0: Mm-hmm.
1: Πλήρωσαν 2,5 δολάρια Καναδά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή περίπου 2,3 ευρώ. Τίποτα, ούτε ο καφές σου. Η Φράνσις αφιερώνει έως και 35 ώρες την εβδομάδα να ψάχνει, να φωτογραφίζει και να διαχειρίζεται τα ευρήματά τους. Και ο Τζον περνά άλλες 20 ώρες, παρότι φροντίζει την κόρη, αναζητώντας αντικείμενα σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές. Όταν, λέει ο Τζον, γύρισε με αυτό το αντικείμενο και το έδειξε, δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Γυρίζοντας το αντικείμενο από την πίσω πλευρά, βλέπει Gucci Italy.
0: Μπα.
1: Είναι ένα συλλεκτικό Gucci. Ένα σχεδόν ίδιο κομμάτι είχε φτάσει να πουληθεί πόσο?
2: 1500.
0: Το διάβασα στην είδηση.
1: Παιδιά, είναι όμως, αν το κάνεις τύπου business αυτό, μπορεί και να βγάλεις χρήματα κάποια στιγμή. Το λέω για αυτούς που γκρινιάζουν ότι δεν έχουν λεφτά συνέχεια. Κατάλαβες, Τούλα?
0: Ναι, ακούω.
1: Ναι, αυτό λέω, βάζω ιδέες.
0: Ωραίο. Μπορεί και να έχεις ένα αντικείμενο στο σπίτι σου που να μην το έχεις σε υπόλοιψη, να είναι, ας πούμε, από τους γονείς σου, από τους παππούδες σου, και να το βάλεις αυτό το site, στο eBay, και να το, για προσπόληση.
1: Τώρα εδώ μιλούμε για κάτι που να, όχι που πάνε κάτι χαζί στο Castle Trust και πηγαίνουν κάτι παλιά τζουρίες και νομίζουν ότι θα φύγουν με χιλιάρικα εκεί.
0: Ναι, έχεις παρακολουθήσει, και εγώ.

0: Αν έπαιρνε ένα mail που έγραφε ότι κέρδισε δεκάδες εκατομμύρια στο λότο, θα το περνούσε για πάτη. Ε, το mail. Ένας τύπος, καλά, αν συνέβαινε εδώ, πιθανόν να ήταν και απάτη. Αν συνέβαινε, αυτό έγινε στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, παρολίγο να το διαγράψει μαζί με ένα άλλο μήνυμα ανεπιθύμητο, είχε γίνει πολυεκατομμυριούχος και ήταν ο μοναδικός νικητής στην κλήρωση του Powerball, είναι κάτι σαν το λότο, είχε κερδίσει 27 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν το γνώριζε και η εταιρεία που διαχειρίζεται το παιχνίδι προσπάθησε να τον ενημερώσει. Εκείνος θεώρησε ότι κάποιος πάει να τον εξαπατήσει.
1: Χακάρι.
0: Ναι, τον εξαπατήσει, ξέρω εγώ. Οι υπεύθυνοι, όλα ξεκίνησαν, επιχείρησαν οι υπεύθυνοι αυτή της λοταρίας να τον βρουν τηλεφωνικά. Ήταν παλιός ο αριθμός, δεν βρήκε άκρη. Η επόμενη επιλογή ήταν τα mail. Μόνο που εκείνος υποψιάστηκε ότι είναι χακάρισμα, ξέρω εγώ. Και τελικά το δεύτερο μήνυμα που έστειλε άρχισε να τραβάει την προσοχή του. Έστειλαν ξανά μήνυμα η εταιρεία. Ελάτε να πάρετε τα λεφτά σας. Και πέρασε βεβαίως ευτυχισμένα, ωραίο παιχνίδι, ε? Η τύχη να σου παίζει τέτοιο παιχνίδι και να μην το δέχεσαι.

0: Λοιπόν, έχουμε πολύ καλό μήνα. Σήμερα είναι γιορτή των Αγίων Αναργύρων. Τι με κοιτάς με απορία? Τι με κοιτάζεις ρόζα λυπημένα, μουδιασμένα?
1: Μάλιστα, Δημήτρη Μητροπάνο, τελείω. Τι θες να πεις, να πω τους χορηγούς?
0: Όχι, να ευθυγραμμίσαι λίγο με την ημέρα, αυτό θέλω. Καταλαβες?
1: Σας αποχαιρετούμε, κυρίες μου και κύριοι. Να έχετε έναν υπέροχο μήνα. Να έχουμε έναν υπέροχο μήνα. Καλοκαίρι, πιο καλοκαίρι δεν γίνεται, έτσι δεν είναι? Οι άδειες ξεκινούν, οι βόλτες ξεκινούν.
0: Και εσύ, τέλος του μήνα, γεια σας.
1: Τέλος του Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Όλοι εδώ θα είμαστε μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Maybe. Έχουμε την BMW Παπαδόπουλο στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισας Τρικάλων, την Alpha Good με πάρα πολύ ωραία έπιπλα. Τα μάρκετ Μασούτης μας κρατούν συντροφιά και την καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών. Μιλάμε πάντα για τη μέλισσα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
7: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemens.
6: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
7: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλακτή του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemens, φίλε, κορυφή!
6: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
7: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemens. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
6: Φίλε, με έπεισες. Siemens.
2: Siemens, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Siemens θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
4: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλό μήνα. Είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου σήμερα, με τα αναπάντητα ερωτήματα της εγκληματικής κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δίνει χρυσό στους Έλληνες στην απεσιοδοξία. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
5: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
4: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
5: Τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα ερευνά κλιμάκιο ειδικών. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες σε υποανέγερση οικοδομή σε όμορο οικόπεδο. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Ελεύθεροι αφέθησαν μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας οι 5 συλληφθέντες. Ένικοι καταγγέλνουν ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση εδώ και μέρες. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ώστε να καλυφθούν άμεσες ανάγκες εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων.
4: Ανίποτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λιτή Ωραιοκάστρου. Ένας 65χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος σε πευκόφητη περιοχή. Μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός. Τα στοιχεία παραπέμπουν στον 12χρονο γιο του. Τι δηλώνει στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Τόλας.
5: Τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και μία 70χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες καταστροφές. Τρομοκρατική χαρακτηρίζει ο γραμματέας του κόμματος την επίθεση. Είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
4: Στο 3,9% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο από 4,9% που ήταν το Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Παραμένει ωστόσο υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε στο 2,8%. Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση της ανόδου των τιμών της ενέργειας. Σταματά εντωμεταξύ από σήμερα η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.
5: Τον πολλαπλασιασμό των ακτοπλοϊκών διαδρομών και τη διασύνδεση όλων των νησιών έθεσε ως προτεραιότητα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Real FM. Τόνισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αντιθέτως ανακοινώθηκαν εκπτώσεις στην καρδιά του καλοκαιριού.
4: Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους δύο πολίτες ανησυχεί για τον πληθωρισμό και τη φτώχεια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
5: Παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης για την επαγγελματική ασφάλιση. Στον πυρήνα των αλλαγών, η μείωση της φορολογίας των εφάπαξ παροχών, η κατάργηση των αντικινήτρων για ένταξη σε μεγαλύτερη ηλικία και η δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ ταμείων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 το κόμμα του είχε επιτύχει είσοδο στη Βουλή.
5: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Είχε ταυτιστεί με το ρόλο του θρυλικού Ταμτάκου τη δεκαετία του 80.
4: Στα αθλητικά, πρόκριση για Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Με 3-0 η Γαλλία κέρδισε τη Σουηδία, η Νορβηγία απέκλεισε 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού και το Μεξικό νίκησε με 2-0 το Εκουαδόρ. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία, Παραγουάη, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό με Αγγλία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο.
5: Το Νόβακ Τζόκοβιτς αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με στόχο την πρόκριση στους 32 του Wimbledon. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30 το απόγευμα. Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά προκριθήκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-0 σετ της Κλάρα Στάουσον από τη Δανία.
4: Και στα του καιρού γενικά έθριος ο ουρανός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Άνεμοι βορείως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν καταιγίδες αύριο το μεσημέρι.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας πει τώρα σε ποιους δρόμους του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τα περισσότερα προβλήματα.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω σύγκρουσης μεταξύ φορτηγού και γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο, μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο και στα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλη σε Ρέντι και Ρούφ. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη, στο ύψος του Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Το θέμα της ημέρας.
4: Συνεχίζονται οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητα σε όλα τα όμορα κτίρια της πολυκατοικίας που κατέρευσε σαν χάντινος πύργος στην οδό Αλκμίνης 22 στα κάτω Πετράλωνα. Οι ειδικοί αναμένεται να συντάξουν πόρισμα για το εάν υπάρχει κίνδυνος και για άλλα κτίρια, καθώς λόγω της νεοανεγυρώμενης οικοδομής έχει σημειωθεί υποχώρηση του εδάφους. Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προκαλούν. Και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε, φέρεται να είχε πει μηχανικός που επέβλεπε τις εργασίες κατασκευής. Από θαύμα δε θρηνήσαμε θύματα. Και τα αναπάντητα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Οι αρχές συνέλαβαν 5 άτομα που βρισκόταν στην οικοδομή, τα οποία με εισαγγελική εντολή αφέθηκαν ελεύθερα έως την ολοκλήρωση της έρευνας, ενώ για την υπόθεση έχει διαταχθεί και εισαγγελική έρευνα. Μιλάμε για το χρονικό μιας προαναγγελθήσας κατάρρευσης Θεοδός Ιππάνου. Υπήρχαν ρογμές και η πολυκατοικία είχε πάρει κλίση τα τελευταία 24 ώρα, όπως μας λένε όλες οι μαρτυρίες.
6: Ναι, φαίνεται ότι ήταν με προδιαγεγραμμένο και μάλιστα με μαθηματική ακρίβεια. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιώντας και εκλεπτισμένο χιούμορ, μία μηχανικός έλεγε σε ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στην πολυκατοικία που κατέρευσε, εντάξει, όπως είπε και ο Βασίλη μου, και ο πύργος της πίζας γέρνει, αλλά τόσα χρόνια όπως βλέπετε είναι όρθιος. 5 λεπτά μετά βεβαίως ο πύργος της πίζας στα Πετράλωνα, για να δώσουμε και αυτό το χαρακτήρα. Η πολυκατοικία έχει πέσει όμως. Και επειδή αυτός ο πύργος της πίζας ήταν κατοικημένος, άνθρωποι βρεθήκαν ξαφνικά η περιουσία τους να είναι μόνο τα ενδύματα που φορούσαν εκείνη τη στιγμή και τίποτα παραπάνω. Γιατί μεγάλη τραγωδία. Αυτό είναι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα πάντα. Μέσα σε 5-10 λεπτά το πολύ, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σπίτι. Και δεν είναι ότι δεν έχουν σπίτι. Δεν προλάβαν να πάρουν και τα υπάρχοντά τους. Να πάρουν επιπλέον ρούχα. Να πάρουν οικονομίες ή χρήματα που μπορεί να είχαν. Με λίγα λόγια δεν τους έμεινε τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο οι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν διατάξει και εισαγγελική έρευνα αλλά και προκαταρκτική έρευνα για να δούνε το τι έχει γίνει. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται όταν γίνονται εργασίες νεοαναγυρώμενης οικοδομής σε περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί τα περισσότερα κτίρια στο κέντρο των Αθηνών και πέριξ του κέντρου των Αθηνών, πολλά από αυτά χρονολογούν από τα τέλη της δεκαετίας του 60, ολόκληρη τη δεκαετία του 70, και ολόκληρη τη δεκαετία του 80, εκεί που είχαμε το λεγόμενο οικοδομικό boom με τις αντιπαροχές που ξεκινάει ουσιαστικά από το 73 και έπειτα. 1973
4: η έκρηξη οικοδομικής δραστηριότητας. Ναι.
6: Βεβαίως, έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας. 1973 η κατασκευή. Και επειδή ήθελα και εγώ ως ρεπόρτερ να δω τι γίνεται, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μίλησα, θεωρώ, με έναν από τους κορυφαίους μηχανικούς στην χώρα, με πολύ βαριές κατασκευές στο βιογραφικό του και κατασκευές που καθημερινά τις χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χτίζει και συνεχώς το κέντρο και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται. Τι έμαθα λοιπόν από την κουβέντα που είχαν με τον συγκεκριμένο άνθρωπο? Ότι κτίρια στο κέντρο, κατασκευή τέλη 60, 70, ακόμα και το 80.
4: Έχουμε, Θεοδόση, αναλυτικό ρεπορτάζ για τα κτίσματα που υπάρχουν στο λεκανοπέδιο αμέσως μετά την υπόθεση της κατάρρευσης. Είναι μια έρευνα του Real FM. Να εστιάσουμε τώρα στο συγκεκριμένο. Ξέρουμε σε τι οφείλεται η πτώση της πολυκατοικίας?
6: Αυτό ήθελα να πω, ότι κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί την δεκαετία του 70 δεν είχαν υπόγειο. Είχαν τα λεγόμενα πατάρια όσον αφορά τον αποθηκευτικό χώρο. Κατά συνέπεια, τα θεμέλια είναι από 1,5 έως 2 μέτρα. Η καινούργια πολυκατοικία η οποία φτιάχνονταν και θα είχε αποθήκες, άρα υπόγειο, αλλά και γκαράζ, τα θεμέλια έπρεπε να πάνε στα 4 μέτρα. Εκεί εντοπίζονται. Εκεί θέλουν να δουν οι ερευνητές και οι πραγματογνώμονες το τι έχει γίνει, διότι φαίνεται ότι εκεί που έσκαψαν έχουν περάσει βεβαίως τα θεμέλια της πολυκατοικίας που κατέρευσε, που όπως σας είπα προβλέπεται στο 1,5-2 μέτρα σύμφωνα με τον τότε κανονισμό. Πήραν μέτρα αντιστήριξης ως όφυλαν. Είχαν κάνει ίχνη λάτιση των διπλανών κτηρίων ως όφυλαν. Είχαν βάλει το απαραίτητο μπετό και κυρίως μπετό ταχείας πίξεως. Όλα αυτά θα απαντηθούν από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων αλλά και των ειδικών, το οποίο θα το παραδώσουν βέβαια στα χέρια της εισαγγελίας, και από εκεί και έπειτα θα δούμε και την ποινική μεταχείριση που θα έχει. Ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου, ο μηχανικός, ο εργολάβος και οι δύο εργάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην νεοανεγυρώμενη οικοδομή ακριβώς.
4: Πολλά λοιπόν και αναπάντητα τα ερωτήματα που ευελπιστούμε ότι θα έρθουν στο φως από τα πορίσματα που θα συντάξουν οι ειδικοί. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος στη δημόσια τηλεόραση, ο Γιάννης Αρτοπιός.
7: Το επιχειρησιακό μας κέντρο δέχτηκε κλήση στις 13:07 πρώτα λεπτά και από εκείνη την ώρα και έπειτα ξεκίνησαν όλες οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Δημιουργήθηκε σε πρώτο χρόνο στοιχείο διοίκησης. Αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Επίσης, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών εις ό,τι αφορά την κατάρρευση κτηρίων ύστερα από σεισμό. Οι πληροφορίες που είχαμε σύμφωνα με τα δεδομένα ήταν για 4 άτομα αγνοούμενα. Ωστόσο, διαπιστώθηκε στην πορεία του χρόνου ότι όλο αυτό τελικά δεν εξελίχθηκε σε κάτι τραγικό. Ήταν κάτι το οποίο είχε ευτυχές τέλος. Παρατηρήσαμε ότι εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι οι αναφορές μας έλεγαν ότι ήταν εγκλωβισμένοι, 3 άντρες και μια γυναίκα, επικοινωνήσαμε μαζί τους, ήταν καλά στην υγεία τους. Θέλαμε ένα χώρο απομονωμένο, ούτως ώστε τα συνεργεία διάσωσης και έρευνας να κάνουν απερίσπαστη τη δουλειά τους. Μας βοήθησε πολύ η ελληνική αστυνομία. Προσήγαγε τα 5 άτομα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα προκειμένου να γίνει η εξακρίβωση και να δημιουργηθεί ο φάκελος δικογραφίας.
4: Κάτοικοι της περιοχής μίλησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στον Αντένα.
8: Τι να πω, επειδή ξέρεις, όλο έγερνε και όλο έγερνε και όλο έγερνε, μόλις άφησα τον θόρυβο, λέω, δεν είναι να τον έπεσε, μπορεί να έχει γίνει κάτι άλλο. Και με το που βγαίνω έξω, τρομερός είναι ο κάποιος κόδης. Απίστευτος είναι ο κόδης, απίστευτος κόδης. Και δεν φαίνεται καν ότι υπήρχε ποτέ αυτή.
9: Και από τους μηχανικούς που μίλησα εγώ, αυτό υπόθηκε. Ότι είχαμε χτυπήσει όλα τα κουδούνια και είχε καταληφθεί η πόλη. Η αρχή ήταν χτισμένη σε άμμο. Είχαν αυτό το υλικό, η αθηναϊκή άμμο που χτίζαν παλιά, δεν είχε από κάτω τα λαθεμέλια. Και είχε πάρει μια κλίση 14 μήνες από ό,τι μας είχαν πει.
10: Το δίκαιο το οικοπλήρωμα ήταν για πολυκατοικία. Είχαν κάνει κατεδάφιση. Ξέρω ότι τα παιδιά, νέα παιδιά, νέοι μηχανικοί και με άλλα έργα, είχαν κάνει κάποια αντιστήριξη. Νομίζω ότι το είχαν κοιτάξει. Είδα μια μπετονιέρα το πρωί να ρίχνει για να στηρίξει περισσότερο το κομμάτι. Ήταν παλιά πολυκατοικία του 70, και δεν ξέρω και πώς είχε γίνει αυτή η πολυκατοικία. Αν ήταν με όλα τα νόμα, οι μηχανικοί, ποιοι ήταν.
5: Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα επανέφερε στη συζήτησή τα ερωτήματα για την παλαιότητα, την ποιότητα, την στατικότητα των κτηρίων στη χώρα μας, καθώς και για την άμεση ανάγκη να διενεργηθούν έλεγχοι. Οι πολιτικοί μηχανικοί τονίζουν ότι η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος στατικότητας είναι η κακή συντήρηση και οι αριθμοί σε αυτή την περίπτωση, Σοφία Γαλάνη, λένε την αλήθεια. Το 70% των κτηρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990, το 50% πριν από το 1970.
11: Και αυτό το οποίο λες, Ελισάβετ, δείχνουν τα στοιχεία της απογραφής των κτηρίων που έγινε το 2021 και τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Στην επικράτεια καταγράφηκαν 4 εκατομμύρια περίπου κτίρια, εκ των οποίων μετά το 2016 έχει κατασκευαστεί μόλις το 1,39%. Αντιθέτως, πριν από το 1919, δηλαδή η περαιονόβια, είναι περίπου το 3,5%, υπερδιπλάσια από τα νεόδμητα. Πιο συγκεκριμένα, πριν το 1919 έχουν χτιστεί περισσότερες από 145.000 κατοικίες. Κατά την περίοδο 1919 έως 1945, 300.000 περίπου, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία χτίστηκε την περίοδο 1971 έως και 1980. Το βασικό υλικό κατασκευής του σκελετού σε αυτά τα κτίρια ήταν μπετόν σε ποσοστό 60,6%, μέταλλο σε ποσοστό 1,3%, άλλο υλικό σε ποσοστό 1,5% και ξύλο μόλις το 0,5%. Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο δημόσια κτίρια και όχι τα ιδιωτικά, όπως πολυκατοικίες, διόροφα, μονοκατοικίες, κυρίως σε λόγο κόστους. Οι πολιτικοί μηχανικοί επιμένουν ότι το πρόβλημα είναι η κακή συντήρηση. Όπως εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Βασίλης Μπαρδάκης, το 70% των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990 και στην πλειονότητά τους αυτά τα κτίρια δεν έχουν υποστεί ποτέ κανέναν έλεγχο.
12: Ουσιαστικά έχουμε ένα 70% ας πούμε του κτηριακού αποθέματος να είναι μελετημένο και κατασκευασμένο με τους παλιούς κανονισμούς, άρα με τελείως διαφορετικές προδιαγραφές και για σεισμό και για κατακόρυφες δράσεις και για ανθεκτικότητα σε διάρκεια και διαβρώσεις κλπ. Και αυτό το ποσοστό είναι που πλησιάζει, έχει ξεπεράσει το προσδόκιμο, έτσι, αφού η διάρκεια σχεδιασμού στους κανονισμούς αυτούς ήταν γύρω στα 50 έτη. Άρα μια κατασκευή που έγινε ανέγερση έτσι το 70 έχει ξεπλήσει και το προσδόκιμο. Το σωστό το οποίο μας λείπει και σιγά σιγά αναπτύσσεται, όπως είπατε, πρώτα στα δημόσια έργα, έτσι, σαν το προσυσμικό που έγινε το πρωτοβάθμιο σε πολλή νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και προσβεστικούς σταθμούς, ή σαν τα προγράμματα που τρέχουν για τις γέφυρες, είναι που αναπτύσσει μια κουλτούρα συντήρησης που δεν υπάρχει στα ιδιωτικά. Στα ιδιωτικά, δηλαδή στις κατοικίες και στα υπόλοιπα ιδιωτικά έργα, έχουμε αυτό το στοιχείο ότι έχουμε περάσει το προσδόκιμο. Δεν έχει ακολουθηθεί η διάταξη που λέει ότι κάθε 10 χρόνια αυτά πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται. Άρα τα έχουμε ασυντήρητα στην πλειονότητά τους. Και πέρα από το ότι είναι γυρασμένα, δεν τα έχουμε συντηρήσει, έχουν αναπτύξει διάφορες ιστορίες και βλάβες, έχουν αναπτύξει διαβρώσεις, ρηγματώσεις κλπ. Πρέπει τώρα να προλάβουμε, ας πούμε, έτσι, να προλάβουμε κάποιο ρίσκο ή κάποια ενδεχόμενη μερική κατάρρευση, μην πω τίποτα χειρότερο. Για να το προλάβουμε, πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της συντήρησης. Θα πρέπει αυτός που έχει τη διαχείριση του κτηρίου, αν μιλάμε, ας πούμε, για πολυκατοικία ο διαχειριστής ή αν είναι για μονοκατοικία ο ιδιοκτήτης, να καλέσει έτσι έναν πολιτικό μηχανικό που μπορεί να κάνει επιθεώρηση του για να δει και τα θέματα του σκελετού, δηλαδή τυχόν ρογμές ή διαφορετικές καθυζήσεις ή τέτοιες εκδηλώσεις, όπως και τα θέματα φθορών και διάβρωσης, να κάνει πρώτα ένα τέτοιο έλεγχο.
4: Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λιτή του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αρχικά εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα έξω από την οικία του και μία γυναίκα με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε μία ακόμη σωρός που φέρεται να ανήκει στο 12χρονο γιο του ζευγαριού. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει για την τραγωδία.
13: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μια ανίποτη τραγωδία βιώνει η κοινωνία στη Λιτή Θεσσαλονίκη του Δήμου Ρεοκάστρου. Στις 2.30 το μεσημέρι της Τρίτης ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων. Υπήρξε μεγάλη επιχείρηση προσβεστικής. Σταδιακά στην κατάσβεση συνέδραμαν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα από αέρος, ενώ πάνω από 100 άνδρες και γυναίκες, ομάδες δασοκομάντων αλλά και εθελοντές μαζί με τους κατοίκους προσπάθησαν να δημιουργήσουν αναχώματα ώστε να μην πληγούν τα πρόσφατα. από τα σπίτια του χωριού, ενώ δύο φορές ήχησε και το 112. Δυστυχώς όμως, ακριβώς τρεις ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, η πυροσβεστική ανακοίνωσε τον εντοπισμό της ορού του 66χρονου συνταξιούχου δάσκαλου μέσα στο δάσος, καθώς και τον απεγκλωβισμό της γυναίκας του σε κοντινή περιοχή έξω από το σπίτι τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, υπήρξαν παρενέσεις προς τον 66χρονο να αφήσει το σπίτι του και να φύγει. Φέρεται ότι βγήκε από το σπίτι με σκοπό να λύσει τα σκυλιά που ήταν δεμένα, δεν γύρισε νωρίς, ενώ η σύντροφός του φέρεται να βγήκε από το σπίτι για να τον αναζητήσει. Η τραγωδία είχε όμως και συνέχεια, καθώς στις βραδινές ώρες βρέθηκε εντός της οικίας μία πατρακωμένη σωρός που δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας που έμεινε μέσα στο σπίτι εγκλωβισμένο από τη φωτιά. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα στα χέρια, τα πόδια και τον τράχη.
5: Και δεν είναι αυτή η μοναδική δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς τα ξημερώματα σημειώθηκαν τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια με διαφορά λίγων λεπτών μεταξύ τους και με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα ήταν 5 άτομα να τραυματιστούν, ανάμεσά τους μία γυναίκα που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες καταστροφές. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει σχετικά.
14: Συναγερμός η Μανέλη Ζάβετ, τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη από τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 18 τα ξημερώματα στην Πηλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι έξω από πολυκατοικία, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος. Στον πρώτο όροφο μένει μαζί με την οικογένειά του ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές, δήλωσε ο κύριος Ιωακίμοβιτς μιλώντας στην ΕΡΤ.
15: Πρέπει να ήταν 4 και 4 με 4,5 όπου ακούσαμε ένα θόρυβο σαν έκρηξη. Κατάλαβα ότι επρόκειτο για κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν γκαζάκι. Βγήκα στο μπαλκόνι γιατί εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο. Ήμασταν μαζί με τη σύζυγό μου και τα τρία παιδιά. Λίγο ανησύχησαν τόσο η σύζυγος όσο και μεγάλη κόρη. Τα άλλα δύο είναι μικρά 4 χρονών, οπότε δεν κατάλαβαν και πολλά πράγματα. Αλλά η γειτονιά γενικότερα σηκώθηκε λίγο στο πόδι. Νομίζω ότι κάποιοι από το περιβάλλον του αντισυστήματος προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Θεωρώ βέβαια ότι η πολιτική διαφωνία και ο δημόσιος διάλογος είναι στοιχεία της δημοκρατίας μας. Αλλά οι πράξεις αυτές της βίας, της τρομοκρατίας, του εκφοβισμού δεν νομίζω ότι έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
14: Λίγα λεπτά αργότερα, Ελισάβετ, στις 4 και 23 σημειώθηκε η δεύτερη επίθεση, αυτή τη φορά στην Τούμπα. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον τρίτο όροφο της οποίας διαμένει ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκε ράγισμα στον ιαλοπίνακα της εισόδου και αποχρωματισμοί, χωρίς ευτυχώς και σε αυτή την επίθεση να αναφερθούν τραυματισμοί. Η τρίτη όμως και πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 35 τα ξημερώματα. Βλέπουμε ότι έχουν διαφορά λίγων λεπτών οι τρεις επιθέσεις. Στην ανάληψη αυτή τη φορά Θεσσαλονίκης, οι δράστες άφησαν τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά και να επεκταθεί και σε παρακείμενα οχήματα. Το ένα από αυτά ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα, που είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 5 άτομα. Η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Η ίδια η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας υπέστη ελαφρά εγκάβματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όμως πήραν εξιτήριο νωρίτερα σήμερα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα και μικρότερες ζημιές σε δύο δίκυκλα. Νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε, δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες στην κρατική τηλεόραση.
16: Ακούσαμε ουρλιαχτά μετά από μισή ώρα. Και ήταν κάποιοι στις σκάλες, ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα, καίγεστε, καίγεστε, ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα, Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
17: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω σήμερα τον εδώ ήταν είχε αρπάξει φωτιά την πιδωτή όπως βλέπετε.
18: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις που προφανώς από τα αυτοκίνητα μάλλον. Καλέσαμε την, το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνιπτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κυβόταν, κλείσαμε παράθυρα.
16: Είμαι σίγουρα σε πολύ σοκ. Νομίζαμε θα πεθάνουμε. Είχε μπει στο σπίτι του πολύ καπνός. Νομίζω η σύζυγός του έχει τραυματιστεί. Φώναζε πάντα μου λέγε που είναι η γυναίκα μου, που είναι η κόρη μου. Αυτό μου λέγε.
5: Τώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών Κασιανή είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις αρχές να έχουν θέσει στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες της περιοχής.
14: Ελισάβε, την έρευνα για τις διαδοχικές εκρήξεις έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία που εξετάζει το ενδεχόμενο να συνδέονται μεταξύ τους τα περιστατικά, καθώς οι στόχοι φαίνεται να έχουν ένα κοινό παρανομαστή, την πολιτική τους ιδιότητα. Οι αρχές εκτιμούν πως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Ένα από τα σενάρια λοιπόν που εξετάζονται είναι οι δράστες να κινήθηκαν με δίκυκλο και να πυροδότησαν τα καζάκια διαδοχικά.
5: Σε πολιτικό επίπεδο, πάντως, ήταν απερίφραστη η καταδίκη των επιθέσεων τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
14: Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Ελισάβετ καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την οργή του καθώς και τον αποτροπιασμό του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε, ενώ προανήγγειλε ότι θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη για να βρεθεί τόσο στο πλευρό των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας όσο και στο πλευρό των τραυματιών. Η σκέψη όλων είναι με το Ζήση, το Σάβα, αλλά και πρωτίστως την Αφροδίτη, καθώς η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή. Που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα στους δράστες. Η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωσή της μέσω της πλατφόρμας X, όλη η παράταξη είναι μαζί σας, δεν σας φοβόμαστε, είπε, ανέφερε χαρακτηριστικά η Νέα Δημοκρατία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο ανθρώπους λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, ενώ ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης τις χαρακτήρισε τρομοκρατικές. Στο πλευρό των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν συνταχθεί και οι υπουργοί της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων οι κύριοι Χατζηδάκης, Πιερακάκης, Γεωργιάδης και Δένδιας. Αντιδράσεις είχαμε όμως και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τον αποτροπιασμό του για τις εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των οικογενειών τους εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών ζήτησε η ελληνική λύση.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή.
4: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Διευκρινήσεις για το επίδομα παιδιών εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά τις αναφορές από αρκετούς γονείς πως τα χρήματα είτε ήταν λιγότερα είτε δεν πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως αναφέρει η ΑΔΕΣ Ίση Σταυροπιεράκου, δεν υπήρχε IBAN ή ο τραπεζικός λογαριασμός ήταν λάθος.
19: Υπήρξαν διάφορες αιτίες που δεν έλαβαν οι θεωρητικά δικαιούχοι την επιδότηση των 150 ευρώ. Να πούμε ότι η ΑΔΕ εντόπισε συνολικά 33.351 αφημί για τα οποία είτε δεν έχει γνωστοποιηθεί αριθμός λογαριασμού με τη μορφή IBAN, είτε ο δηλωμένος αριθμός είναι λαθασμένος. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους ότι να δηλώσουν ή να δηλώσουν το σχετικό IBAN προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν τα 150 ευρώ και για τα δύο παιδιά. Αυτό μπορεί να συνέβη είτε γιατί αναγνωρίστηκε μόνο ένα παιδί για την τρέχουσα πληρωμή, είτε ακόμα και δύο παιδιά να αναγνωρίστηκαν, η ενίσχυση επιμερίστηκε 50% μεταξύ των δύο γονέων, ή για το δεύτερο παιδί θα ακολουθήσει η συμπληρωματική καταβολή μέσα Αυγούστου, γιατί έχουμε πει ότι για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 25 ή το 2026 πρόκειται να γίνει μια νέα πληρωμή. Επίσης, κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν πληρώθηκαν καθόλου ενώ έχουν παιδί. Για αυτές τις περιπτώσεις η ΑΔΕ επισημαίνει ότι πρώτον δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν εμφανίζεται το εξαρτώμενο τέχνος η δήλωση ε1 που έχουν κάνει οι γονείς, δεν έχει δηλωθεί όπως είπαμε ο αριθμός IBAN, ενώ υπάρχουν και μια σειρά από λαθασμένα στοιχεία στις αναφορές για τα τέκνα. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν.
4: Ακριβώς αυτό θα σε ρωτούσα. Εσύ, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς που θεωρούν ότι θα έπρεπε να λάβουν αυτή την ενίσχυση των 150 ευρώ.
19: Λοιπόν, όσοι δικαιούχοι δεν είδαν χρήματα στο λογαριασμό τους και εκτιμούν με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά ότι δικαιούνται την επιδότηση, πρέπει να ελέγξουν πρώτον αν έχει δηλωθεί σωστός IBAN στην ΑΔΕ. Από εκεί ξεκινάνε όλα, γιατί έχουμε δει σε δεκάδες περιπτώσεις που αφορούν ενισχύσεις ή επιδόματα από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να αναζητά τους δικαιούχους ενώ δεν έχουν δηλώσει το IBAN. Επίσης, να κοιτάξουν αν τα παιδιά εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα στη δήλωση, γιατί πολλές φορές οι γονείς ή τα παιδιά ξεχνούν να εμφανίζουν, αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια ή αν ανήκουν στη συμπληρωματική καταβολή που θα γίνει μέσα στον Αύγουστο για παιδιά που έχουν γεννηθεί, επαναλαμβάνω, το 25 και για το 26, και ιδίως για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026. Πρέπει να σπεύσουν οι γονείς να βγάλουν αριθμό, να εκδώσουν αριθμό φορολογικού μητρώου, γιατί είναι η βασική προϋπόθεση προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση. Επίσης, σε περίπτωση λάθους IBAN ή λοιπόν στοιχείων, να τα διορθώσουν και εφόσον τα διορθώσουν θα ενταχθούν στην επόμενη πληρωμή χωρίς να χάσουν το δικαίωμα επί της επιδότησης.
5: Την τσέπη μας αφορούν και οι επόμενες ειδήσεις. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον πληθωρισμό στη χώρα μας, καθώς τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούνιο δείχνουν αποκλιμάκωση κατά μία μονάδα σε σχέση με τον Μάιο. Στο 3,9% κινείται ο δείκτης στην Ελλάδα. Ωστόσο, για έναν ακόμη μήνα είναι αρκετά πιο υψηλό σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι μαζί μας.
20: Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Ιούνιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Eurostat, καταγράφοντας μείωση από το 4,9% το Μάιο, αλλά όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, Ελισάβετ, παρέμεινε σε υψηλά, σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που υποχώρησε ο πληθωρισμός εκεί στο 2,8% τον Ιούνιο από 3,2% το Μάιο. Να σου υπενθυμίσω ότι τον Ιανουάριο, σύμφωνα πάντα με την Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα μας ήταν στο 2, τον Ιανουάριο στο 2,9%, το Φεβρουάριο στο 3,1%, στο Μάρτιο το 3,4% και τον Απρίλιο στο 4,6%. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε.
5: Να δούμε την εξέλιξη.
20: Ότι ακόμα και τώρα που είχαμε αποκλιμάκωση πληθωρισμού στο 3,9%
5: είναι
20: μεγαλύτερος σε σχέση με τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Η ενέργεια, όπως αναμενόταν, έχει τον υψηλό ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού τον Ιούνιο με 8,7%. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2%, ενώ τα τρόφιμα, αλκοολούχα, ποτά, καπνικά είναι στο 1,6% πληθωρισμός. Να σου πω επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο, Ελισάβετ. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Λιθουανία, 11,5%, η Βουλγαρία, 5,3%, η Κροατία, 4,2% και η Κύπρος, 5,4%.
5: Άρα έχουμε τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
20: Πολύ σωστά, και χαμηλότερο πληθωρισμό έχουν οι υπόλοιπες 15 χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη, όπως η Γερμανία 2,4%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2%, η Ιταλία και η Πορτογαλία 3,1%, ακόμα και το Λουξεμβούργο, Ελισάβετ, που τα εισοδήματα των πολιτών είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με αυτά των Ελλήνων, ο πληθωρισμός είναι στο 3,8%. Τώρα, θέλω να σου πω, πριν πάμε στα καύσιμα, ότι πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ για τον Ιούνιο. Ο οποίος, πρόσεξε, Ελισάβετ, ανήλθε μόλις στο 0,39%. Ωστόσο, στις μεγαλύτερες αυξήσεις για τον Ιούνιο του 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 συγκαταλέγονται τα αλλαντικά με ετήσια ανατίμηση 4,8%, τα έτοιμα γεύματα 3,9% αύξηση σε ένα χρόνο, βρεφτικές και παιδικές τροφές 3,6%, γαλακτοκομικά και χυμή ψυγείου 3,59%, νερά αναψυκτικά χυμή 3,37%. Σου υπενθυμίζω ότι από σήμερα, 1η Ιουλίου, για όλο τον Ιούλιο και για όλο τον Αύγουστο, ισχύει η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας.
5: Δεν υπάρχει πια πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
20: Αφενός, και... δεν υπάρχει πολύ σωστά, Ελισάβετ, δεν υπάρχει πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους και επίσης δεν θα ακριβίνει καμία τιμή στα σούπερ μάρκετ για τον μήνα Ιούλιο και τον μήνα Αύγουστο και από το Σεπτέμβριο αναμένονται φυσικά.
5: Θα δούμε μειώσεις. Για να δούμε και τι μειώσεις λοιπόν θα δούμε τώρα. Επειδή είπες νωρίτερα ότι παίζει κομβικό ρόλο η ενέργεια και στα νούμερα που ακούσαμε από την Eurostat, από σήμερα σταματάει η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης αυτά τα 15 λεπτά ένα λίτρο. Και το ερώτημα τώρα όλων, Δημήτρη, είναι τι θα σημαίνει αυτό για την τσέπη μας. Θα περιμένουμε αναταράξεις στις επόμενες μέρες, θα δούμε τυχόν αυξήσεις.
20: Θα σου πω, Ελισάβετ, ουσιαστικά από σήμερα ακριβότερα κατά 15 λεπτά θα πωλείται το πετρέλαιο κίνησης καθώς τελείωσε το μέτρο της κρατικής επιδότησης των 15 λεπτών στην Αγγλία. Αυτό που μας λένε εκπρόσωποι των πρατηριούχων είναι ότι καθολικά σε όλα τα, τα βενζινάδικα, σε όλα τα πρατήρια καυσίμων θα δούμε αυτή την αύξηση των 15 λεπτών την Παρασκευή το Σάββατο. Έχει να κάνει ανάλογα με τα αποθέματα που έχει κάθε πρατήριο. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι 1 ευρώ και 61 λεπτά. Άρα να περιμένουμε το πετρέλαιο κίνησης μεσοσταθμικά σε όλη την Ελλάδα πάνω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Τώρα, επίσης να σου πω ότι φυσικά στην επαρχία είναι πολύ μεγαλύτερες οι τιμές των καυσίμων τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο φυσικά και στο πετρέλαιο κίνησης. Το εμπορικό, να κλείσουμε με αυτό, Ελισάβετ, ότι το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιός προτρέπει την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα τουλάχιστον να κάνουν ένα μεγάλο βήμα που θα οδηγήσει στην πολυπόθητη αίσθηση συναντήληψη σούπερ μάρκετ και καταναλωτών με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλη Κορκίδη, να λέει ότι πρώτον αυτό πρέπει να γίνει. Η πρώτη προτροπή αποτελεί κάλεσμα προς τους ομίλους τροφίμων και σούπερ μάρκετ να επενδύσουν στην ελληνική παραγωγή. Το δεύτερο που έχουν να κάνουν αναφέρεται στην αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ από δύο νέους σταθερούς συντελεστές. Και η τρίτη προτροπή του ΕΒΕΠ είναι και μία πρόκληση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, προς τις αλυσίδες τροφίμων να συμμετέχουν στο θεσμό των θερινών εκτόσεων Ιουλίου και Αυγούστου.
5: Έχει ανοίξει λοιπόν, Δημήτρη, όπως είπες, μια μεγάλη συζήτηση για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ με αφορμή την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους αλλά και τη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς. Όπως μεγάλη είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει και για τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όπως είπε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι πέρσι είχαν ανακοινωθεί πριν την έλευσή μου 15% αυξήσεις και φέτος είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο, σε δύο πολέμους, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμούς κλπ. Είναι ένα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια της στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, ένα λαϊκό μέσο, μέσο μαζικό, τα ferry boat και ακτοπλοεία για να πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά μας, οι νησιώτες να γυρίζουν την υπηρετική χώρα και ο τουρισμός που είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολυτέλεια σε καμία των περιπτώσεων, ανάγκη είναι για τους Έλληνες και η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά το Υπουργείο Ναυτιλίας φρόντισε αυτά τα δύο χρόνια να δώσει τη δυνατότητα στην ακτοπλοεία που τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα λόγω των καυσίμων, έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Τα αντίθετο, μάλιστα. Από χτες ανακοινώθηκαν και εκτόσεις, ειδικά στα ταχύπλα, από 24-42%. Και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοεία.
5: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση, τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
0: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Time out για θράκον.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
24: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
25: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
24: Γιατί?
25: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
24: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
25: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
26: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
27: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
28: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
27: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
29: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
30: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας?

πολίτης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερο απεσιόδοξοι και δυσαρεστημένοι από την ποιότητα ζωής τους είναι οι Έλληνες, όπως καταδεικνύει η νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Το 59% των πολιτών στη χώρα μας δηλώνει πως η αβεβαιότητα είναι κυρίαρχο συνέστημα και ακολουθούν το άγχος με 50% και η απογοήτευση με 48%. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχει αρνητική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρεί ωστόσο ότι πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην προστασία των πολιτών από παγκόσμιες κρίσεις. Πληθωρισμός και κόστος ζωής μας δημιουργούν άγχος και απεσιοδοξία, Βαγγέλη Αρετέο, πιστοποιεί και η έρευνα.
2: Ακριβώς, Βασίλη, το νέο Ευρωβαρόμετρο καταγράφει και επιβεβαιώνει αυτά που ζει πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης, την έντονη ανησυχία για την οικονομία, με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το αυξανόμενο κόστος ζωής να αποτελούν το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό απεσιοδοξίας, όπως είπες και εσύ, και έχουμε πλέον και πολύ υψηλά ποσοστά όσον αφορά το πώς οι Έλληνες βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα έχουμε το 28% των Ελλήνων που διαφωνεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας, έναντι μόλις 22% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, παραδόξως την ίδια στιγμή, το 63% θεωρεί ότι η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποφελής, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 74%. Οι Έλληνες επίσης θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει σταθερότητα σε έναν ολοένα πιο αβέβαιο κόσμο κατά 71%. Σημειώνοντας εδώ, Βασίλη, μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το φθινόπωρο του 25. Και βέβαια τα μεγάλα προβλήματα των Ελλήνων είναι, όπως είπαμε, η οικονομία, το κόστος ζωής και η σταθερότητα και ασφάλεια. Όσον αφορά τώρα τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, για να δώσω και μια ευρύτερη εικόνα, το 39% των πολιτών σε μέσο όρο θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει σημαντικότερη προτεραιότητα στην ασφάλεια. Δεύτερη προτεραιότητα αναδεικνύεται την ενεργειακή ανεξαρτησία, για την οποία το 35% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι είναι σημαντικό, και ακολουθούν η ανταγωνιστικότητα, η οικονομία και το κόστος ζωής. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να συνδέουν την Ένωση με την ειρήνη, τη συνεργασία, και έτσι έχουμε μια εικόνα γενικότερη στην Ευρώπη, Βασίλη, όπου οι περισσότεροι πολίτες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι επωφελούνται από την Ένωση. Από την άλλη μεριά, αυξάνεται το ποσοστό αυτό που θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πια η εγγύηση για σταθερότητα, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά αυτού του ευρωσκεπτικισμού, ενός ευρωσκεπτικισμού που, όπως χαρακτηρίζεται, δεν έχει να κάνει τόσο με ιδεολογία αλλά με πρακτική και με τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, όπως αποτυπώνεται για τους Έλληνες και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους από την έρευνα.
3: Τους βασικούς άξονες της επικείμενης μεταρρύθμισης για την επαγγελματική ασφάλιση παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας. Το νομοσχέδιο έχει στον πυρήνα του τη μείωση της φορολογίας των εφάπαξ παροχών, την κατάργηση των αντικινήτρων για ένταξη σε μεγαλύτερη ηλικία και τη δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ ταμείων. Τα έλεγε χθες Αργυρό Μαυρούλη και επιβεβαιώθηκε πλήρως.
4: Ναι, και το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός Ιουλίου και να πάρει το δρόμο για τη Βουλή, όπως είπε η αρμόδιο υπουργός, η κυρία Κεραμέως, το Σεπτέμβριο προς ψήφιση. Στόχος λοιπόν του Υπουργείου, όπως είπε, είναι η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι να αποκτήσουν συμπληρωματική συνταξιοδοτική κάλυψη. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι η διεύρυνση της πρόσβασης στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, δηλαδή δημιουργούνται τα λεγόμενα ανοιχτά ΤΕΑ, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες επιχειρήσεις, επαγγελματικοί κλάδοι, επιστημονικοί φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει

0: Ο δρόμος για τη συμμετοχή εργαζομένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σήμερα δεν έχουν αντίστοιχα ταμεία ελευθέρων επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων που δεν είχαν καμία πρόσβαση στην επαγγελματική ασφάλιση μέχρι σήμερα. Παράλληλα, απλοποιούνται διαδικασίες λειτουργίας των ταμείων, καταργείται η υποχρέωση της προηγούμενης έγκρισης από την εποπτική αρχή κάθε φορά που εντάσσεται μια νέα επιχείρηση σε ένα ανοιχτό ΤΕΑ, μειώνοντας έτσι την γραφειοκρατία. Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση των κινήτρων συμμετοχής. Το νομοσχέδιο ενοποιεί το φορολογικό καθεστώς μεταξύ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολέων, ώστε να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες, και θα καταργηθεί η φορολογική επιρρευάνηση για όσους εντάσσονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Θα υπάρξει μια αλλαγή, μια διαμόρφωση της φορολογίας που ισχύει σήμερα. Θα γίνει πιο ευνοϊκή για όσους μένουν μέσα στα ΤΕΑ μέχρι και μεγάλη ηλικία και θα έχει μεγαλύτερους φορολογικούς συντελεστές για όσους αποφασίζουν να αποχωρούν νωρίτερα. Φορολογικά κίνητρα τα οποία θα δοθούν και θα συνδέονται με την ηλικία συνταξιοδότησης και δεν θα είναι μόνο με τα χρόνια συμμετοχής. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας νέων ομαδιακών συνταξιδοτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ιδρύσουν το δικό τους ταμείο, αλλά και η δυνατότητα παροχής πρόσθετων καλύψεων όπως προγράμματα υγείας. Το νομοσχέδιο ακόμα δίνει μεγαλύτερη έμφαση και στην προστασία των ασφαλισμένων, καθιερώνεται πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ώστε όταν ένας εργαζόμενος αλλάζει εργοδότη να μεταφέρει μαζί του τον ατομικό του λογαριασμό και τις εισφορές που έχει καταβάλει, και ενισχύεται η εταιρική διακυβέρνηση και η αποκτία των ταμείων, θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες για τη διαχείριση κινδύνων και από τις επενδύσεις που θα γίνονται τα χρήματα.
1: Ακούμε τη δήλωση νωρίτερα για το θέμα η Υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή.
2: Πλέον με το νομοσχέδιο αυτό φτιάχνουμε ένα σύστημα με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες που το κάνει πιο διαφανές και πιο αξιόπιστο. Γιατί για να επενδύσω πρέπει να ξέρω ότι τα χρήματά μου είναι ασφαλή για να αποταμιεύσω. Άρα ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που για μας είναι βασικό είναι να υπάρχει ευελιξία. Δίνοντας δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μικρότερο προσωπικό, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό που θα δημορφωθεί. Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά επειδή η ελληνική οικονομία αποτελείται από μικρότερες επιχειρήσεις, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να ενταχθούν σε κάποιο μεγάλο ΤΕΑ, δηλαδή που θα πάρει την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, και εκεί θα ενταχθούν πολλές μικρότερες επιχειρήσεις και θα εντάξουν τους εργαζόμενους τους. Ώστε όσες περισσότερες επιχειρήσεις ενταχθούν, τόσοι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να ενταχθούν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυξάνεται το μελλοντικό εισόδημα των σημερινών εργαζόμενων.
3: Την τελευταία του πνοή άφησε, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης, όπως έγινε γνωστό λίγο νωρίτερα. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου έχει περισσότερες πληροφορίες και μας ενημερώνει. Μαριτίνα.
4: Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης, με μια προσωπική και πολύ φορτισμένη ανάρτηση, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που, όπως έγραψε ο ίδιος, τον μεγάλωσε και τον στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής του. Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα έρχονταν τόσο νωρίς, μόλις τα 75 σου έγραψε. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και με έμαθε με το παράδειγμά του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος, γράφει ο Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος, να πούμε ότι δεν είναι βιολογικό του παιδί, αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία ούτε για τον ίδιο ούτε και για τον εκλειπώντα. Γεννημένος στη Μεσίνη στις 2 Νοεμβρίου 1951, ο Βασίλης Λεβέντης συμμετείχε ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον αντιδικτατορικό αγώνα. Να θυμίσουμε, ενώ μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ τότε. Οι πολιτικές του διαφωνίες με την πορεία του κόμματος τον οδήγησαν στην αποχώρηση και στη συνέχεια στην ίδρυση σειράς πολιτικών σχηματισμών, με σημαντικότερο σταθμό στη δική του πορεία την ίδρυση της Ένωσης Κεντρών το 1992. Ένα κόμμα με το οποίο συνδέθηκε η πολιτική του ταυτότητα και τελικά κατάφερε να μπει με αυτό στη Βουλή. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πώς θα αποχαιρετήσει η οικογένεια του Βασίλη Λεβέντη. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό να μάθουμε, Βασίλη.
3: Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του.
1: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. 3 ακόμα εισιτήρια για τη φάση των 16 στο Μουντιάλ. Δημήτρη, ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί για τους οπαδούς της Γαλλίας, της Νορβηγίας και του Μεξικού.
5: Και εδώ, Ελισάβετ και Βασίλη, τα φαβορί πέρασαν. Δεν ήταν όπως την προηγούμενη
1: φορά. Όπως προχθές, ναι.
5: Που είχαμε τον αποκλεισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Γιατί η Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό πέρασαν στους 16. Η Γαλλία άνετα με 2 γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά, 3-0 τη Σουηδία. Το Μεξικό 2-0 πέρασε το Εκουαδόρ ο Κινιώνες και ο Χιμένες τα τέρματα για το Μεξικό. Ο Σάντσες του ΠΑΟΚ έπαιξε βασικός με το Μεξικό, αλλαγή πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Και με τέρμα του Χάλατ στις καθυστερήσεις στην Νορβηγία 2-1 κέρδισε την Ακτίνε Φαντοστούεου στο 39. Ο Νούσα είχε κάνει το 1-0 για τους Νορβηγούς. Ο Διαλό είχε σφαρίσει το 79. Πίεσαν αρκετά στο τέλος οι Αφρικανοί, αλλά δεν κατάφεραν, αφού ο Χάλατ σκόραρε και έστειλε την ομάδα του στους 16. Τώρα στις διασταυρώσεις η Γαλλία θα παίξει με την Παραγουάη, η Νορβηγία με τη Βραζιλία και το Μεξικό με τον νικητή του αγώνα Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κοκό. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κοκό για τη φάση του 32 παίζουν στις 7 το απόγευμα. Στις 11 ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το Βέλγιο κόντρα στη Σενεγάλη, και στις 3 τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στη Βοσνία. Περιμένουμε να δούμε τώρα αν και η τρίτη εθνική ομάδα που έχει τη διοργάνωση, δηλαδή μετά το Μεξικό και τον Καναδά, και οι Ηνωμένες Πολιτείες περάσουν τους 16. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα 2 γκολ έφτασε να είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Τα 17 γκολ ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16. Ο Λιονέλ Μέση έχει 19 και είναι στην πρώτη θέση. Παραιτήσεις προπονητών μετά τις αποκλεισμούς. Ο Αργεντινός προπονητής ο Σεμπαστιάν Μπακασέτε υπέβαλε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία του Εκουαδόρ μετά τον αποκλεισμό από το Μεξικό. Αργά χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο Ρόναλντ Κούμαν, που είναι ο τεχνικός της Εθνικής Ολλανδίας, υπέβαλε την παραίτησή του μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο. Πάμε τώρα στα δικά μας. Στη συμφωνία με τον Σταύρο Πίλιο για νέο τετραετές συμβόλαιο ήρθε η ΑΕΚ και απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις για την ανανέωση συνεργασίας με τον 26χρονο αριστερό μπακ. Στο Παναθηναϊκό χτες ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του 33χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφαν Τεφράι, που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ με σημαντικές επιτυχίες στην ιταλική ομάδα αλλά και στην εθνική ομάδα της χώρας, την Ολλανδία. Υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο. Πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊτών Τσέχου. Είναι διεθνής με την K21 της Αλβανίας. Έπαιζε στη ΧΑΛ 19 ετών, κεντρικός μέσο. Σήμερα έχουμε τα πρώτα φιλικά για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ στις 6 στην Ολλανδία προετοιμάζονται. Παίζει με την
1: και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
5: Βέβερεν, που είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Ολλανδική δεύτερη κατηγορία Σκέλμουντ Σπορ. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Γουίμπλετον. Μετά τις 7.30 ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς για με στόχο να προκριθεί στους 32 του Γουίμπλετον.
6: Ο καιρός. Υποχωρεί σταδιακά από αύριο υδράργυρος και έρχονται βροχές στα Σορνία και.
7: Ναι, πράγματι. Φαίνεται η αστάθεια θα φουντώσει και μάλιστα περιμένουμε αρκετές βροχές στα υπηρωτικά. Ενώ φαίνεται ότι το Σαββατοκύριακο θα ενισχυθεί και το Μελτέμι στα 7 με 8 πάλι Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κατρακυλήσει σχεδόν στους 30-32 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Έχουμε δηλαδή μια θετική θα έλεγα εξέλιξη. Ας σκεφτούμε ότι ένας τρίτος καύσωνας βρίσκεται πρώτο πυλόν της Δυτικής και πάλι Ευρώπης. Πιο αναλυτικά τώρα για αύριο Πέμπτη, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και με τοπικές βροχές και μπόρες στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, ενώ στα βουνά, στα βόρεια ορεινά, περιμένουμε και σποραδικές καταιγίδες. Δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5, στα νότια πελαγία 6 με 4, η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και στα νησιά τους 30 με 33. Σημειωτέων ότι εχθές είχαμε πιάσει και 39 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή του Κιλκής. Στην Αττική τώρα αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Ασθενείς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, κυρίως θαλάσσια αύρα και θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
6: Και να κλείσουμε με τη Θεσσαλονίκη.
7: Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Απροσπέλαστη άνοδος του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου σε Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και Πέτρου Ράλι από Ρούφ μέχρι Ρέντι. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος, πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια.
9: Και βάζουμε.
6: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr Θεσσαλονίκη, οι αντιδράσεις για τα εμπριστικά χτυπήματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, βίντεο ντοκουμέντο.
1: Και στο nikos.gr Αμβέρσα, πολύ νεκροί και σοβαρά τραυματίες από πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών, συγκλονιστικές μαρτυρίες.
6: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιος ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιος ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
14: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
14: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
17: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρ.
9: TRT 95,1 FM Stereo.
18: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιαντζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
19: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα και υποθέατρο Αλκαζάρ.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
4: Προπόληση ticketservices.gr.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ, προπόληση more.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
1: Προπόληση ticketservices.gr.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

95,1.

0: ERT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια.

0: μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Στον δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέργεια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Release your energy. Πρωτέργεια. Χορηγός Release Athens.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μένετε το πύρινο μέτωπο στο καλαπόδι φθιώτιδας, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 25 εναέρια μέσα. Μήνυμα εκένους προς Ελάτια έλαβαν οι κάτοικοι των οικισμών Σφάκα και Κατάλημα, ενώ έκλεισε ο δρόμος από Αταλάντη. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης και 5 εναέρια μέσα επιχειρούν και στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασκή έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι. Άνανδρη και δολοφονική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την τριπλή εμπριστική επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που νοσηλεύονται μια γυναίκα διασωληνωμένη και άλλοι 4 τραυματίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και διαβεβαίωσε ότι θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός φωτιάς που ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν στο εσωτερικό του κτιρίου, στο οποίο διέμεναν περίπου 200 ένικοι, αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο περιοχές της νότιας Πορτογαλίας, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 44 βαθμούς Κελσίου. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρύφθηκαν σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία. Αυξημένη παραμένει αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση προς τον Κόκκινο Μήλο και από το Περιστέρι ένα τμήματα προς Εγάλεο. Στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πενταελής, στην Αλίμου Κατεχάκη από του Ζωγράφου προς Καρέα, στην Κηφισίας από Ψυχικό προς Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία σε Μαρούση Χαλάνδρη και στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα,
0: σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου άρχισε πριν από λίγο το παιχνίδι της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Στο μπάσκετ, χωρίς τον τραυματία Ντίνο Μήτρογλου, θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα στον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Κανονικά στην αποστολή είναι ο Κώστας Παπανικολάου και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Περισσότερα στο philaflos.gr.
16: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather.
13: Γενικά ήθυλος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσπε ένα καλοκαίρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

και κύριοι, φαίνεται ότι υπάρχει μια τραγική κατάληξη με αυτό το οποίο συνέβη το πρωί στην Θεσσαλονίκη με τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι έχει καταλήξει, τουλάχιστον αυτό καταγράφεται σε πλήθος ιστοσελίδων, έχει καταλήξει η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, τους στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.

Ήδη ο αστυνομικός μας συντάκτης ο Θεοδός Πάνου αναζητά την εικόνα, τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε είναι ότι οι εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη είναι ενέργειες αντιδραστικές, είναι ενέργειες αντιδημοκρατικές, είναι ενέργειες εγκληματικές και δολοφονικές και είναι ενέργειες αντιλαϊκές και κατασκευασμένες ενέργειες έτσι ώστε να μετατρέπονται σε βούτυρο στο ψωμί της κρατικής καταστολής και της νομιμοποίησης και του αφηγήματος του κρατικού, το οποίο κράτος μπορεί να παριστάνει την άθλια πολιτική του σε θύμα. Και όσοι τέτοια καθάρματα παριστάνουν τους επαναστάτες, όσοι τάχα μου τέτοιοι επαναστάτες όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν τα καταλαβαίνουν, δηλαδή πόσο αξιοποιήσιμη είναι τελικά από αυτή την κυρίαρχη προπαγάνδα, είτε θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στους άλλους, σε μας δηλαδή, γιατί είναι ενεργούμενα, ως ενεργούμενα αν είναι, είτε τελικά θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στον ίδιο τους τον εαυτό ως χρήσιμοι ηλίθιοι. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, ας τα ξαναπούμε λοιπόν, στο φόντο αυτής αθλειότητας. Είναι η τρομοκρατία επαναστατική δράση? Ξέρετε τι λέω? Λέω να παραμερίσουμε και να απαντήσουν κάποιοι αρμοδιότεροι ημών, αλλά αρμοδιότεροι και από τους κάθε λογής ζωρό. Να πάμε για παράδειγμα στο Λένιν. Αυτός βέβαια ήταν ένας υποδεέστερος προφανώς επαναστάτης σε σχέση με αυτούς τους αυτόκλητους εκδικητές. Αυτός λοιπόν που λέτε ξεκαθάριζε από πολύ νωρίς, ήδη από το γράμμα του προς τον Κορίτσονερ από το 1916 τα εξής, έτσι για να μην υπάρχουν δηλαδή αμφιβολίες για το ρόλο τέτοιου είδους τύπων και για το πώς αξιοποιούνται από το σύστημα. Έγραφε λοιπόν ο Λένιν: όσον αφορά την πολιτική εκτίμηση της πράξης, εμείς φυσικά παραμένουμε στην άποψή μας που έχει επιβεβαιωθεί από την πείρα δεκαετιών, ότι οι ατομικές τρομοκρατικές απόπειρες είναι άσκοπες και επιζήμιες. Μόνο το μαζικό κίνημα μπορεί να θεωρηθεί σαν πραγματική πολιτική πάλι. Αυτά, ξέρετε, τα έλεγε ο Λένιν. Ο Λένιν, αλλά τι είναι ο Λένιν μπροστά σε αυτά τα κολόπεδα? Τι είναι ο Λένιν? Και έλεγε λοιπόν αυτός ο Λένιν: οι τρομοκράτες στη Ρωσία, ενάντια στους οποίους πάντοτε παλεύαμε, έκαναν μία σειρά μεμονωμένες απόπειρες δολοφονίας, όμως το Δεκέμβρη του 1905, όταν η υπόθεση έφτασε επιτέλους στο μαζικό κίνημα, στην εξέγερση, τότε ακριβώς αυτοί απουσίαζαν, έγραφε ο Λένιν.

Να πάμε σε έναν άλλον υποδεέστερο επαναστάτη σε σχέση με αυτούς τους τύπους. Ξέρετε, τον έλεγαν Engels. Friedrich Engels. Ετυγχάνει αυτός να ήταν ο θεμελιωτής της επαναστατικής θεωρίας του μαρξισμού. Τι έλεγε λοιπόν αυτός, ο υποδεέστερος επαναστάτης των διαφόρων σε σχέση με αυτούς τους διάφορους τύπους, έλεγε: «Τούτη η παθιασμένη πυρετώδης φούρια, τούτο το πυροτέχνημα των δολοφονιών που δεν έχουν κανένα νόημα και αν το καλοκοιτάξεις είναι πληρωμένες και μονταρισμένες από την αστυνομία», έγραφε ο Engels, «δεν μπορεί να μην ανοίξει τα μάτια ακόμα και του αστισμού για τον αληθινό χαρακτήρα αυτής της προπαγάνδας των φρενοβλαβών και βαλτών πρακτόρων». Αυτά τα λέγει ο Engels. Πάμε σε έναν άλλον που βεβαίως ούτε στο νυχάκι τους δεν φτάνει αυτούς τους τύπους. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Ο Κοντούλης σε σχέση με αυτούς. Ο Τζεκεβάρα. Ο Τζεκεβάρα. Τι να πει τώρα ο Τζεκεβάρα σε αυτούς τους τύπους? Τι να πει ο Τζεκεβάρα? Ακούστε λοιπόν τι έλεγε ο Τζεκεβάρα. «Είμαστε πεπισμένοι ότι η τρομοκρατία είναι ένα αρνητικό όπλο που δεν προσφέρει απολύτως ποτέ τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ότι μπορεί να απομακρύνει το λαό από το επαναστατικό κίνημα, αφού συνδέεται ολοκληρωτικά με αυτούς που επιδιώκουν ανθρώπινες απώλειες χωρίς προοπτική για τα προσδοκόμενα αποτελέσματα». Αυτά τα έλεγε κάποιος ο οποίος πώς να συγκριθεί με την επαναστατικότητα αυτών των τύπων. Τζεκεβάρα ήταν το όνομά του. Η δολοφονία και ο τυφλός τερορισμός, τρομοκρατία δηλαδή, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Είναι προτιμότερο να γίνεται μαζική δουλειά, να εντυπώνεται το επαναστατικό ιδανικό και να το κάνει να οριμάσει για να μπορούν στη δοσμένη στιγμή να κινητοποιήσουν αυτές τις μάζες υποστηριζόμενες από τον επαναστατικό στρατό και να κάνουν να κλείνει η πλάστιγκα προς την πλευρά της επανάστασης. Ο Τζεκεβάρα τα έλεγε αυτά. Αλλά τι να συγκριθεί τώρα ο Τζεκεβάρα με αυτούς τους τύπους? Να πάμε και σ' άλλον. Να πάμε στον Τρότσκι. Αυτός επίσης είναι ένας ακόμα που δεν ήξερε όσα γνωρίζουν αυτοί. Η ατομική τρομοκρατία είναι ίσα ίσα απαράδεκτη για μας, γιατί ελαττώνει στις μάζες την ίδια την αυτοεκτίμησή τους, τις συμφιλιώνει με τις αδυναμίες τους και προσανατολίζει τα βλέμματά τους όπως και τις ελπίδες τους στην έλευση του μεγάλου εκδικητή, του απελευθερωτή, που θα έρθει μια μέρα και θα εκπληρώσει την αποστολή του. Αυτά έλεγε ο Τρότσκι για την ατομική τρομοκρατία. Αλλά τι να συγκριθούν αυτοί? Τι να συγκριθούν? Αυτοί είναι τέσσερα κεφάλια πιο πάνω. Πώς αντιμετώπιζε ο Μάρξ και ο Έγκελς την ατομική τρομοκρατία? Να θυμίσω πως αυτοί οι δύο καταδείκνυαν τι κρυβόταν πίσω από τη μυστική συμμαχία των Μπακούνιν και Νετσάγεφ. Έγραφαν λοιπόν: «Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εταιρεία που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και κάθε δολιότητα. Το ψέμα, η συκοφαντία, οι εκφοβισμοί, οι τραμπουκισμοί είναι χαρακτηριστικά της γνωρίσματα. Εμείς τους παραδίδουμε στην περιφρόνηση των εργατών και στην εύνοια των κυβερνήσεων, στις οποίες πρόσφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες, αποδιοργανώνοντας το εργατικό κίνημα». Η εφημερίδα της Ζυρίχης είχε απόλυτο δίκιο όταν απαντώντας στον Μπακούνιν έλεγε: «Αν είστε πληρωμένος πράκτορας, τότε όπως και να έχει, ένα είναι φανερό.
Κανένας πληρωμένος πράκτορας δεν θα μπορούσε να προξενήσει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι προξενήσατε εσείς. Αν δεν είστε πληρωμένος πράκτορας, έγραφε, κανένας πληρωμένος δεν θα μπορούσε να προκαλέσει τη ζημιά που προκαλέσατε εσείς, ακόμα και αν δεν είστε πληρωμένος πράκτορας. Αυτά λέγανε ο Μάρξ και ο Έγγελς για αυτού του είδους τις τακτικές και τις πρακτικές. Λοιπόν, αυτή είναι η σχέση των επαναστατών, αυτή είναι η σχέση των μαρξιστών με την ατομική τρομοκρατία. Αυτά τα πράγματα είναι απολύτως γνωστά εδώ και 200 χρόνια. Εδώ και 200 χρόνια. Αυτή είναι η σχέση. Καμία σχέση δηλαδή. Καμία σχέση. Αλλά είναι επίσης ηλίου φαϊνότερο. Και 1000 χρόνια να περάσουν και 1.000.000 φορές να τοποθετηθούν οι κομμουνιστές γύρω από αυτό το ζήτημα, οι αδαείς, οι κάθε λογής γκεμπελίσκοι, οι διατεταγμένοι στην υπηρεσία της πολιτικής και της ιστορικής παραχάραξης, οι ενσωματωμένοι στις καθεστωτικές εργολαβίες μετατροπής ενιών όπως αριστερά, προλεταριακή δημοκρατία, κομμουνισμός, όλοι αυτοί τα θεωρούν ποινικά αδικήματα, αυτά που σας ανέφερα τώρα. Μιλάω για τους επιφορτισμένους να αναπαράγουν την ιταμή και προβοκατόρικη συσχέτιση της πολιτικής παλής του εργατικού κινήματος με την τρομοκρατία. Όλοι αυτοί λοιπόν, χρησιμοποιώντας τύπους σαν αυτούς που έκαναν ό,τι έκαναν στη Θεσσαλονίκη, θα συνεχίσουν το βιολί τους. Και συνεχίζουν το βιολί τους. Όπως θα συνεχίσουν το βιολί τους και εκείνοι οι μηχανισμοί που μέχρι να τους συντρίψει ο λαός θα κατασκευάζουν την τρομοκρατία ή θα αξιοποιούν την τρομοκρατία ώστε να την μετασχηματίσουν σε τρομοϊστερία. Να την μετασχηματίσουν σε τρομολαγνία και τελικά βεβαίως σε μέθοδο τρομοκράτησης του λαού και σε επιχείρημα εντός εισαγωγικών συκοφάντησης των μαζικών αγώνων του λαού ενάντια στους δυνάστες του. Αυτός είναι ο ρόλος που παίζουν αυτοί οι τύποι. Είτε, ξαναλέω, ως ενεργούμενα, είτε ως κατεντολήν, είτε ως ανυπόφορα ηλίθη και χρήσιμη ηλίθη. Σε ποιους? Στο σύστημα.

Λοιπόν, αναζητούμε την εξέλιξη, τι ακριβώς έχει συμβεί. Εάν επιβεβαιώνεται αυτή η τραγική είδηση, θα είμαστε στη συνέχεια με τον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση. Να σας πω ότι αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, η οποία Ελλάδα μαστίζεται από αβεβαιότητα, μαστίζεται από άγχος και απογοήτευση. Αυτά είναι τα συναισθήματα, αβεβαιότητα, άγχος, απογοήτευση. Αυτά είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν μεταξύ των πολιτών στην Ελλάδα. Αυτά καταγράφονται στο πρόσφατο ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής στη χώρα μετριέται στο 63%, 20 μονάδες κάτω σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τι λένε οι άνθρωποι στην Ελλάδα? Οι άνθρωποι στην Ελλάδα λένε ότι εκτιμούν ότι το βιωτικό τους επίπεδο θα χειροτερεύσει. Ο φόβος αυτός είναι έντονος στη χώρα μας. Το 37% του πληθυσμού αναμένει επιδείνωση του βιωτικού του επίπεδου. 46% εκτιμά ότι θα παραμείνει σταθερό στην ίδια άσχημη κατάσταση. Και μόλις το 14% είναι αυτό το οποίο αναμένει βελτίωση. Ξαναλέω, στην Ελλάδα κυρίαρχα συναισθήματα είναι η αβεβαιότητα, 59%, το άγχος, 50%, και η απογοήτευση, 48%. Η ελπίδα συγκεντρώνει μόλις το 36%.

Κυρίες και κύριοι, επιβεβαιώνεται ότι η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν μετά την εμπριστική επίθεση στα τρία σπίτια που σημειώθηκαν, οι τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα, η μητέρα της, του στελέχους Νέας Δημοκρατίας, έχει φύγει, έφυγε από την ζωή. Ό,τι ακριβώς είπα προηγουμένως ισχύει και ισχύει πλέον επί χίλια. Επί χίλιες φορές ισχύει ό,τι λέγαμε από την εισαγωγή της εκπομπής.

0: Real FM.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
6: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
5: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
6: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
5: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
10: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
9: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
10: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρό.
12: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
13: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
13: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
12: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
13: Καλά μας ταξίδια.
14: Χορηγός της εκπομπής είναι
15: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
16: TRT 95,1 FM Stereo.
17: FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
19: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
18: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που νοσηλευόταν διασωληνωμένη μετά την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες, δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται άλλοι 4 τραυματίες. Μένεται η πυρκαγιά στο Καλαπότη Φθιώτιδας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 25 νεάρια μέσα. Εκενώθηκαν οικισμοί, σφάκα και κατάλημα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα μέτωπα που ξέσπασαν στα κουφάλια Θεσσαλονίκης και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Περισσότερα στο real.gr.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλη, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Κυρίες και κύριοι, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που νεσηλευόταν μετά την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έφυγε από την ζωή. Αναλαμβάνω, μετά την εμπριστική επίθεση νοσηλευόταν διασωληνωμένη. Πλέον μπορούμε να, επαναλαμβάνοντας και όσα έλεγα προηγουμένως, αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους τάχα μου επαναστάτες, τους τάχα μου κοινωνικούς αγωνιστές, τους τάχα μου λαϊκούς αγωνιστές, είναι κανονικά καθάρματα, πρόκειται για δολοφόνους. Πάμε στο συνάδελφό μου, τον Θεοδόση Πανού. Θεοδόση, καλησπέρα.
1: Πριν από λίγο, Νίκο, κυρίες και κύριοι, έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας και στέλεχος του συγκεκριμένου κόμματος, η οποία είχε υποστεί καθολικά εγκάβματα σε όλο της το κορμί, ενώ είχε και εσωτερικά εγκάβματα, καθώς φαίνεται κατά τη διάρκεια των εισπνών, και όταν πια την βρήκε η φλόγα, η θερμότητα πέρασε και στο εσωτερικό με αποτέλεσμα να της προκαλέσει μία αναστρέψιμες στο εσωτερικό του οργανισμού. Παρά τις έντονες προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί όλες αυτές τις ώρες, από τις 4:30 και έπειτα, για να ακριβολογώ, λίγο πριν τις 5 που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των γιατρών να κρατήσουν την ηλικιωμένη γυναίκα στη ζωή. Ωστόσο, όπως προείπα, τα τραύματα εσωτερικά και εξωτερικά ήταν σφοδρότατα από την φωτιά, με αποτέλεσμα πριν από λίγο να γίνει γνωστό ότι δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη με τον θάνατο. Είχαμε και όλα αυτά γιατί είχαμε τρεις συντονισμένες επιθέσεις. Τρεις συντονισμένες επιθέσεις τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη μέσα σε διάστημα 17 λεπτών. Και πιο συγκεκριμένα, Τούμπα, Χαριλάου και Πηλαία. Μέσα σε 10 λεπτά. Μέσα σε 17 λεπτά. Εμπριστικοί μηχανισμοί αποτελούμενοι κατά περίπτωση από ένα ή δύο γκαζάκια, βιτώνει με έφλεκτο υγρό, πυροδότηση με προσάναμα. Είναι αυτά τα προσάναματα που βάζουμε και στα τζάκια όταν θέλουμε να ανάψουμε τα ξύλα. Στην περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα, είχε τοποθετηθεί ο εμπριστικός μηχανισμός στο αυτοκίνητό της. Είναι ιδιοκτησία της, σταθμευμένο στην πολυκατοικία της, στην πιλωτή, στην πηλαία, δίπλα ακριβώς στην είσοδο με την έκρηξη. Η μητέρα της κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει και κατέβηκε γρήγορα κάτω χωρίς κανείς να την προλάβει, για να δει το τι γίνεται, γιατί ίσως κατάλαβε ότι πρόκειται για το αυτοκίνητο της κόρης της. Όταν όμως άνοιξε την πόρτα και με την ένταση που είχε η φλόγα, γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε αμέσως σε ολόκληρο το αυτοκίνητο αλλά και σε άλλα δύο διπλανά, όπως άνοιξε την πόρτα η φωτιά και οι φλόγες βρήκαν δίωδο, με αποτέλεσμα να την πετύχουν κατευθείαν οι φλόγες, και όπως προείπα να έχει σφοδρά τραύματα εσωτερικά αλλά και εξωτερικά και καθολικά εγκάβματα. Η συνέχεια ήταν σε Τούμπα και Χαριλάου, στο σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς. Είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, αλλά και του κύριου Αθανασόπουλου, ο οποίος ήταν πρώην βουλευτής του συγκεκριμένου κόμματος και επίσης στέλεχος. Φαίνεται ότι αυτές τις ενέργειες, οι οποίες ξεκίνησαν στις 4 και 23 τα ξημερώματα και ολοκληρώθηκαν στις 4 και 33 τα ξημερώματα, έχει γίνει από μια συγκεκριμένη ομάδα και όχι από τρεις διαφορετικές συντονισμένες μεταξύ τους. Υπάρχει μια πληροφορία ότι σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν καταφέρει να ανακαλύψουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής που έχουν αναλάβει τις έρευνες, αναβαθμίστηκαν οι έρευνες. Συνήθως τους εμπριστικούς μηχανισμούς αναλαμβάνει η κρατική ασφάλεια στην προκειμένη περίπτωση, άμεσα όμως με εντολή του κυρίου Χρυσοκοίδη, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, της έρευνας ανέλαβε η αντιτρομοκρατική, το κλίμα και τους αντιτρομοκρατικής στην Θεσσαλονίκη. Βλέπουν λοιπόν στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια του, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μια συγκεκριμένη μηχανή να μετακινείται μεταξύ Χαριλάου και Τούμπας και εν συνεχεία στην Πηλαία. Θεωρούν ότι αυτή είναι η μηχανή. Στα σημεία όμως των εμπριστικών ενεργειών δεν βλέπουν τη συγκεκριμένη μηχανή. Εκτιμάται ότι σταματά. Πιο πέρα ο οδηγός παραμένει εκεί, με αναμένει τη μηχανή, ο συνοδηγός τοποθετεί τον εμπριστικό μηχανισμό, πηγαίνει και διαφεύγει από το σημείο με τον συνεργό του. Για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, μία δεξαμενή περίπου 10 ατόμων που κινούνται εντός ή περιφερειακά του αντιεξουσιαστικού χώρου στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής, καθώς εκτιμάται ότι μέσα από αυτή την δεξαμενή ξεπετάχτηκε η ομάδα που προκάλεσε τις τρεις εμπριστικές ενέργειες με αυτή την τραγική κατάληψη. Τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα το χαρακτηρίζουν άλλωστε όλα τα πολιτικά κόμματα, με τραγική κατάληξη βεβαίως τον θάνατο ενός ανθρώπου, ενός συνανθρώπου μας.
0: Θεοδόση μου, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να έχετε μια εικόνα του τι κλίμα, του τι κατάσταση, του τι ψυχολογία δημιουργούν αυτού του είδους οι τάχα μου επαναστατικές ενέργειες από αυτά τα καθάρματα. Και για να δείτε πώς επιβεβαιώνεται αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι αλείβουν βούτυρο πάνω στο ψωμί και της καταστολής αλλά και του γκεμπελισμού, θα σας διαβάσω τώρα ένα μήνυμα που ήρθε εδώ. Το στέλνει ένας τύπος ο οποίος, τώρα είναι πραγματικό το όνομά του, δεν ξέρω, Χρήστος Ευθυμίου. Και ακούστε λοιπόν τι λέει. Εγώ μιλάω τόση ώρα για εγκληματίες, μιλάω τόση ώρα για προβοκάτορες, μιλάω τόση ώρα για ενεργούμενα, μιλάω τόση ώρα για χρήσιμους ηλίθιους, μιλάω τόση ώρα για δολοφονική εγκληματική ενέργεια, εξηγώ γιατί όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τους λαϊκούς αγώνες, ούτε με το επαναστατικό κίνημα, αλλά αποτελούν εργαλείο συκοφάντησης και τελικά καταστολής του κινήματος. Και έρχεται αυτός εδώ και γράφει: με αυτά που λες προτρέπεις αυτά τα καθάρματα να τραμπουκίζουν, έτσι μάλλον τους προτρέπεις με αυτά που λες. Άνθρωπέ μου, είσαι ηλίθιος κάθε μέρα? Παίρνεις κανένα ρεπό από τη βλακεία? Ή αποτελείς ένα χαρακτηριστικό δείγμα όλων αυτών των τρόλ που πλέον αποτελούν ένα στρατό στα χέρια όλων εκείνων οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν την πραγματικότητα στα μέτρα τους? Και πάτε να διαμορφώσετε. Παλιά προσπαθούσατε στα καφενεία, αλλά σας παίρνανε με τις πέτρες. Τώρα, πίσω από την ανωνυμία ή την ψευδονυμία, εμφανίζεστε να λέτε ό,τι μαλακία σας έρθει. Αν είσαι τρόλ, κανένα φραγκάκι τουλάχιστον παίρνεις? Ή αν είσαι ηλίθιος, πώς το βιώνεις αυτό, να είσαι ηλίθιος κάθε μέρα? Πώς βιώνετε αυτό? Ανήκει στην κατηγορία των ηλιθίων που ξέρουν ότι είναι ηλίθιοι? Θα ήσουν ένα σπάνιο είδος. Αλλά είναι προφανές ότι δεν ξέρεις ότι είσαι ηλίθιος, στέλνοντας αυτό που στέλνεις εδώ. Πάμε σε διάλειμμα, ρετάκι.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή.

0: Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιβεβαιωμένο θάνατο. Έχασε την μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που δέχτηκε στο σπίτι τους. Έγινε η εμπριστική επίθεση και δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα. Το επαναλαμβάνω. Εδώ πια δεν ξέρω αν αυτοί οι τύποι είναι προβοκάτορες, δεν ξέρω αν είναι ενεργούμενα, δεν ξέρω αν είναι χρήσιμοι ηλίθιοι. Σε κάθε περίπτωση είναι εγκληματίες, σε κάθε περίπτωση είναι δολοφόνοι. Που ποτέ δεν είχαν και ποτέ δεν θα έχουν και αυτοί και οι όμοιοι τους καμία σχέση με τους λαϊκούς αγώνες, με τους κοινωνικούς αγώνες, με αυτό που λέγεται επαναστατική πάλη. Και αν δεν πιστεύετε εμένα, κύριε ηλίθιε που έχετε στείλει εδώ το μήνυμα και φαίνεται είστε πολύ του όπλου εσείς, να πιστέψετε το Λένιν, ο οποίος καταδίκαζε και μάλιστα συνεδριακά την τρομοκρατία. Να πάτε να τα βάλετε με τον Έγκελς που μιλούσε για το πυροτέχνημα των δολοφονιών από τους φρενοβλαβείς και βαλτούς πράκτορες. Και να πάτε να τα βάλετε και με τον Τζε Γκεβάρα που μιλούσε με απέχθεια απέναντι στη δολοφονία και τον τυφλό τερορισμό, την τρομοκρατία δηλαδή. Αλλά τέτοιοι επαναστάτες που είστε εσείς της φακής, πώς να συγκριθούν μπροστά σας ο Λένιν, ο Έγκελς, ο Μάρξ, ο Τζε Γκεβάρα? Λοιπόν, αλλάζω θέμα γιατί είχαμε κανονίσει αυτό το ραντεβού με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, γιατί η Ευρώπη μετράει πλέον, Βαγγέλη, χιλιάδες θανάτους από από τον καύσωνα.
1: Έχουμε πλέον, Νίκο, πάνω από 1.500, 2.000 ενδεχομένως επιβεβαιωμένους θανάτους από τη ζέστη σε όλη την περιοχή που εκτείνεται από την Μεγάλη Βρετανία ουσιαστικά μέχρι και την Ισπανία. Είναι μια πρωτοφανής κατάσταση. Πρώτον, διότι οι θερμοκρασίες είναι πρωτοφανείς, αλλά δεύτερον, διότι δεν υπάρχει καμία ανάλογη υποδομή, κυρίως στις χώρες κεντρικής Ευρώπης, για τέτοιες θερμοκρασίες, και δεν υπάρχει και η καθημερινή συνήθεια της ζέστης. Γι' αυτό και οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται κυρίως στην αδυναμία των ανθρώπων να προσαρμοστούν στη ζέστη. Όχι ότι φταίγανε οι άνθρωποι, αλλά είναι κάτι το τόσο πρωτόγνωρο μέσα στο οποίο δεν έχουν μάθει να λειτουργούν. Επίσης είχαμε πολλούς θανάτους και σε κέντρα για ηλικιωμένους, διότι δεν υπάρχουν βεβαίως κλιματιστικά, δεν έπρεπε να υπάρχουν, διότι μέχρι τώρα δεν υπήρχαν ποτέ τόσο μεγάλες θερμοκρασίες. Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλές υποδομές που έχουν ταλαιπωρηθεί. Έχουμε λιωμένα φανάρια στην Γερμανία, έχουμε οδοστρώματα τα οποία και αυτά έχουν υποχωρήσει, έχουν λιώσει, και έχουμε και έναν πανικό, αν μπορώ να πω έτσι, με πρωτοφανή αγορά ανεμιστήρων και όποιον άλλον έτσι, τέτοιων αντίστοιχων αντικειμένων, τα οποία έχουν εξαντληθεί και είναι πια πάρα πολύ δύσκολο να τα βρει άμεσα κανείς σε πολλές χώρες Ευρώπης. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατο, πρέπει να παραγγείλουμε και αυτό θα τα έχουμε μέσα σε 15 μέρες. Οι θερμοκρασίες αυτές μέχρι τώρα, σε αυτές τις μέρες, έχουν επανέλθει κάπως, τουλάχιστον στο Βέλγιο, σε φυσιολογικά επίπεδα, αλλά από το Σαββατοκύριακο και μετά αναμένεται νέο κύμα ζέστης και που δυστυχώς προμηνεί και νέα θύματα.
0: Βαγγέλη μου, πες μου, με την ευκαιρία που είσαι μαζί μας, στην Ανβέσσα, τι έγινε?
1: Είχαμε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ένα πολύ υψηλό κτίριο, 10 ορόφων, η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο, έχουν επιβεβαιωθεί 6 θάνατοι, αλλά είναι και ακόμα άτομα σε νοσοκομεία. Και ήταν μια πυρκαγιά η οποία προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει σχέση με τον καύσωνα, αλλά δημιούργησε σε όλη την πόλη μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, διότι είχε πάρα πολύ καπνό και οι αρχές είχαν ενημερώσει τους πολίτες σχεδόν τις μισές αμβέστας να κλείσουν τα παράθυρά τους.
0: Μάλιστα. Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, να στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο. Κύριε Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, που μου λέτε ότι ενοχλείστε γιατί οι άνθρωποι στον δρόμο εκεί στη Θεσσαλονίκη φοράνε μπλουζάκια με τη σημαία της Παλαιστίνης. Έχετε πρόβλημα με αυτό? Αν θέλετε να δείτε πραγματικό πρόβλημα, πηγαίνετε σαν καθρέφτη να δείτε το φασίστα εαυτό σας. Αυτό είναι πρόβλημα. Καλησπέρα στον Μπαουκάρα, καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στο φίλο το Real Bloggers. Ευχαριστώ, Real μου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε!
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
16: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
17: Το νοσοκομείο που νοσηλεύονται άλλοι 4 τραυματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας την οδύνη του. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Μένεται η πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 25 εναέρια μέσα. Μήνυμα εκένωσης προς Ελάτια έλαβαν οι κάτοικοι των οικισμών Σφάκα και Κατάλημα, ενώ έκλεισε ο δρόμος από Αταλάντη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα δύο μέτωπα που ξέσπασαν στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις στην Καστοριά, εξασφαλίζοντας αγροτικές ενισχύσεις την περίοδο 2019-2022. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αμβέρσα του Βελγίου από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε 10 όροφο κτίριο κατοικιών. Ένικοι δήλωσαν ότι προηγήθηκε διακοπή ρεύματος και οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροδότησης. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο περιοχές της νότιας Πορτογαλίας, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 44 βαθμούς Κελσίου. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρίφθηκαν σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 0-1 στο ημίχρονο για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ, στην απόκτηση του Σκοπιανού, Νέντα Δημητρίεβιτς που αγωνιζόταν στην Μπάγερν Μονάχου και την Ευρωλίγκα, ανακοίνωσε ο Άρης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Real Weather.
17: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ζήτης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και σας έλεγα χτες για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το υπερμνημόνιο. Μιλάμε για όλη αυτή την πολιτική που στηρίχθηκε από όλα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τη λήξη που σφύριξε η κυβέρνηση στα απογευματινά τα λεγόμενα δωρεάν χειρουργία, αφήνοντας βέβαια ανέγκυχτα τα επιπληρωμή χειρουργία. Και το ερώτημα είναι τι έμεινε από όλα αυτά και ποια ήταν η στόχευση και αν τελικά επιβεβαιώθηκαν ή όχι αυτά τα οποία έλεγαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Γι' αυτό θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, ο κύριος Γιώργος Σιδέρης. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπογιούπουλε.
1: Πού στόχευε τελικά όλη αυτή η ιστορία?
2: Ναι, αυτή η ιστορία με το Ταμείο Ανάκαμψης που χρηματοδότησε τα πρώτα απογευματινά, τα πρώτα για την ακρίβεια, τα λίγο μετά την έναρξη του θεσμού, τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, φάνηκε ότι είχε στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν να νομιμοποιηθεί η πληρωμή με αναλυτικό τιμοκατάλογο, πόσο κοστίζει το κάθε χειρουργείο, αν είναι μικρής, μεσαίας, μεγάλης, βαρύτητας.
1: Αυτό είναι νόμιμο φακελάκι πια.
2: Αυτό είναι νόμιμο φακελάκι πια. Και το είχαμε τονίσει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, τα κόμματα που το στηρίζουν και η κυβέρνηση προφανώς, δεν είχε κανένα καημό να χειρουργηθεί ο κόσμος δωρεάν. Ήθελε να νομιμοποιήσει το θεσμό. Είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ, να σου λένε πάρε ένα δείγμα δωρεάν, αλλά τα επόμενα θα τα πληρώσεις. Αυτό το πράγμα είναι το χειρουργείο πλέον σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ο δεύτερος στόχος που είχε ήταν να επιδοτήσει τον ιδιωτικό τομέα, γιατί σας θυμίζω ότι ένα τμήμα αυτών των χειρουργείων μέσω βάουτσερ έγινε στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα με διπλάσιο νοσήλιο από ό,τι θα πλήρωνε ο ασθενής στο δημόσιο. Και ο τρίτος στόχος, το τρίτο πράγμα που άφησε πίσω του, είναι άλλο ένα εργαλείο για να μαζεύουν χρήματα από τον ασθενή, τα νοσοκομεία, για να είναι αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες και να μην επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Όταν είχε ξεκινήσει ο θεσμός, ο οποίος θυμίζω για όσους δεν το θυμούνται ότι νομοθετικά υπάρχει από το 2002 επί κυβέρνηση Πασόκ. Παρέμεινε επί ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όλος τυχαίως δεν έχει βγάλει τσιμουδιά ακόμα και τον ξέχασε να τον καταργήσει το θεσμό αυτό. Ήταν να τον υλοποιήσουν το 19, αλλά πέσαμε πάνω στην πανδημία και εκεί τους χάλασε το αφήγημα και τώρα πήρε μπροστά πάλι το 24. Είχαμε πει, κύριε Μπογιόπουλε, από την πρώτη στιγμή ότι είναι ψέματα πως το απογευματινό επιπληρωμή χειρουργείο θα μειώσει τη λίστα αναμονής. Δεν ξέρω ποιος το θυμάται. Αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα.
1: Ναι, θα μειώσει τη λίστα αναμονής. Ναι.
2: Σας λέω στοιχεία από το δικό μου νοσοκομείο. Πόσα απογευματινά χειρουργεία έγιναν από το Ταμείο Ανάκαμψης? 220. Πόσα απογευματινά χειρουργεία έγιναν πληρώνοντας οι ασθενείς από την τσέπη του πριν γίνει αυτό το δείγμα δωρεάν? 140, δηλαδή σύνολο 360. Στον ίδιο χρόνο, ξέρετε πόσα πρωινά χειρουργεία έγιναν? Έγιναν 12.000. Αυτό το λέω γιατί αν άνοιγαν οι χειρουργικές αίθουσες που είναι κλειστές με προσλήψεις προσωπικού, αν αύξαναν τους μισθούς των γιατρών, σε 6 μήνες σε όλη τη χώρα δεν θα υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος στη λίστα αναμονής.
1: Μιας και είπατε, για τις χειρουργικές κλίνες, είναι ακριβές ότι από τις 210 που έχουμε στην Αττική, 100 είναι κλειστές?
2: Ακριβώς, είναι απόλυτα ακριβές. Εμείς το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, ψάχνοντας ανά νοσοκομείο με νοσοκομείο πόσες χειρουργικές αίθουσες δουλεύουν, γιατί το Υπουργείο Υγείας αρνείται να δώσει τέτοια στοιχεία. Δεν το έχουν διαψεύσει εδώ και 2 χρόνια αυτό το στοιχείο που επανειλημμένα το τονίζουμε και είναι 100% σωστό και πιθανότατα να είναι και μεγαλύτερο τώρα.
1: Και η αιτία εδώ είναι ότι έχουμε τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
2: Κυρίως στην Αττική, λόγω νοσηλευτικού προσωπικού. Όταν λέμε νοσηλευτικό προσωπικό, εννοούμε βοηθούς αναισθησιολόγων και εννοούμε νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργείου, εργαλειοδότες και βοηθοί θαλάμου κλπ.
1: Με την ευκαιρία, επιβεβαιώστε μου, απειλείται και νέο λουκέτο στο αντικαρκινικό, στο μεταξά?
2: Όχι, δεν είναι θέμα λουκέτου, είναι ότι συνάδελφοι οι οποίοι μετακινούνται, γιατί ξέρετε το Μεταξά, το νοσοκομείο Μεταξά, όπως και το Αττικό, όπως και άλλα νοσοκομεία, ανοίξει τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια που καλύπτει και το Αιγαίο. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουν πριν μια αγελάδα, ας πούμε, έτσι, ιερή, την οποία αρμέγουν όποτε θέλουν για να καλύψουν, κατά το δοκούν, τρύπες που υπάρχουν στα νησιά, ανοίγοντας βέβαια δεύτερες και μεγαλύτερες τρύπες στα νοσοκομεία τα οποία προέρχονται οι ασθενείς. Αλλά αν μου επιτρέπετε δύο πλευρές. Η μία είναι ότι εκτός των άλλων, και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα της νομιμοποίησης της πληρωμής, αυτό που έγινε ήταν, ξέρετε, λίγο προκλητικό. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, το δωρεάν εντός εισαγωγικών, που πλήρωνε το Ταμείο Ανάκαμψης, μία κύλη, για παράδειγμα, το χειρουργείο μιας βουβονοκύλης, κόστιζε 500 ευρώ, τα οποία αποζημίωνε ο ΕΟΠΗ. Τα βάουτσερ του ιδιωτικού τομέα, αυτή η κύλη μπορεί να έφτανε μέχρι και 1.800 ευρώ. Άρα, ένα το κρατούμενο είναι ότι παρά το ότι το Υπουργείο εξασφάλισε αυτά τα υποτιθέμενα δωρεάν χειρουργία, δεν ξέχασε να κάνει το γνωστό του δώρο στους κλινικάρχες του ιδιωτικού τομέα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή εδώ είχαμε διπλάσιες και τριπλάσιες αποζημιώσεις.
2: Είχαμε το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο επί 2,09.
1: Εξήγηση γι' αυτό?
2: Εξήγηση γι' αυτό ήταν ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να έχει κίνητρο για να το κάνει και να μας βοηθήσει, γιατί δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας του, οπότε ας πρημοδοτήσουμε κάποια εκατομμύρια και εκεί.
1: Αυτό ισχύει και στα 6.000, από ό,τι έχω διαβάσει, βάουτσερ προς τον ιδιωτικό τομέα.
2: Εννοείται. Και στα 6.000 υπήρχε κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο επί 2. Τόσο πληρώθηκε ο ιδιωτικός τομέας. Και όποιος ασθενής, ξέρετε, δεν δέχτηκε να πάει στον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο θα τον χειρουργούσε ένας γιατρός που δεν γνώριζε, και αυτό το έκανε η πλειοψηφία των ασθενών, διαγράφηκε από τη λίστα. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο κ. Γεωργιάδης μείωσε τη λίστα. Για παράδειγμα, στο Αττικό, που σας έλεγα πριν τα στοιχεία, 1.600 ασθενείς αποδεσμεύτηκαν από τη λίστα χειρουργείου για να χειρουργηθούν με βάουτσερ στον ιδιωτικό τομέα από έναν γιατρό που δεν γνώριζαν. Από αυτούς, ζήτημα είναι να δέχτηκαν 150. Οι υπόλοιποι 1.500 διαγράφηκαν από τη λίστα.
1: Και η λογική ήταν ότι θα πας εκεί που σου λέω ή σε διαγράφω κιόλα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως ακριβώς το λέτε.
1: Τόσο δωρεάν ήταν αυτά τα πράγματα αυτά.
2: Σας λέω την πραγματικότητα, μπορεί όποιος γνωρίζει το θέμα να την επιβεβαιώσει. Το δεύτερο που θέλω να σας πω όμως είναι ότι, ξέρετε, το χειρουργείο δεν είναι ένα είδος πολυτέλειας. Δεν είναι δηλαδή, είναι, και δεν ξέρουμε γιατί πολλές φορές το θεωρούμε και έτσι και στην καθομιλουμένη. Το χειρουργείο, ξέρετε, είναι τμήμα μιας θεραπείας. Ίσως πολλές φορές είναι και η μοναδική θεραπεία, και πρέπει να φανταστείτε, αν ένας άνθρωπος είχε μια στεφανία νόσο, θα του έλεγε κάποιος, για παράδειγμα, ξέρεις, μην αρχίσεις στατίνες, έχει λίστα αναμονής, θα την αρχίσεις σε 6 μήνες, σε 7 μήνες, σε 8 μήνες. Εκτός και αν πληρώσεις και πάρεις τη σειρά του άλλου. Θα το δεχόταν κάποιος αυτό? Όχι, γιατί θα καταλάβαινε ότι κινδυνεύει η ζωή του. Το ίδιο πράγμα είναι και στο χειρουργείο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί πρέπει ο κόσμος να συμβιβαστεί με μια λογική που λέει περιμένω χρόνια ή πληρώνω μαύρα ή άσπρα ή πληρώνω μέσω του απογευματινού ή μέσω του πρωινού ή γενικώς πληρώνω για κάτι που είναι δικαίωμά μου και που στην τελική το έχω χρυσοπληρώσει μία, δύο και τρεις φορές.
1: Τι να πω, πείτε μου, τουλάχιστον από αυτή την ιστορία έμεινε κάτι στο σύστημα υγείας?
2: Τι να μείνει στο σύστημα υγείας? Το σύστημα υγείας έμεινε ότι ένας θεσμός που προσπάθησε η κυβέρνηση να τον καθιερώσει για να συνεχίσει μετά ο κόσμος να πληρώνει, δεν έχει νομιμοποιηθεί στη μεγάλη συνείδηση του κόσμου, των ασθενών εννοώ, και δεν έχει έτσι γίνει συνείδηση σε πολύ μεγάλο τμήμα συναδέλφων που στεναρά το παλεύουν. Αυτό είναι το αισιόδοξο σε αυτό το πράγμα. Και έχει μείνει επίσης ότι μία κλειστή χειρουργική αίθουσα σημαίνει 700 χειρουργία το χρόνο. Κάντε την αναλογία με το νούμερο που λέγαμε πριν. 100 στην Αττική σημαίνει σε ένα χρόνο 70.000 χειρουργία. Δηλαδή όσο η λίστα αναμονής όλης της χώρας. Αυτό αν το καταλάβουμε και παλέψουμε, αγωνιστούμε για να ανοίξουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, τότε νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα.
1: Αυτή την ώρα, κύριε Σιδηρή, έχουμε εικόνα για τις λίστες. Πόσοι ασθενείς είναι μέσα?
2: Η επίσημη εικόνα του Υπουργείου, οι δηλώσεις δηλαδή που έκανε το Υπουργείο, αν και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν έχει κανένα νόημα. Πλέον δεν μπορούμε να τους πιστέψουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μας βγάζουν άλλα νούμερα την ώρα που βλέπουμε άλλα. Είναι ότι τώρα που μιλάμε υπάρχουν τουλάχιστον 25 με 30.000 ασθενείς σε κλείστες αναμονής.
1: Μάλιστα. Κλείστε εσείς τη συνομιλία, κύριε Σιδηρή.
2: Αυτό που πρέπει να ξαναπούμε από την εκπομπή σας είναι ότι δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε πως ήρθε αυτός ο θεσμός για να νομιμοποιήσει το φακελάκι. Και επίσης δυστυχώς αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έδωσε χρήματα για την ψυχή της μάνας κανενός και χρηματοδότησε μέτρα που ήρθαν για να μείνουν, και το ίδιο δεν ισχύει μόνο με τα απογευματινά χειρουργία, γιατί μαζί με αυτά, και τελειώνω με αυτό, ξέρετε, σταμάτησαν απότομα τα προγράμματα με ημερομηνία λήξη, τα περιβόητα προγράμματα πρόληψης. Είτε αυτά αφορούν τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, είτε τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, είτε τα καρδιαγγειακά νοσήματα, είτε το πρόγραμμα πρόληψης για την παχυσαρκία. Και όταν λέμε σταμάτησαν, εννοούμε ότι ακόμα και τα παραπεμπτικά που είχαν οι άνθρωποι σταματάνε να ισχύουν από σήμερα.
1: Μάλιστα. Κύριε Σιδέρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση που μας παρήχατε. Ευχαριστώ πάρα
2: καλά,
1: πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πρέπει να σας πω ότι παρά τα σκάνδαλα, παρά τις προκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα αυτά κτλ., η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει το βιολί της. Τι θέλω να πω. Το αν ένας υπουργός θα παραπεμφθεί σε δικαστήριο, πρέπει να αποφασίζεται από τη Βουλή. Η θέση αυτή της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως ήταν γνωστή. Μιλάω φυσικά για το άρθρο 86. Όμως πλέον κατατέθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, εκεί όπου συζητήθηκε το περίφημο αυτό άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, παρά τα παχιά λόγια για την αλλαγή, για την κατάργηση, για. Ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας την κυβερνητική πρόταση, κατέθεσε και σειρά επιχειρημάτων προκειμένου να υποστηρίξει ότι στην πραγματικότητα δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας. Ανάμεσα στα άλλα, έχουμε και τον ισχυρισμό πως ένας υπουργός ο οποίος θα αισθάνεται την πίεση ότι μπορεί να οδηγηθεί σε δικαστήριο δεν θα παίρνει ο έρμος αποφάσεις. Ο καημένος δεν θα παίρνει αποφάσεις, ούτε θα υπογράφει το οτιδήποτε. Και αυτό, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, έχει, λέει, μεγαλύτερο κόστος ακόμη και από την υπογραφή αποφάσεων που δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Ναι, με κοιτάει ο Τάκης με γουρλωτά μάτια απέναντι. Ναι, αυτό λένε. Να σου πω και τη χαρακτηριστική ατάκα του κυρίου Στυλιανίδη. Λέει, ο υπουργός που παίρνει αποφάσεις και λύνει προβλήματα είναι συνήθως αυτός που εκτίθεται σε κινδύνους. Αυτός που δεν υπογράφει, όχι μόνο δεν κινδυνεύει, αλλά συνήθως είναι και πιο δημοφιλής. Το κόστος όμως μη αποφάσεων στην Ελλάδα είναι τριπλάσιο από το κόστος των κακών αποφάσεων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Γιώργος Λικουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
0: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Για πες μας.
0: Έτσι όπως τα λες υπόθηκαν χθες, δηλαδή είχαμε τα επίσημα αποκαλυπτήρια της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση, και αυτό που καταλάβαμε είναι πως αυτό που, το μόνο ίσως που προτείνει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία είναι να μην γίνεται αυτή η περίφημη προανακριτική, η Επιτροπή Προανακριτικής Εξέτασης στη Βουλή. Είναι το μόνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία προτείνει να καταργηθεί, ή καλύτερα να μορφοποιηθεί, θα έλεγα, διότι υπάρχει πρόταση για τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης, όπου εκεί η Νέα Δημοκρατία προτείνει είτε ένα όργανο το οποίο θα αποτελείται αποκλειστικά από ανώτατους δικαστές, είτε από ένα μεικτό όργανο το οποίο θα περιλαμβάνει και βουλευτές, αλλά και δικαστές. Άρα βλέπουμε ότι το φίλτρο της Βουλής παραμένει σε απόλυτο βαθμό και στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς η ευθύνη για την προκαταρκτική εξέταση περνάει στους δικαστές ή και στους δικαστές κατά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Την τελική απόφαση θα αντιλαμβάνει και πάλι η Βουλή με τη γνωστή πλειοψηφία των 151 βουλευτών προκειμένου να παραπεμφθεί κάποιος υπουργός στην τακτική δικαιοσύνη με βάση το άρθρο 86, το οποίο πρέπει να πούμε ότι με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν καταργείται, αλλά μορφοποιείται ή τροποποιείται λίγο. Βεβαίως εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι δεν είναι αυτή η Βουλή η οποία θα λάβει την απόφαση για το πώς θα διατυπωθεί το άρθρο στην τελική του μορφή, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία χθες αποκάλυψε την πρότασή της έδωσε ένα ακόμα επιχείρημα στην αντιπολίτευση για να μην ψηφίσει την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 86. Θεωρούμε βέβαια πως παρά τα περισσότερα κόμματα συμφωνούσαν ότι αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο με το άρθρο 86 έτσι όπως είναι διατυπωμένο, στο τέλος η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα υπερψηφιστεί μάλλον μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και από κανένα άλλο κόμμα.
1: Άρα λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι η τελική απόφαση για το αν θα παραπευθεί ή όχι ένας υπουργός θα λαμβάνεται από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου, δηλαδή πρακτικά από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
0: Όπως ακριβώς γίνεται και σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί φαίνεται ότι δεν αλλάζει τίποτα ως προς την τελική απόφαση.
1: Άρα λοιπόν, κατά από αυτούς τους όρους, δεν έχουμε κάθε άλλο παρά μιλάμε για κατάργηση του πυρήνα του σημερινού άρθρου 86.
0: Όχι Νίκο, με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για κατάργηση δεν μπορούμε να μιλάμε με τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε για μια μικρή μορφοποίηση ή τροποποίηση θα σου έλεγα. Δηλαδή και πάλι θα γίνεται η προκαταρκτική εξέταση, αλλά είτε από ένα όργανο δικαστών είτε από ένα μεικτό όργανο δικαστών και βουλευτών. Δηλαδή υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο κατά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας η Βουλή και οι βουλευτές εξακολουθήσουν να είναι μέλη μιας προανακριτικής επιτροπής. Από εκεί και πέρα αυτό το όργανο θα συντάσει ένα πόρισμα το οποίο θα προτείνει προφανώς στην άσκηση δίωξης, αλλά και πάλι η ολομέλεια της Βουλής θα είναι αυτή που θα αποφασίζει. Όπως πολύ σωστά είπες, επειδή το 151 είναι, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, και ο αριθμός της ψήφου εμπιστοσύνης, η κομματική πλειοψηφία, η κυβερνητική πλειοψηφία θα είναι αυτή που θα αποφασίσει.
1: Πριν κλείσουμε, Γιώργο, να θυμίσουμε αυτό που έλεγες, ότι η συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει σε δύο φάσεις, έτσι, δηλαδή...
0: Σωστά. Αυτή η Βουλή αποφασίζει μόνο τα άρθρα τα οποία τίθενται προς αναθεώρηση και η επόμενη Βουλή, με τους σχετισμούς που θα έχει και θα τους δούμε μετά τις εκλογές, θα αποφασίσει για την τελική διατύπωση των άρθρων τα οποία θα έχουν προκριθεί προς αναθεώρηση.
1: Ισχύει ότι όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητέα με 180 ψήφους σε αυτή τη Βουλή θα απαιτήσουν μετά 150.
0: Μόλις 151 ψήφους.
1: Και το αντίστροφο βέβαια, έτσι.
0: Σωστά, σωστά. Σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πάρει 180 ψήφους.
1: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, ευχαριστώ, Νίκο, καλό βράδυ.

0: FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο.
7: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Ο κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που νοσηλευόταν διασωληνωμένη μετά την εμπριστική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το τραγικό τέλος της επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι επίγειες δυνάμεις. Εξακολουθούν να επιχειρούν 25 εναέρια μέσα. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Βελτιωμένη η εικόνα των μετόπων στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, όπως θυμάστε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε το πόσο κάνει. Χτες είχαμε την συνάντηση της κυβέρνησης του Μαξίμου με τους παράγοντες της αγοράς που κάνανε, λέει, συμφωνία κυρίων για να μην αυξήσουν παραπάνω όλα όσα έχουν εκτινάξει όλο αυτό το διάστημα. Είναι ο Δημήτρης Ραμή, Δημήτρης Χριστούλιας. Γεια σου, Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τι γίνεται με την ακρίβεια, πέφτει?
1: Λοιπόν, θα σου πω καταρχάς τα νέα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, της Eurostat, σύμφωνα με την οποία ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο διαμορφώνεται στο 3,9%. Να σου θυμίσω ότι το Μάιο ήταν 4,9%. Ωστόσο, 3,9% στην Ελλάδα, 2,8% ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Επίσης, το 3,9% στο θυμίζω για τον Ιούνιο, όταν τον Ιανουάριο είχε 2,9%, το Φεβρουάριο είχε 3,1% και το Μάρτιο είχε 3,4%. Άρα, ουσιαστικά, μετά είχε τον Απρίλιο 4,6% και το Μάιο 4,9%. Ουσιαστικά, δηλαδή, δεν είσαι σε επίπεδα πληθωρισμού σε αυτό το επίπεδο που ήταν πριν τον πόλεμο. Επίσης, η Ελλάδα έχει τον 5ο μεγαλύτερο πληθωρισμό. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Λιθουανία 5,5%, η Βουλγαρία 5,3%, η Κροατία 4,2% και η Κύπρος 4%. Οι υπόλοιπες, Νίκο, 15 χώρες όπως η Γερμανία 2,4%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2%, η Ιταλία και η Πορτογαλία 3,1%. Ακόμα και χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερο εισόδημα οι εργαζόμενοι, όπως ο Λουξεμβούργο 3,8%, μικρότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας. Οι περισσότερες χώρες έχουν μικρότερο πληθωρισμό από ό,τι έχουμε εμείς στη χώρα μας. Τώρα, σε σχέση με αυτό που μου είπες, πρέπει από σήμερα, 1η Ιουλίου, και για όλο τον Ιούλιο.
0: Καταρχάς, από σήμερα καταργείται και αυτό το μέτρο που είχαν πάρει, το πλαφόν στο κέρδος.
1: Πολύ σωστά. Καταργήθηκε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδος, που πρέπει να σου πω ότι ήταν μάλλον. Το μοναδικό μέτρο που είχαν στα χέρια τους οι ελεκτικές υπηρεσίες για να μην υπάρξουν αδικαιολόγητες αναθυμίσεις και να μπορούν να βάζουν πρόστιμα ουσιαστικά για την κερδοσκοπία. Για να το πω πολύ απλά. Τώρα λοιπόν, από σήμερα επίσης, όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο παγώνουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ προκειμένου τον Σεπτέμβριο να πάρει σάρκα και οστά την ολότητά της η Εθνική Συμφωνία και την κατά της ακρίβειας, όπου εκεί θα δούμε αν θα υπάρχει.
0: Μισό λεπτό τώρα. Το πάγωμα αυτό και θα δούμε τώρα για το πάγωμα και τα λοιπά. Έτσι. Αυτό αφορά το σύνολο των προϊόντων ή κάποια προϊόντα?
1: Το σύνολο των προϊόντων. Λέβαια. Κανένα προϊόν δεν πρέπει να δούμε να ανατιμάται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και γιατί στο λέω αυτό? Διότι σήμερα είχαν και άλλα στοιχεία. Αυτά από το Ινστιτούτο Ερευνών για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, που λέει ότι στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο σημειώθηκαν αυξήσεις 4,8% στα λαδικά, 3,1% στα έτοιμα γεύματα, στις βρετικές και παιδικές τροφές, 3,6% στα γαλακτοκομικά και στους χυμούς, 3,6% επίσης. Αυτά δεν πρέπει να τα δούμε Ιούλιο και Αύγουστο. Λοιπόν,
0: φροντίσαν από τώρα.
1: Επίσης, πολύ σημαντικό, και αυτό που θα σου πω πραγματικά είναι κάτι το οποίο θέλω να το προσέξουν και οι φίλες και οι φίλοι που οδηγούν αυτή τη στιγμή. Σήμερα, από σήμερα, πωλείται 15 λεπτά ακριβότερα το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί γίνεται διαφορετικό? Διότι καταργείται από σήμερα, έχει καταργηθεί δηλαδή η επιδότηση
0: το 15
1: λεπτό, ακριβώς στην Αντλία. Λοιπόν, λέγαμε το πρωί εκπρόσωποι των πρατηριούχων ότι αυτή την αύξηση θα τη δούμε Παρασκευή, Σάββατο, γιατί δεν προμηθεύονται όλοι Τεταρτιάτικα.
0: Μισό λεπτό εδώ τώρα. Εδώ ναι. Ο πόλεμος υποτίθεται έχει τελειώσει 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί οι αυξήσεις παραμένουν εκεί που ήταν την ώρα που έπεφταν οι βόμβες?
1: Θα σου πω τι γίνεται. Εδώ η κρατική επιδότηση που τελειώνει. Το ζητούμενο είναι, Νίκο, ότι αμέσως κάποια βενζινάδικα σήμερα το πρωί, εκτός και αν όλα πήραν σήμερα το πρωί καινούρια καύσιμα, είδαμε να αυξάνει τη τιμή. Δηλαδή από εκεί που είχε ένα 55. Λοιπόν, 1,71, 1,72 το πετρέλαιο κίνηση. Να σου θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε 93-94 το Brent, όσο ήταν και στην αρχή του πολέμου, και είχε 1,55 το πετρέλαιο. Και τώρα έχει 1,70 και 71. Έχει 1,90-91 η αμόλυβδη βενζίνη, όταν στις αρχές του πολέμου είχε 1,75 η αμόλυβδη βενζίνη. Δηλαδή, φωτολογείς, δεν έχουμε φτάσει στις τιμές προ πολέμου.
0: Ναι, παρόλο έχουν μια εξήγηση γι' αυτό. Γιατί έλεγα, έβλεπα χτες τις τιμές διελιστηρίου.
1: Ναι.
0: Και στις 27 πριν τον πόλεμο, ναι, ήταν 1,2.
1: Ναι.
0: 1,3. Όταν, ναι, έγινε ο πόλεμος μία μέρα μετά, μία μέρα όμως.
1: Ναι.
0: Πήγε στο 1,4-1,5 για να φτάσει στο 1,6. Τώρα 10 μέρες έχουν περάσει και είναι ακόμα στο 1,5.
1: Αυτό σου λέω τόση ώρα, ότι το οξύμορο της όλης υπόθεσης, και αυτό το είπε και ο Πρωθυπουργός προχτές, ότι λέει περιμένουμε να δούμε ότι θα μειωθούν τη μέσα κάσιμα, να το δούμε όμως.
0: Περιμένουμε.
1: Διότι αυτό που είπε στην αρχή, ότι έχουμε πάγωμα των τιμών, αλλά το έχουμε σε ήδη υψηλές τιμές τα προϊόντα, τα καύσιμα, γίνεται αυτό που γίνεται και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μιλάμε για τα ενίκια, θα τα δεις και στις επόμενους μήνες τι θα γίνει με τα ενίκια, πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση, ο οποίος μας έδωσε την είδηση στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι έφυγε από τη ζωή η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Θεοδόση μου, είσαι στη γραμμή.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Mm-hmm. Θέλω να πάμε όμως σε αυτή την υπόθεση στα Πετράλουνα. Τι έχει γίνει τώρα εκεί, έχουμε μια καλύτερη εικόνα από το χτεσινό?
2: Ναι. Όσον αφορά το αστυνομικό μέρος της υπόθεσης, μάλλον φαίνεται να ολοκληρώνεται, καθώς πήγαν τους 5 συλληφθέντες, εργολάβο, μηχανικό, ιδιοκτήτη, 2 εργαζόμενους, στον εισαγγελέα με την δικογραφία που είχε σχηματιστεί. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε εντολές από την εισαγγελία για εισαγγελική πια έρευνα, όπου θα οριστούν πραγματογνώμονες και ειδικοί, ακόμα και από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια το τι έφτιαξε και κατέρευσε μια τετραόροφη πολυκατοικία. Προφανώς όλα δείχνουν από τις εργασίες τις εργασίες για τα θεμέλια σε νεοαναγυρώμενη διπλανή οικοδομή. Αυτό θα περιμένουν οι εισαγγελικές αρχές περισσότερο, το πόρισμα, και από εκεί και έπειτα θα δούμε και την ποινική μεταχείριση που θα έχουν οι συλληφθέντες που προανέφερα. Τώρα, όσον αφορά κάποιες από τις αιτίες, βέβαια θεωρούν ότι από τις ενέργειες, τις εργασίες που έγιναν στο διπλανό οικόπεδο, φαίνεται να πειράχτηκαν τα θεμέλια της τετραόροφης οικοδομής. Τι ήταν όμως αυτό που το προκάλεσε, αυτό θα περιμένουν να δουν και οι εισαγγελικές αρχές από το πόρισμα, το οποίο θα ξεκινήσει να συντάσσεται με εντατικούλες ρυθμούς και οι έρευνες από τους ειδικούς.
0: Και βέβαια το λέγαμε και χθες, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Εδώ έχουμε 7 οικογένειες, 7 διαμερίσματα δεν ήταν.
2: Τετραόροφη πολυκατοικία. Είναι 7 διαμερίσματα, 4 ήταν οικογένειες που διέμεναν.
0: Εδώ μιλάμε για συντρίμια, τους κόπους, μια ζωή συντρίμια. Στα καλά καθούμενα δηλαδή.
2: Θα σας αναφέρω μόνο, εγώ συγκλονίστηκα, το θεώρησα πάρα πολύ σοβαρό εκεί, αυτές οι 4-5 κουβέντες που είπε μια κυρία ιδιοκτήτρια διαμερίσματος, νομίζω ότι τα λέει όλα. Έφυγα, λέει, το πρωί από το σπίτι μου φορώντας τα ρούχα μου για να πάω στην εργασία μου. Όταν γύρισα, το μόνο που μου έχει απομείνει είναι τα ρούχα που φοράω. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
0: Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
3: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και

0: με τη Real News. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Σήμερα έφυγε από τη ζωή, θα το έχετε μάθει, ο Βασίλης Λεβέντης. Να μεταφέρουμε και από εδώ τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, έχουμε τα μπρος πίσω. Έτσι, με μπρος πίσω συνεχίζονται τα παζάρια για την εφαρμογή του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Και είναι αυτά τα παζάρια που αποτυπώνουν ακριβώς σε ποιο έδαφος συντελούνται όσα συντελούνται, και είναι το έδαφος μιας ανεπίστρεπτης πορείας όξυνσης των ανταγωνισμών. Η αντιπαράθεση για το στρατηγικό αυτό πέρασμα στα στενά του Ορμούζ είναι δεικτική.

0: Βρισκόμαστε σε ένα ναρκοπέδιο ανταγωνισμών για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, των δρόμων της μεταφοράς ενέργειας, των εμπορευμάτων, των σφαιρών επιρροής και όλα αυτά βεβαίως στο φόντο αυτής της λυσαλέας διαμάχης μεταξύ Αμερικανών και Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, από το Ισραήλ θα ξεκινήσουμε, καθώς ο Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα παραμείνουν παόριστον στις ζώνες ασφαλείας, όπως λένε οι Ισραηλινοί, τα κατεχόμενα εδάφη στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την ώρα που αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο Κατάρ για να συζητήσουν με τη βοήθεια μεσολαβητών για το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες στα μέσα Ιουνίου με στόχο συντερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Και όχι μόνο αυτό, Λίβανος και Ισραήλ υπέγραψαν μόλις την Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες μια συμφωνία πλαίσιο για διαρκή ειρήνη, όπως αναφέρει στο κείμενο, αν και οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τα πλήγματα και στο λιβανικό έδαφος, αλλά και στο μέτωπο της Γάζας, που δεν έχουν σταματήσει τα πυρά.
0: Μάλιστα. Πάμε δηλαδή, αυτός ανακοίνωσε σήμερα, μιλάμε για τον Κατς, έτσι, τον Υπουργό Άμυνας, αιώνια κατοχή και στο Λίβανο και στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας. Περί αυτού πρόκειται.
1: Την ώρα που έχει υπογραφεί και συζητείται να υπογραφεί, κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Στη Βενεζουέλα, καθώς χωρίς καύσιμα και μέσα διάσωσης βρίσκονται πολλές πληγήσεις περιοχές μετά τους φωνικούς σεισμούς, η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη κριτική προς την κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης. Τα συνεργεία αναφέρουν πως έχασαν πολύτιμο χρόνο προσπαθώντας να βρουν τα κατάλληλα εργαλεία, ακόμη και για να κόψουν σίδερα. Οι νεκροί έχουν φτάσει τις 2.000, οι αγνοούμενοι έχουν ξεπεράσει τις 50.000, ενώ παράλληλα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι φοβάται για ξεσπάσματα ασθενειών στη Βενεζουέλα έπειτα από τον διπλό σεισμό, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή καταγραφή του αριθμού των θυμάτων και των αγνοωμένων. Καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια είναι πολύ λίγη σε σχέση με τις ανάγκες και τον πληθυσμό, υπάρχουν εντάσεις ακόμα και για μια σακούλα με τρόφιμα, ενώ το μόνο θετικό τώρα είναι πως παρά αυτό το δυσίωνο παράθυρο των 72 ωρών, μέσα στο οποίο συνήθως διασώζονται άνθρωποι, ακόμα εντοπίζονται ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια.
0: Υπάρχουν ακόμη διασώστες, υπάρχουν ακόμα σωστικά συνεργεία.
1: Υπάρχουν ακόμα συνεργεία τα οποία προσπαθούν να εντοπίσουν ζωή κάτω από τα συντρίμμια. Έχουν πάει περίπου 2.000 διασώστες από χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής στη Βενεζουέλα, που προσπαθούν υπό πολύ αντίξωες συνθήκες να βρουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμμια, όπως και ένα κοριτσάκι 11, το οποίο κατάφερε να βγει 10 ημέρες μετά το σεισμό.
0: Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένο.
5: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Να σου πω, ενοχλώ.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομμάτι.